σπασμένη κρίση.

τέσσερα. Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

μα μην το πεις πουθενά. Έχει αποτύχει παλιότερα, όμως απόψε θα βγει.

Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Το χωρισμό σας τα μάτια μου πίνουν. Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ.

4 το πρωί και η νύχτα βρίσκεται σε εκείνο το παράξενο σημείο όπου δεν ξέρεις αν κάτι τελειώνει ή αν κάτι καινούριο ετοιμάζεται να αρχίσει. Κάπου ένα φως παραμένει αναμένο σε ένα παράθυρο. Κάπου ένας άνθρωπος επιστρέφει στο σπίτι του. Κάποιος άλλος ετοιμάζεται να φύγει. Κάποιος άλλος κοιμάται βαθιά. Και κάποιος κοιτάζει το ταβάνι προσπαθώντας να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις του. Η πόλη αυτή την ώρα είναι διαφορετική, σαν να έχει αφήσει για λίγο στην άκρη τις απαιτήσεις της, σαν να μας επιτρέπει να είμαστε αυτό που πραγματικά είμαστε, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Ξέρετε, υπάρχουν ώρες που τις γεμίζουμε με πράγματα, με δουλειές, με υποχρεώσεις, συζητήσεις, συναντήσεις. Και υπάρχουν και αυτές οι ώρες που δεν ζητούν τίποτα από μας. Μόνο να είμαστε εδώ. Να ακούμε, να θυμόμαστε, να αφήνουμε τις σκέψεις μας να ταξιδεύουν χωρίς προορισμό. Ίσως γι' αυτό αγαπώ τόσο αυτές τις ώρες. Ίσως και γι' αυτό κάνω εκπομπή αυτές τις ώρες. Γιατί η νύχτα δεν μας ζητά να βιαστούμε, δεν μας ζητά να έχουμε όλες τις απαντήσεις, μας επιτρέπει ακόμα και να μην ξέρουμε, να έχουμε απορίες, να κρατάμε μέσα μας ιστορίες που δεν ολοκληρώθηκαν, πρόσωπα που δεν ξεχάσαμε, λόγια που δεν υπόθηκαν ποτέ και ερωτήματα που, όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, εξακολουθούν να περιμένουν μια απάντηση. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξυπνούν, καληνύχτα σε όσους ετοιμάζονται να κοιμηθούν.

Και μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που επιλέξατε ακόμα μια φορά να μείνουμε μαζί αυτές τις 2 ώρες μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και σας καλωσορίζω για ακόμα μια Κυριακή εδώ στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας, στο δημοτικό ραδιόφωνο, στον Αθήνα 984. Εδώ, στην άκρη της νύχτας.

Είμαστε λοιπόν εδώ στην άκρη της νύχτας με μουσικές που άλλοτε θα μας ταξιδεύουν μακριά και άλλοτε θα μας φέρουν πιο κοντά στον εαυτό μας, με σκέψεις που μπορεί να μοιάζουν ασήμαντες αλλά καμιά φορά κρύβουν μέσα τους ολόκληρες ζωές, και με ιστορίες, γιατί οι ιστορίες έχουν ένα παράξενο τρόπο να μας ενώνουν. Μπορεί να μην γνωριζόμαστε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μπορεί να μην συναντηθούμε ποτέ, κι όμως για μια στιγμή, μέσα από μια αφήγηση, μπορούμε να αισθανθούμε το ίδιο πράγμα. Να θυμηθούμε τον ίδιο φόβο, την ίδια χαρά, την ίδια απώλεια ή την ίδια ελπίδα. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ όμορφο. Να μπορεί μια φωνή μέσα στη νύχτα να γίνει συντροφιά. Να μπορεί ένα τραγούδι να φέρει πίσω μια ανάμνηση. Και να μπορεί μια ιστορία να μας κάνει να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά τον κόσμο γύρω μας. Απόψε λοιπόν έχουμε και πάλι 2 ώρες μπροστά μας. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Ας αφήσουμε για λίγο έξω από αυτή τη μικρή ραδιοφωνική συντροφιά όσα μας κουράζουν. Ας χαμηλώσουμε τους θορύβους της ημέρας και ας αφήσουμε τη μουσική, τη διήγηση και τις ιστορίες να μας οδηγήσουν. Γιατί καμιά φορά τα πιο όμορφα ταξίδια δεν χρειάζονται ούτε εισιτήριο ούτε βαλίτσα. Χρειάζονται μόνο λίγο χρόνο, λίγη κουβέντα, μια μουσική και τη διάθεση να αφαιθείς. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην άκρη της νύχτας. Η νύχτα είναι δική μας και εμείς έχουμε πολλά να πούμε.

Υπάρχουν ιστορίες, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που τελειώνουν εκεί ακριβώς που περιμένεις. Και υπάρχουν κι άλλες που τη στιγμή που πιστεύεις ότι πλησιάζεις την απάντηση, ανοίγουν μπροστά σου ένα καινούριο ερώτημα. Την προηγούμενη Κυριακή αφήσαμε μια τέτοια ιστορία στη μέση. Μια ιστορία που ξεκίνησε από κάτι πολύ απλό. Έναν άγνωστο άνθρωπο, ένα απόγευμα στην Αθήνα και μια φωνή που με κάλεσε με το όνομά μου, Θανάση. Μόνο που εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον γνώριζα ή τουλάχιστον έτσι πίστευα. Εκείνος όμως φαινόταν να ξέρει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσε να γνωρίζει ένας άγνωστος. Μου ζήτησε να καθίσουμε σε ένα μικρό καφέ. Δεν μου εξήγησε ποιος ήταν, δεν μου είπε πως ήξερε το όνομά μου, μου έδωσε μόνο ένα παλιό κλειδί με ένα μικρό ξύλινο ταμπελάκι και πάνω του έναν αριθμό, το 17. Και πριν φύγει μου είπε κάτι που τότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Μου είπε, αύριο θα συναντήσεις κάποιον, και λίγο αργότερα μου είπε να μην προσπεράσεις, και έφυγε. Την επόμενη μέρα, καθώς περπατούσα σε έναν δρόμο της Αθήνας, είδα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο καθισμένο στο πεζοδρόμιο. Τον προσπέρασα όπως προσπερνάμε τόσους ανθρώπους καθημερινά. Αλλά λίγα βήματα πιο κάτω σταμάτησα, γιατί θυμήθηκα εκείνη τη φράση, να μην προσπεράσεις. Μια μέρα πριν μου την είχε πει. Γύρισα πίσω και κοίταξα τον ηλικιωμένο που καθόταν στο πεζοδρόμιο. Ο ηλικιωμένος κρατούσε ένα μικρό χαρτί, μια διεύθυνση και τον αριθμό 17. Τον βοήθησα να φτάσει σε μια παλιά πολυκατοικία. Τον βοήθησα να κατέβει στο υπόγειο. Και εκεί, στο τέλος ενός διαδρόμου που ήταν γεμάτος από θήκες, βρήκαμε μια πόρτα με τον αριθμό 17. Έβγαλα το κλειδί, το δοκίμασα και η πόρτα άνοιξε. Ένα περίεργο αίσθημα με πλημμύρισε. Μέσα στην αποθήκη υπήρχαν παλιά αντικείμενα, κούτες, βιβλία, πράγματα ξεχασμένα από το χρόνο και ένα μεταλλικό κουτί γεμάτο φωτογραφίες.

Ο ηλικιωμένος άνοιξε το κουτί, βρήκε μια φωτογραφία με τον αδελφό του. Έναν αδελφό με τον οποίο είχε μαλώσει πριν από 52 χρόνια και με τον οποίο δεν πρόλαβε ποτέ να συμφιλειωθεί. Ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι η απώλεια που πονά περισσότερο. Είναι εκείνα που δεν προλάβαμε να πούμε πριν την από την απώλεια. Οι λέξεις που κρατήσαμε μέσα μας. Οι συγγνώμες που δεν είπαμε ποτέ. Οι αγκαλιές που πιστεύαμε ότι μπορούσαν να περιμένουν. Εκείνος ο ηλικιωμένος άνθρωπος λοιπόν είχε περάσει περισσότερο από μισό αιώνα κουβαλώντας μια τέτοια σιωπή. Και τώρα μέσα σε εκείνη την αποθήκη είχε ξαναβρει ένα κομμάτι της ζωής του. Αλλά η ιστορία δεν σταματάει εκεί. Γιατί όταν τον ρώτησα ποιος του είχε δώσει το χαρτί με τη διεύθυνση, μου περιέγραψε τον ίδιο άνθρωπο που είχα συναντήσει εγώ την προηγούμενη μέρα. Τον άνθρωπο με το σκούρο μπουφάν. Εκείνον που ήξερε το όνομά μου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μου είπε ότι ο άγνωστος που είχε ζητήσει να περιμένει στο πεζοδρόμιο, ότι κάποιος το περνούσε από μπροστά του, θα τον προσπερνούσε και μετά θα γύριζε πίσω. Του είχε πει ακόμα και το όνομά μου. Τότε ήταν που ο ηλικιωμένος άρχισε να ψάχνει ξανά μέσα στο κουτί.

και βρήκε και μια δεύτερη φωτογραφία. Τρεις νέοι άνδρες μπροστά στη θάλασσα. Ο ένας ήταν ο ίδιος. Ο δεύτερος ήταν ο αδελφός του. Και ο τρίτος... Ο τρίτος ήταν ο άνθρωπος που είχα συναντήσει στο καφέ. Τον αναγνώρισα. Το ίδιο βλέμμα, το ίδιο ανεπαίσθητο χαμόγελο, μόνο που στη φωτογραφία ήταν πολύ νεότερος. Σήκωσα τα μάτια μου και ρώτησα τον ηλικιωμένο: «Ποιος είναι αυτός?» Εκείνος με κοίταξε και όταν του είπα ότι είχα συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο μόλις την προηγούμενη μέρα, είδα το πρόσωπό του να αλλάζει. «Δεν μπορεί», ψιθύρισε. «Γιατί?» τον ρώτησα. Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, σταματήσαμε την προηγούμενη Κυριακή, στη πιο παράξενη στιγμή αυτής της ιστορίας. Με μια παλιά φωτογραφία στα χέρια, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που έμοιαζε τρομαγμένος και μια ερώτηση που περίμενε την απάντησή της. Ποιος ήταν τελικά ο άνθρωπος που ήξερε το όνομά μου και γιατί είχε φροντίσει να συναντηθούν οι δρόμοι μας? Απόψε θα επιστρέψουμε σε εκείνο το υπόγειο, στην αποθήκη με τον αριθμό 17. Θα ξαναπιάσουμε εκείνη τη φωτογραφία στα χέρια μας και θα ακούσουμε την απάντηση του ηλικιωμένου. Μόνο που, όπως συμβαίνει συχνά με τους παράξενους ανθρώπους που συναντάμε, μια απάντηση δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος μιας ιστορίας. Μερικές φορές είναι απλώς η αρχή ενός ακόμα μεγαλύτερου μυστηρίου.

Μου είπε μόνο δύο λέξεις. Δύο λέξεις δεν μπορεί. Και όμως καμιά φορά δύο λέξεις είναι αρκετές για να αλλάξουν ολόκληρη την εικόνα που έχουμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ήταν μόνο η έκπληξη στο πρόσωπο του ηλικιωμένου που με προβλημάτιζε, ήταν κάτι βαθύτερο. Ήταν ο τρόπος που με κοίταξε, σαν να του είχα πει κάτι που δεν έπρεπε να είναι δυνατόν. Σαν να είχα ανοίξει, χωρίς να το γνωρίζω, μια πόρτα που εκείνος είχε κλείσει μέσα του πριν από πολλά πολλά χρόνια. Και ξέρετε κάτι, όσο περισσότερο σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, τόσο περισσότερο αναρωτιέμαι πόσα πράγματα υπάρχουν στη ζωή μας που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε καθόλου. Πόσες συναντήσεις θεωρούμε τυχαίες, πόσες φορές ένας άγνωστος άνθρωπος περνά δίπλα μας, μας κοιτάζει για μια στιγμή και συνεχίζει το δρόμο του και εμείς δεν μαθαίνουμε ποτέ ποιος ήταν, ούτε αν υπήρχε κάποιος λόγος που συναντηθήκαμε. Και η πραγματικότητα είναι ότι ίσως να μην υπάρχει πάντα κάποιος λόγος. Ίσως μερικές φορές μια συνάντηση να είναι απλώς μια συνάντηση. Όμως υπάρχουν και εκείνες οι σπάνιες στιγμές που τα γεγονότα μοιάζουν να συνδέονται μεταξύ τους με ένα αόρατο νήμα. Ένα νήμα που δεν βλέπουμε, που δεν ξέρουμε από πού ξεκινά και που όσο προσπαθούμε να το ακολουθήσουμε, τόσο περισσότερο μας οδηγεί σε ανθρώπους, σε αναμνήσεις, σε πράγματα που πιστεύουμε ότι είχαν χαθεί οριστικά.

0: Σκεφτείτε το λίγο. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζεις ξέρει το όνομά σου, σου δίνει ένα κλειδί, σου ζητά να βοηθήσεις κάποιον που δεν έχεις συναντήσει ποτέ και στο τέλος βρίσκεσαι σε μια παλιά αποθήκη κρατώντας μια φωτογραφία που μοιάζει να συνδέει ανθρώπους από διαφορετικές εποχές. Πώς εξηγούνται όλα αυτά? Είναι σύμπτωση? Είναι μια ιστορία που κάποιος έχει σχεδιάσει προσεκτικά? Ή μήπως υπάρχει κάτι που ακόμα δεν γνωρίζουμε? Δεν θα βιαστώ να δώσω απάντηση, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι μόνο ποιος ήταν εκείνος ο άγνωστος, είναι και το γιατί. Γιατί διάλεξε εμένα? Γιατί διάλεξε εκείνον τον ηλικιωμένο? Και γιατί ύστερα από τόσα χρόνια έπρεπε να ανοίξει ξανά η πόρτα της αποθήκης με τον αριθμό 17. Απόψε λοιπόν θα επιστρέψουμε εκεί ακριβώς, στο υπόγειο, στη σιωπή εκείνης της αποθήκης, στη φωτογραφία που κρατούσα στα χέρια μου και στον ηλικιωμένο άνθρωπο που είχε μόλις ψιθυρίσει. Δεν μπορεί. Θα του ζητήσω να μου εξηγήσει και εκείνος ελπίζω ότι θα αρχίσει επιτέλους να μιλά. Αλλά πρώτα ας αφήσουμε για λίγο τη μουσική να μας κρατήσει συντροφιά και σε λίγο επιστρέφουμε στην άκρη της νύχτας.
1: Όταν όλα σβήσουν θα μείνει κάτι να θυμίζει πως υπήρξαμε. Ένα φως

«Δεν μπορεί», αυτές ήταν οι δύο λέξεις που είπε ο ηλικιωμένος. Και τις είπε τόσο χαμηλόφωνα που για μια στιγμή ανερωτήθηκα αν τις είχε απευθύνει μόνο σε μένα ή και στον ίδιο τον εαυτό. «Γιατί δεν μπορεί», τον ρώτησα. Δεν απάντησε. Κρατούσε ακόμη τη φωτογραφία στα χέρια του. Την κοιτούσε με έναν τρόπο που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Σαν να προσπαθούσε να αναγνωρίσει όχι το πρόσωπο που έβλεπε, αλλά μια ολόκληρη εποχή που είχε επιστρέψει ξανά μπροστά του. «Σας παρακαλώ», του είπα, «πείτε μου ποιος είναι». Σήκωσε το βλέμμα του. «Είσαι σίγουρος ότι τον είδες?» «Απολύτως», το απάντησα. «Χτες το απόγευμα». «Και σου μίλησε?» «Μου μίλησε και καθίσαμε μαζί σε ένα καφέ». Ο ηλικιωμένος ακούμπησε τη φωτογραφία στα γονατά του. Έβγαλε ένα μαντίλι από την τσέπη του, σκούπισε αργά το μέτωπό του και έπειτα είπε: «Αυτός είναι ο Στέφανος». Εμένα το όνομα αυτό δεν μου έλεγε τίποτα. «Φίλος σας?», τον ρώτησα. «Περισσότερο από φίλος», σταμάτησε

και είπε: «Ήμασταν τρεις, εγώ, ο αδελφός μου και εκείνος, από παιδιά μαζί». Κοίταξε ξανά τη φωτογραφία. Όπου ήμασταν εγώ και ο αδελφός μου ήταν και ο Στέφανος, και όπου ήταν ο Στέφανος ήμασταν και εμείς. Χαμογέλασε αχνά, μέχρι που μεγαλώσαμε και τότε αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι ξέραμε τα πάντα. Και τι έγινε? Το χαμόγελο του ηλικιωμένου χάθηκε. Έγιναν πολλά. «Πού βρίσκεται τώρα ο Στέφανος?» ρώτησα. Ο ηλικιωμένος σήκωσε αργά το κεφάλι. Με κοίταξε και είπε: «Ο Στέφανος πέθανε πριν από 40 χρόνια». Εγώ δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα σιωπηλός εκεί. Ίσως μερικά δευτερόλεπτα, ίσως περισσότερο. «Μάλλον κάνετε κάποιο λάθος», του είπα. «Μακάρι», είπε ο ηλικιωμένος. «Ίσως του έμοιαζε», είπα εγώ. «Μπορεί κάποιος συγγενής του, ένας γιος?» Ο ηλικιωμένος κούνησε το κεφάλι. «Ο Στέφανος δεν είχε παιδιά». «Μήπως είχε αδερφό?» ρώτησα. «Όχι», ήταν και πάλι απάντηση. «Τότε μπορεί να ήταν απλώς ένας άνθρωπος που του έμοιαζε». «Μπορεί», επανέλαβε, «αλλά δεν έδειχνε να το πιστεύει». Και εγώ, όσο και αν προσπαθούσα να βρω μια εξήγηση, είχα αρχίσει να αισθάνομαι ότι η ιστορία αυτή είχε αρχίσει να ξεφεύγει από κάθε λογική.

ξέρετε κάτι, δεν ήταν μόνο η ομοιότητα, δεν ήταν μόνο το πρόσωπο στη φωτογραφία, ήταν το κλειδί, το 17, η διεύθυνση, ο ηλικιωμένος στο πεζοδρόμιο, και κυρίως το γεγονός ότι κάποιος ήξερε από πριν τι επρόκειτο να κάνω την επόμενη μέρα, ότι θα περνούσα, ότι δεν θα σταματούσα και ότι τελικά θα γύριζα πίσω. «Πείτε μου κάτι», του είπα. «Ο Στέφανος γνώριζε αυτή την αποθήκη?», ρώτησα. Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε πικρά. «Εδώ καθόμασταν πολλές φορές», είπε. Κοίταξα γύρω μου και ρώτησα. «Εδώ?». «Ναι, όταν ήμασταν νέοι. Τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά τα κουτιά. Είχαμε ένα τραπέζι, τρεις καρέκλες και ένα παλιό ραδιόφωνο». Μου έδειξε μια γωνία. Εκεί ήταν το ραδιόφωνο. Γύρισα το κεφάλι. Κάτω από ένα παλιό ύφασμα υπήρχε κάτι ογκώδες. Πλησίασα, σήκωσα το ύφασμα και είδα ένα παλιό ραδιόφωνο, ξύλινο, με μεγάλα στρογγυλά κουμπιά και μια κυτρινισμένη κλίμακα με ονόματα πόλεων και συχνοτήτων. «Αυτό?», ρώτησα. «Αυτό», είπε χαμογελώντας ο ηλικιωμένος. Το κοίταξα και δεν ξέρω γιατί, αλλά εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα κάτι παράξενο. Ίσως επειδή και εγώ έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου με τη μουσική και το ραδιόφωνο. Ίσως επειδή ένα παλιό ραδιόφωνο κουβαλά μέσα του κάτι από τις φωνές που πέρασαν κάτι κάποτε από τα ηχεία του. «Δούλευε?», τον ρώτησα. «Κάποτε δεν σταματούσε να παίζει. Και τώρα?». «Τώρα, ποιος ξέρει», σήκωσε τους ώμους του. Πέρασα το χέρι μου πάνω από το ξύλο. Ήταν γεμάτο σκόνη. Κι όμως για μια στιγμή μπορούσα σχεδόν να φανταστώ τους τρεις νέους να κάθονται εκεί, να ακούνε μουσική, να γελούν και να κάνουν σχέδια, να πιστεύουν ότι όλη η ζωή βρίσκεται μπροστά τους.

4 το πρωί. Η πόλη δεν κοιμάται. Απλώς αλλάζει πρόσωπο.

Τι συνέβη ανάμεσά σας, τον ρώτησα. Ελκυωμένος χαμήλωσε το βλέμμα. Μια παρεξήγηση με τον αδελφό σας, ρώτησα. Ναι. Και ο Στέφανος? Ο Στέφανος προσπάθησε να μας συμφιλιώσει. Προσπάθησε πολλές φορές. Δεν τα κατάφερε? Όχι, δυστυχώς. Και έμεινε για λίγο σιωπηλός. Ο αδερφός μου ήταν πεισματάρης. Χαμογέλασε θλιμμένα. Κι εγώ ίσως να είμαι περισσότερο. Κοίταξε τη φωτογραφία. Ο Στέφανος μας έλεγε πάντα ότι μια μέρα θα μετανιώσουμε για όσα δεν είπαμε και όχι για όσα είπαμε. Και μετά, ο αδελφός μου έφυγε και εγώ δεν τον αναζήτησα ποτέ. Ούτε ο Στέφανος μπόρεσε να σας φέρει ξανά κοντά, ρώτησα. Όχι. Αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μίλησε κανείς μας. Κοίταξα το παλιό ραδιόφωνο, τη φωτογραφία, το μεταλλικό κουτί και ξαφνικά σκέφτηκα κάτι. Αυτό το κλειδί, του είπα, βγάζοντάς το από την τσέπη μου, ποιος το είχε παλιά? Ο ηλικιωμένος το πήρε στα χέρια του. Το γύρισε, κοίταξε το μικρό ξύλινο ταμπελάκι, το νούμερο 17, και τότε χαμογέλασε. Ένα χαμόγελο πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα. Σαν να είχε θυμηθεί κάτι που του είχε διαφύγει. Αυτό είπε, το είχε, πάντα ο Στέφανος. Γιατί εκείνος κρατούσε τα κλειδιά. Εμείς τα χάναμε συνέχεια. Γέλασε σιγά. Μας έλεγε ότι κάποιος πρέπει να προσέχει τις πόρτες. Κοίταξα το κλειδί. Ένα παλιό μεταλλικό αντικείμενο. Τίποτα περισσότερο. Κι όμως ξαφνικά στα χέρια μου φαινόταν πολύ βαρύτερο. Και μετά το θάνατό του ρώτησα, ποιος πήρε το κλειδί? Με κοίταξε απορριμμένος. Κανείς. Το κλειδί χάθηκε μαζί του. Εγώ έμεινα ακίνητος. Πώς χάθηκε, ρώτησα. Ο ηλικιωμένος έσκυψε προς το μέρος μου. Το είχε πάνω του όταν πέθανε. Κοίταξα το κλειδί που κρατούσα και τότε κατάλαβα ότι δεν είχα κάνει ακόμα την πιο απλή ερώτηση. Πώς πέθανε ο Στέφανος?

Ο ηλικιωμένος δεν απάντησε. Έστρεψε το βλέμμα του προς το παλιό ραδιόφωνο και ύστερα από λίγη ώρα είπε: «Αυτό είναι μια άλλη ιστορία». «Έχει σχέση με όσα συνέβησαν?» τον ρώτησα. Με κοίταξε και μου είπε ότι περισσότεροι από όσοι φαντάζεσαι. Σηκώθηκε αργά από την καρέκλα, πλησίασε το ραδιόφωνο και ακούμπησε το χέρι του πάνω στο σκονισμένο ξύλο. «Ξέρεις», μου είπε, «ο Στέφανος είχε μια παράξενη συνήθεια. Όταν ήθελε να μας πει κάτι σημαντικό, δεν το έλεγε ποτέ αμέσως. Πρώτα μας έβαζε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά μας έλεγε να προσέξουμε τις λέξεις. Γιατί, όπως έλεγε μερικές φορές, οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί που δεν σκεφτόμαστε να τις αναζητήσουμε». Αυτός ήταν ο ρόλος που είχε το παλιό ραδιόφωνο. Εγώ το κοίταξα και για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι ίσως δεν ήταν τυχαίο που βρισκόταν ακόμα εκεί, μέσα στην αποθήκη με τον αριθμό 17, μαζί με τις φωτογραφίες, μαζί με τις αναμνήσεις, μαζί με όλα εκείνα που οι άνθρωποι είχαν προσπαθήσει να ξεχάσουν. Ο ηλικιωμένος γύρισε προς το μέρος μου. «Θέλεις να μάθεις τι συνέβη στο Στέφανο?» με ρώτησε. «Ναι», του είπα. Αυτός πήρε μια βαθιά ανάσα και ξεκίνησε.

Ο ηλικιωμένος πήρε μια βαθιά ανάσα. Κοίταξε, τότε πρέπει να σου μιλήσω για την τελευταία φορά που ήμασταν και οι τρεις μαζί. Και κάθισε ξανά στην παλιά καρέκλα, σαν άνθρωπος που ετοιμαζόταν να ανοίξει μια πόρτα πολύ πιο δύσκολη από εκείνη της αποθήκης. Δεν το διέκοψα. Έμεινα όρθιος για λίγο απέναντί του και ύστερα τράβηξα και εγώ μια δεύτερη καρέκλα. Κάθισε. Ο ηλικιωμένος είχε ακουμπήσει τα χέρια του στα γόνατα. Κοιτούσε κάπου μακριά, όχι όμως προς τον τοίχο που βρισκόταν μπροστά του. Το καταλάβαινα, κοιτούσε προς τα πίσω, σε μια εποχή που υπήρχε πια μόνο μέσα του. Ήταν καλοκαίρι, άρχισε. Ένα από εκείνα τα καλοκαίρια που όταν είσαι νέος πιστεύεις ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ. Είχαμε πάει στη θάλασσα οι τρεις μας, όπως κάναμε σχεδόν κάθε Κυριακή. «Εσύ, ο αδελφός σας και ο Στέφανος», ρώτησα. «Ναι», μου απάντησε. «Πού είχατε πάει?», ξαναρώτησα. «Στο Σούνιο, όχι εκεί που πηγαίνουν σήμερα όλοι, αλλά λίγο πιο πέρα. Είχαμε βρει ένα μικρό όρμο και τον θεωρούσαμε δικό μας. Εκεί βγάλαμε και τη φωτογραφία που κρατούσες και κοίταζες πριν». Κοίταξα το μεταλλικό κουτί και ρώτησα: «Αυτή ήταν η τελευταία φορά? Η τελευταία φορά που ήσασταν πραγματικά μαζί?». «Ναι, ήταν η τελευταία φορά». Δεν κατάλαβα αμέσως τι εννοούσε, αλλά αυτό συνέχισε. «Ο αδελφός μου, ο Μιχάλης, ήταν 2 χρόνια μικρότερος μου, αλλά από παιδιά είχε έναν τρόπο να με κάνει να αισθάνομαι ότι έπρεπε συνεχώς να τον προστατεύω». «Εκείνος το ήθελε?». «Καθόλου, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ο Μιχάλης ήθελε να ζήσει τη δική του ζωή, να φύγει από την Αθήνα, να ταξιδέψει, να γνωρίσει τον κόσμο. Και εγώ ήθελα να μείνουν όλα όπως ήταν. Ξέρεις πόσο εγωιστικό μπορεί να γίνει αυτό? Να αγαπάς έναν άνθρωπο τόσο πολύ ώστε να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα στη ζωή του». Πίστευα ότι είχα δίκιο. Ο Στέφανος ήταν πάντα ανάμεσά μας, όχι για να πάρει το μέρος του ενός ή του άλλου, αλλά για να μας θυμίζει ότι ήμασταν αδέλφια. Εκείνο το καλοκαίρι ο Μιχάλης είχε αποφασίσει να φύγει. Είχε βρει δουλειά σε πλοίο και ήθελε να γίνει ναυτικός. Ήθελε να δει τον κόσμο. Και διαφωνήσετε? Όχι απλώς διαφωνήσαμε. Του είπα πράγματα που δεν έπρεπε ποτέ να του πω. Τον κατηγόρησα ότι εγκατέλειπε την οικογένεια, ότι σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του, ότι δεν τον ένοιαζε τίποτα. Και εκείνος μου απάντησε πως είχα περάσει όλη μου τη ζωή προσπαθώντας να αποφασίζω για τη δική του. «Και?», ρώτησα εγώ. «Τι και, είχε δίκιο. Αυτή τη φορά το είπε χωρίς δισταγμό, αλλά τότε δεν μπορούσα να το παραδεχθώ». Σκώθηκε για λίγο από την καρέγκλα, πλησίασε ένα παλιό ξύλινο ράφι, κούμπησε το χέρι από πάνω του. «Εκείνο το απόγευμα, όταν γυρίσαμε από τη θάλασσα, ήρθαμε εδώ στην αποθήκη. Καθίσαμε όπως καθόμαστε τώρα, μόνο που υπήρχε ένα τραπέζι στη μέση και το ραδιόφωνο έπαιζε ένα τραγούδι».

είναι λίγο μετά τις 5. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θα είμαστε κοντά μέχρι τις 6 εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Αθήνας, στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Στην Άκρη της Νύχτας, η εκπομπή που ακούγεται κάθε Κυριακή ξημέρωμα από τις 4 ως τις 6. Στο μικρόφωνο, στις ιστορίες που ακούγονται, είναι ο Θανάσης Γούναρης, ο υποφαινόμενος. Έχω γράψει τις ιστορίες που ακούγονται κάθε Κυριακή ξημέρωμα. Επίσης, πολύ από τη μουσική που ακούγεται σε αυτή την εκπομπή είναι δικιά μου δημιουργία, και βέβαια τα τραγούδια που ακούτε ενίοτε με τον ελληνικό στίχο, στα οποία έχω γράψει μουσική και στίχους και έχω κάνει και την παραγωγή, ερμηνεύουν το νεανικό αυτό σχήμα που λέγονται Thnics and Nicks, και μπορείτε να τους βρείτε βέβαια σε όλες τις πλατφόρμες. Τα τραγούδια τους είναι πολλά, νομίζω γύρω στα 50, και στο YouTube και οπουδήποτε αλλού μπορείτε να τα ακούσετε και από εκεί.

Δεν θυμάμαι τι έπαιζε το ραδιόφωνο. Θυμάμαι όμως ότι ο Στέφανος το έκλεισε. Γιατί αρχίσαμε πάλι να φωνάζουμε. Ο Μιχάλης μου είπε ότι θα έφευγε, είτε συμφωνούσα είτε όχι. Και εγώ του είπα να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Ένιωσα ένα βάρος στο στήθος τότε. Δεν το εννοούσα, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να το ξέρει. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα. Ο Στέφανος σηκώθηκε τότε από την καρέκλα, μας κοίταξε και τους δύο και είπε ότι κάποτε θα δίναμε τα πάντα για να ξαναζήσουμε εκείνο το απόγευμα και να πούμε διαφορετικές κουβέντες. Και είχε δίκιο. Και μετά ο Μιχάλης έφυγε από την αποθήκη. Έφυγε από τη ζωή μου. Την επόμενη εβδομάδα μπήκε στο πλοίο. Δεν πήγα να τον αποχαιρετήσω. Δεν τον ξανασυνάντησα ποτέ. Μου έγραψε 3 γράμματα. Αλλά εγώ δεν το απάντησα. Γιατί, τον ρώτησα. Από περηφάνεια. Τώρα πια καταλαβαίνω ότι δεν ήταν περηφάνεια, ήταν βλακεία. Γιατί πολλές φορές αυτά τα δυο μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους που δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Ο Στέφανος ερχόταν και μου έλεγε να του γράψω, να σηκώσω το τηλέφωνο, να κάνω κάτι. Και εγώ του έλεγα πάντα, αύριο θα το γράψω, αύριο θα του τηλεφωνήσω, αύριο θα του πω ότι μου λείπει. Και ξέρεις τι είναι το χειρότερο? Κάποια στιγμή σταματά να λες αύριο. Όχι γιατί έκανες αυτό που έπρεπε, αλλά γιατί συνηθίζεις την απουσία. Η φράση του έμεινε για λίγο ανάμεσά μας. Έξω από την αποθήκη ακουγόταν ένας μακρινός θόρυβος από σωλήνες. Πέρασαν τα χρόνια, ο Μιχάλης ταξίδευε, εγώ παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια. Ο Στέφανος έμεινε ο κοινός μας φίλος. Κρατούσε επαφή και με τους δύο και αυτό τον κούραζε πολύ. Προσπαθούσε να ενώσει δύο ανθρώπους που είχαν αποφασίσει να μείνουν χωριστά. Και μια μέρα ο Στέφανος ήρθε να με βρει. Πριν από 40 χρόνια. Ένιωσα ότι πλησιάζομαι επιτέλους σε κάτι σημαντικό. «Τη χρονιά που πέθανε?» «Ναι», μου απάντησε. «Ήταν βράδυ, έβρεχε. Χτύπησε την πόρτα μου και μου είπε ότι έπρεπε να μιλήσουμε. Ότι ο αδελφός μου είχε επιστρέψει στην Ελλάδα», μου είπε, «και ότι ήθελα να με δει. Αλλά εγώ δεν πήγα, γιατί ήμουν ακόμη ο ίδιος ανόητος άνθρωπος». Ο Στέφανος θύμωσε τότε πολύ μαζί μου. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα πραγματικά τόσο θυμωμένο. «Και τι σου είπε?» ρώτησα εγώ. «Ότι αν δεν πήγαινα εγώ στον αδελφό μου, θα τον έφερνε εκείνος εδώ, στην αποθήκη, στο μέρος όπου ήμασταν κάποτε ευτυχισμένοι». «Και τον έφερε?» ρώτησα. Ο ηλικιωμένος δεν απάντησε αμέσως. Εκείνο το βράδυ ο Στέφανος έφυγε από το σπίτι μου κρατώντας το κλειδί της αποθήκης. Αυτό το κλειδί που έχεις και εσύ. Μετά συνέβη κάτι που άλλαξε τα πάντα. Το επόμενο πρωί έμαθα ότι ο Στέφανος ήταν νεκρός. Τον βρήκαν στο δρόμο λίγα τετράγωνα από εδώ. Είπαν ότι ήταν ατύχημα. Αυτό πίστευα για 40 χρόνια. Και τώρα... τώρα δεν είμαι πια σίγουρος. Κοίταξε το κλειδί που κρατούσα και έδειξε και το μεταλλικό κουτί. Γιατί ο Στέφανος, αν είχε το κλειδί όταν πέθανε, τότε κάποιος πρέπει να μου εξηγήσει πως βρέθηκε στα χέρια σου.

«Κάποιος πρέπει να μου εξηγήσει», είπε ο ηλικιωμένος, «πώς το κλειδί αυτό βρέθηκε στα χέρια σου». Κοίταξα το κλειδί, ύστερα το παλιό ραδιόφωνο και τέλος τη φωτογραφία των τριών φίλων. Για πρώτη φορά δεν ήξερα πραγματικά τι να ρωτήσω. Ηλικιωμένος έσκυψε πάνω από το μεταλλικό κουτί και άρχισε να ψάχνει ξανά. «Τι ψάχνετε?» τον ρώτησα. «Κάτι που είχα ξεχάσει». Μετακίνησε μερικές φωτογραφίες και έβγαλε έναν παλιό φάκελο. «Να το», μου το έδωσε. Ήταν ένας κιτρινισμένος φάκελος, χωρίς γραμματόσημα, χωρίς διεύθυνση, μόνο ένα όνομα γραμμένο με μπλε μελάνι. «Τι είναι αυτό?» «Ένα γράμμα από τον Στέφανο». «Πότε σας το έδωσε?» «Δεν μου το έδωσε ποτέ». «Τότε πώς βρέθηκε εδώ?» ρώτησα. «Δεν ξέρω». Κοίταξα το φάκελο και ρώτησα. «Το έχετε διαβάσει το γράμμα?» «Όχι». «Όχι, γιατί μέχρι σήμερα δεν ήξερα ότι υπήρχε». Κρατούσα το φάκελο στα χέρια μου και για μια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως η απάντηση σε όλα όσα είχαν συμβεί βρισκόταν μέσα σε εκείνο το μικρό κιτρινισμένο χαρτί. «Να το ανοίξουμε?» τον ρώτησα. «Ναι», είπε ο ηλικιωμένος. Έβαλα προσεκτικά το δάχτυλό μου κάτω από το κλείσιμο του φακέλου. Το χαρτί ήταν τόσο παλιό που φοβόμουν μήπως διαλυθεί στα χέρια μου. Τον άνοιξα και μέσα υπήρχε ένα διπλωμένο φύλλο. Το ξεδίπλωσα αργά και στην πρώτη σειρά διάβασα κάτι που δεν περίμενα, κάτι που έκανε τον ηλικιωμένο να πιάσει σφιχτά το μπράτσο της καρέκλας. Γιατί το γράμμα δεν άρχιζε με το όνομά του, ούτε με το όνομα του αδελφού του. Άρχιζε με δύο λέξεις. Δύο λέξεις γραμμένες με το ίδιο μπλε μελάνι. «Αγαπητέ Θανάση».

Αγαπητέ Θανάση, λοιπόν, ξεκίναγε το γράμμα. Κοίταξα τις λέξεις, κοίταξα το γράμμα, κοίταξα τον ηλικιωμένο. Μα πώς είναι δυνατόν? Το γράμμα είναι 40 χρόνων, έτσι δεν είναι? Έτσι φαίνεται, μου είπε ο ηλικιωμένος, και γράφει το όνομά μου. Διάβασε παρακάτω, μου είπε. Το χαρτί έτρεμε ελαφρά στα χέρια μου και συνέχισα. Αγαπητέ Θανάση, αν διαβάζεις αυτές τις γραμμές, σημαίνει ότι κάποιος άνοιξε επιτέλους την πόρτα που κρατούσαμε κλειστή τόσα χρόνια. Δεν ξέρω ποιος θα είσαι όταν φτάσει αυτό το γράμμα στα χέρια σου. Ξέρω μόνο πως κάποτε θα υπάρξει ένας άνθρωπος που θα χρειαστεί να ακούσει αυτή την ιστορία. Και ίσως αυτός ο άνθρωπος να είσαι εσύ. Σταμάτησα και είπα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο ηλικιωμένος με κοίταξε κι αυτός και είπε, ούτε κι εγώ. Και συνέχισα να διαβάζω. Υπάρχουν πράγματα, Θανάση, που δεν διορθώνονται με μια συγγνώμη. Υπάρχουν όμως και άλλα που δεν διορθώνονται ποτέ, επειδή κανείς δεν βρίσκει το θάρρος να τα ζητήσει. Εγώ πέρασα μεγάλο μέρος της ζωής μου προσπαθώντας να ενώσω τα δύο αδέλφια. Δύο ανθρώπους που αγαπιούνταν περισσότερο από όσο μπορούσαν να παραδεχθούν. Και απέτυχα. Απέτυχα όχι επειδή δεν προσπάθησα, αλλά επειδή πίστευα ότι είχαμε αυτόν τον χρόνο. Ώσπου κατάλαβα τελικά ότι ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν. Αν βρεθείς κάποτε μπροστά σε έναν άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά σου, μη βιαστείς να φύγεις. Μπορεί να μην γνωρίζεις την ιστορία του, μπορεί να μην μάθεις ποτέ το όνομά του, αλλά ίσως εκείνη η μικρή στιγμή να είναι η τελευταία ευκαιρία κάποιου να ξαναβρει ένα κομμάτι από τη ζωή του. Να μην προσπεράσεις, λοιπόν. Σταμάτησα απότομα και σκέφτηκα όταν η ίδια ακριβώς φράση που μου είχε πει ο άγνωστος στο καφέ. Το βλέπετε, ψιθύρισα. Πώς μπορούσε να ξέρει? Στο κάτω μέρος υπήρχαν ακόμα λίγες γραμμές. Το κλειδί, Θανάση, δεν ανοίγει μόνο μια αποθήκη. Ανοίγει όσα αφήσαμε κλειδωμένα μέσα μας. Και αν κάποτε φτάσει στα χέρια σου, μη φοβηθείς να το χρησιμοποιήσεις. Μερικές πόρτες πρέπει να ανοίγουν, ακόμα και όταν δεν ξέρουμε τι θα βρούμε πίσω τους.

Χαμήλωσα το γράμμα και δεν ήξερα τι να πω. Ο ηλικιωμένος άπλωσε το χέρι, του έδωσα το χαρτί που διάβασε σιωπηλά και όταν τέλειωσε το κράτησε πάνω στα γόνατά του. «Ξέρεις τι είναι το παράξενο», μου είπε. «Δεν είναι ότι έγραψε το όνομά σου. Ότι ο Στέφανος έγραφε πάντα γράμματα που δεν έστελνε ποτέ. Έλεγε ότι κάποια λόγια πρέπει πρώτα να τα γράψεις για να καταλάβεις τι σημαίνουν. Μόνο που αυτό το γράμμα δεν ήταν για μένα. Ήταν για σένα. Μα δεν με γνώριζε καν. Αυτό είναι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Υπάρχει κάμως κάτι που πρέπει να σου πω. Ο αδερφός μου ο Μιχάλης μου είχε γράψει και εκείνος ένα γράμμα. Δεν το διάβασα ποτέ, γιατί φοβόμουν ότι θα μου έγραφε πως δεν με συγχώρεσε ποτέ. Και πού βρίσκεται τώρα, ρώτησα. Μου έδειξε μια παλιά ξύλινη ντουλάπα. Εκεί πρέπει να είναι, αν δεν το έχει καταστρέψει ο χρόνος. Σηκώθηκε, άνοιξε το σιρτάρι και μου έδειξε, ανάμεσα σε παλιούς λογαριασμούς και εξαθροριασμένα χαρτιά, υπήρχε ένας φάκελος. Τον ανοίξαμε προσεκτικά. Μέσα υπήρχε ένα μικρό γράμμα. «Διάβασέ το εσύ», μου είπε. «Εγώ δεν αντέχω»,

διάβασα. Αδελφέ μου, δεν ξέρω αν θα με βρεις, αν θα βρεις ποτέ το θάρρος να διαβάσεις αυτές τις γραμμές. Θέλω μόνο να ξέρεις ότι δεν έβαψα ποτέ να σε αγαπώ. Πέρασα πολλές φορές έξω από το σπίτι σου, ήθελα να χτυπήσω την πόρτα σου, αλλά φοβόμουν ότι δεν θα μου άνοιγες. Κι έτσι έφευγα. Κάθε φορά έλεγα πως θα ξαναγυρίσω, όπως λέγαμε πάντα. Αύριο, όπου το αύριο έγιναν χρόνια, πολλά. Δεν σου κρατάω κακία, δεν σου κράτησα ποτέ. Και αν μπορούσα να γυρίσω πίσω, θα σου έλεγα μόνο ένα πράγμα. Ότι μου έλειψες. Ότι μου λείπεις ακόμη. Ο αδερφός σου, Μιχάλης. Ο ηλικιωμένος είχε κλείσει τα μάτια και τα δάκρυα κυλούσαν αργά στο πρόσωπό του. 52 χρόνια ψιθύρισε. 52 χρόνια φοβόμουν να ανοίξω ένα γράμμα. Τελικά ο αδερφός μου περίμενε όλο αυτό τον καιρό μέσα σε ένα φάκελο. Εγώ κάθισα δίπλα του. Κάθισα δίπλα στον ηλικιωμένο, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται λόγια. Χρειάζονται μόνο έναν άνθρωπο να μείνει εκεί, να μην φύγει.

Ύστερα από λίγο ο ηλικιωμένος σηκώθηκε, πήρε τη φωτογραφία με τους τρεις φίλους, την έβαλε στην τσέπη του μαζί με το γράμμα και μου είπε να φύγουμε. Βγήκαμε από την αποθήκη, έκλεισα την πόρτα, γύρισα το κλειδί. Κλικ. Ένας τόσο μικρός ήχος που έκλεινε πίσω του 52 χρόνια σιωπής. Όταν φτάσαμε στην έξοδο, ο ηλικιωμένος σταμάτησε και μου είπε: «Θανάση, ξέρεις τι έκανε σήμερα ο Στέφανος? Αυτό που προσπαθούσε να κάνει όσο ζούσε, να μας συμφιλιώσει. Όμως ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, αλλά εγώ μπορώ επιτέλους να συγχωρήσω τον αδελφό μου και να συγχωρήσω τον εαυτό μου». Βγήκαμε στο δρόμο, η πόλη συνέχιζε να κινείται γύρω μας. Αυτοκίνητα περνούσαν, άνθρωποι περπατούσαν βιαστικά και η ζωή συνεχιζόταν. Κι όμως, για εκείνο τον ηλικιωμένο κάτι είχε αλλάξει οριστικά. «Θέλετε να σας πάω κάπου?» τον ρώτησε. «Όχι παιδί μου, θα πάω μόνος μου». Έκανε μερικά βήματα, ύστερα γύρισε και μου είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ. «Για ποιο πράγμα?» ρώτησα. «Που γύρισες πίσω». Εγώ έμεινα εκεί να τον παρακολουθώ ώσπου χάθηκε στη γωνία. Έμεινα ακίνητος για λίγο. Κρατούσα ακόμα το κλείδι με το ξύλινο ταμπελάκι. Το 17. Δεν μπορούσα να εξηγήσω τίποτα από όσα μου είχαν συμβεί.

δεν μπορούσα να εξηγήσω πως ένας άνθρωπος που είχε πεθάνει πριν από 40 χρόνια μου είχε μιλήσει χθες στο καφέ, πως γνώριζε το όνομά μου, πως είχε βρεθεί εκείνο το γράμμα με το όνομά μου μέσα στην αποθήκη και πως είχε προβλέψει ότι εγώ θα προσπερνούσα τον ηλικιωμένο και ύστερα θα επέστρεφα. Ίσως να υπήρχε κάποια εξήγηση, ίσως κάποιος να είχε οργανώσει όλη αυτή την παράξενη συνάντηση, ίσως πάλι όχι. Εγώ δεν το έμαθα ποτέ.

Καθώς έβαζα το κλειδί στην τσέπη μου, θυμήθηκα την τελευταία φράση του Στέφανου. «Να μην προσπεράσεις». Και τότε κατάλαβα κάτι, ότι δεν χρειαζόταν να μάθω ποιος ήταν πραγματικά, ούτε να λύσω το μυστήριο, γιατί αυτό που έχει σημασία δεν ήταν ο τρόπος που εμφανίστηκε στη ζωή μου, ήταν ο λόγος. Είχε εμφανιστεί για να μου θυμίσει ότι μερικές φορές μια μικρή πράξη μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη ζωή. Ένα σταμάτημα, μια κουβέντα, ένα χέρι που απλώνεται, ένας άνθρωπος που επιστρέφει. Και ξέρετε κάτι, από εκείνη την ημέρα, κάθε φορά που περπατάω στην Αθήνα, κοιτάζω λίγο περισσότερο τους ανθρώπους γύρω μου. Όχι γιατί περιμένω να συναντήσω ξανά τον Στέφανο, αλλά γιατί ξέρω πως κάθε άνθρωπος πια κουβάλα μια ιστορία και ίσως κάποια από αυτές να περιμένει απλώς κάποιον να σταματήσει και να την ακούσει. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, το κλειδί το κράτησα, το έχω ακόμη. Το έχω ακόμη σε μια κλειδοθήκη. Και κάθε φορά που το βλέπω θυμάμαι εκείνο το απόγευμα, τον ηλικιωμένο, τη φωτογραφία, τα γράμματα, τον άνθρωπο με το σκούρο μπουφάν που ήξερε το όνομά μου. Και αν κάποτε με ρωτήσετε αν πιστεύω ότι υπάρχουν ανεξήγητα πράγματα στη ζωή, θα σας απαντήσω πως δεν ξέρω. Ξέρω όμως κάτι άλλο, ότι υπάρχουν συναντήσεις που δεν τελειώνουν όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται. Συνεχίζουν μέσα μας και μας αλλάζουν, ίσως για πάντα. Αυτή ήταν η ιστορία μου, η ιστορία του ανθρώπου που ήξερε το όνομά μου και που μου έμαθε να μην προσπερνώ.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η ιστορία μας. Μια ιστορία για τις συναντήσεις που δεν περιμένουμε, για τους ανθρώπους που εμφανίζονται ξαφνικά στη ζωή μας και αφήνουν πίσω τους κάτι που δεν ξεχνιέται. Ίσως να μάθουμε ποτέ αν ο Στέφανος ήταν πραγματικά εκεί. Ίσως να υπάρχει μια εξήγηση που μου διαφεύγει. Αλλά τελικά αυτό που έχει σημασία δεν είναι το μυστήριο. Είναι εκείνος ο ηλικιωμένος που ύστερα από 52 χρόνια έμαθε ότι ο αδερφός του δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά. Είναι τα λόγια που δεν είπαμε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Οι συγγνώμες που αναβάλαμε, οι άνθρωποι που αφήσαμε να απομακρυνθούν, πιστεύοντας ότι θα έχουμε πάντα χρόνο. Ίσως λοιπόν απόψε αξίζει να σκεφτούμε έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Να κάνουμε ένα τηλεφώνημα που δεν κάναμε. Να πούμε μια κουβέντα που αφήσαμε για αύριο. Γιατί το αύριο, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, το αύριο δεν είναι ποτέ δεδομένο. Και γιατί οι πιο σημαντικές συναντήσεις της ζωής μας δεν είναι απαραίτητα εκείνες που περιμένουμε, μπορεί να είναι και εκείνες που συμβαίνουν όταν αποφασίζουμε να μην προσπεράσουμε.

Μας ήξερες κάποτε, ή έτσι νόμιζες. Μας είδες σε σιωπές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν. Μα τώρα όχι, τώρα δεν θα μας δεις ποτέ.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής μας διαδρομής. 2 ώρες μαζί, με μουσικές, με σκέψεις, με ιστορίες. Η νύχτα σιγά σιγά αποχωρεί. Και μια καινούρια Κυριακή αρχίζει να παίρνει τη θέση της. Εύχομαι αυτή η μέρα να σας φέρει κάτι όμορφο. Μια καλή είδηση, μια συνάντηση που θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα.

Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου, είτε από το σπίτι, είτε από τη δουλειά, είτε από το δρόμο. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και ήσασταν συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στην άκρη άλλης μιας νύχτας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για μια γνώμη, μια ιστορία που θέλετε να ακουστεί, για να βοηθήσετε και εσείς αν θέλετε αυτή την εκπομπή, για να μοιραστείτε κάτι μαζί μας ή απλά να μας πείτε αν σας αρέσει ή όχι, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα, ένα email στο email μου thanasisgunaris@gmail.com, ή μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα SMS ή WhatsApp ή Viber στο 693-475-3640 6975-3640. Μέχρι την άλλη Κυριακή που θα τα πούμε το ξημέρωμα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να έχετε μια όμορφη Κυριακή και το βασικότερο, να μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: μερικές φορές.
1: Μη λυπάσαι μόνο.
2: Η ώρα είναι 6.

Αθήνα 984, λίγο μετά τις 6, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα μέσω τα Ριτζιανά από τον Γκάζι, από την καρδιά της πόλης. Καλημέρα στη δική σας γειτονιά, στην Καλυθέα και στην Καστέλα, στο Χαλάνδρι και στα Μεσόγεια. Η Λίλη Φωτοπούλου είναι αυτό πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεστε ή φεύγετε? Μόλις φεύγετε. Ποιος έρχεται? Ο Βαγγέλης. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Μελωδίες να ξεκινήσουμε. Ραδιοφωνάκι, ενημέρωση, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες. Η συντροφιά και η νότας.

Ωραίες μελωδίες. Only Love, Νάνα Μούσχουρη. Είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Αθήνα Νέα 84. Κυριακάτικο πρωινό. Μια μέρα στην Αθήνα. Και ο Οκτώβρης έχει και όλα 11. Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου, Ασκητού εν Κύπρο, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας. 2-13-09-09-104, το τηλεφωνικό μας κέντρο για την καλημέρα σας, την οποία αντιγυρίζουμε φαρδιά πλατιά, ξέρετε, μια καλημέρα που δεν πέφτει ποτέ κάτω. Και 6-9-48-9-84-9-84 το Viber για τα πρωινά σας μηνύματα. Και το βιβλίο της ημέρας και σήμερα υπήρξε ενδιαφέρον άλλωστε. Εκδόσεις Πατάκη, Αν Κάρσον, νομπελογοτεχνίας, μόλις το έλαβε με τον δικό της τρόπο η Αν Κάρσον, αυτοβιογραφία του Κόκκινου. Βιβλία προϊόντα πολιτισμού, αντίβαρο στη σκόνη, την πόλικη σκόνη της τρέχουσας ειδησιογραφίας. Περιμένως να ξημερώσει, ραδιοφωνάκι, κλικ, πρωινό καφεδάκι, συντροφιά, πιο χαμηλά να μην ενοχλούμε την οικογένεια, καμιά φορά στο κρεβάτι με τα ακουστικά, άλλοι καθοδόν επιστρέφοντας από την εργασία, άλλοι καθοδόν πηγαίνοντας να πιάσουν τη βάρδια. Σύρλε Μπάση, Λα Πασιόνε.

0: Ωραίες μελωδίες, ξεκινάμε και υποδεχόμαστε την καινούργια μέρα. Είναι 11 του μηνός σήμερα του Οκτωβρίου και αύριο φυσικά 12. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την Αθήνα. Οι παλαιότεροι παλαιότητα Αθηναίοι την γνωρίζουν, πολλοί άλλοι από τις οικογένειές τους. Ήταν η μέρα που απελευθερώθηκε η Αθήνα από τους Γερμανούς κατακτητές, 12 Οκτωβρίου 1944, μετά από 4 σκληρά χρόνια κατοχής, πείνας, δυστυχίας στην πατρίδα και στην Αθήνα. Η απελευθέρωση της Αθήνας, μια μοναδική ημέρα γεμάτη χαρά, ένα απέραντο πανηγύρι. Και βέβαια οι αφηγήσεις στο πέρασμα του χρόνου, όσα προηγήθηκαν του πολέμου και όσα ακολούθησαν μετά. Η 27η Απριλίου ήταν η μέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα και η ναζιστική σημαία να υψώνεται στο βράχο της Ακρόπολης. Ένα μικρό απόσπασμα από την αφήγηση του Μανώλη Γλέζου εδώ στην εκπομπή πολλά χρόνια πριν.
1: Περιμέναμε την 27η Απριλίου από την προηγούμενη. Και σταμάτησε το τελευταίο σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού, το δικό μας. Ακούστηκε στα γερμανικά πρώτα και μετά στα ελληνικά η παρακάτω είδηση ότι ένα τηλεγράφημα που έστειλαν δύο αξιωματικοί του Χίτλερ προς τον Χίτλερ και του έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στην Αθήνα και ανυψώσαμε την σημαία του Τρίτου Ράιχ.
2: Την ίδια σημαία όμως με τη σβάστηκα, κύριε Γλέζο, εσείς λίγες μέρες μετά, λίγο καιρό μετά για την ακρίβεια, την κατεβάσατε.
1: Ναι, μαζί με το Λάκη το Σάντα προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Και αν δεν το κάναμε εμείς, το έκαναν άλλοι. Ήταν τόσο διάχυτο το πνεύμα αντίστασης του ελληνικού λαού, ώστε αν δεν το κάναμε εμείς, θα το έκαναν άλλοι. Αναφέρω ότι λίγες μέρες αργότερα από εμάς, όταν προχωρούσαν τα ναζιστικά στρατεύματα για την κατάληψη της χώρας, μια ομάδα αρμάτων μάχης έβγαινε από την Τρίπολη, προχωρούσε προς τον πύργο. Ένας Βιτινιώτης μαθητής, η Βιτίνα είναι πολύ κοντά, 17 χρονών, βγήκε στο δρόμο και πήρε μια πέτρα και την πέταξε στο πρώτο άρμα μάχης. Ο διοικητής του άρματος θεώρησε ότι αυτό αποτελούσε κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή τι μπορούσε να του καταστρέψει μια πέτρα. Και όμως τον θέρισε με το πολυβόλο.
0: Και πέρασαν τα σκληρά χρόνια της κατοχής και ήρθε 12 Οκτωβρίου και πολλά πολλά χρόνια μετά, στον 21ο αιώνα, ο έτερος νεαρός της εποχής, ο Απόστολος Άντας, εκλεκτός, τιμώντας την εκπομπή σε μια από τις αφηγήσεις του, είχε μοιραστεί με τους συμπολίτες του τότε σκέψεις για την επόμενη μέρα και πώς με τις σκέψεις έγιναν όσα έγιναν και από την Ευρώπη των λαών.
2: Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, εσείς είχατε φανταστεί μια Ευρώπη ενωμένη και ειρηνική. Σήμερα, 65 χρόνια μετά, πώς βλέπετε την Ευρώπη, πώς βλέπετε τη στάση της Γερμανίας?
3: Καταρχήν βλέπω ότι από Ευρώπη των λαών κατέντησε Ευρώπη των πολυεθνικών. Αυτό βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ξεκίνησε με την άποψη ότι οι λαοί αυτοί της Ευρωπαϊκής Υπήρου θα είναι όλοι συναδελφωμένοι, θα έχουν κοινές μεταξύ τους σχέσεις, ειρήνης, προόδου. Οι λαοί μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και να λάβουν μέρος όλοι οι λαοί ισότιμα. Να υπάρχει μεν εθνική ανεξαρτησία και ειρήνη μεταξύ των λαών και συνεργασία και να ακολουθήσουν την πρόοδο του 20ου και 21ου αιώνα. Αυτή ήταν η αρχική κατάκτηση των ευρωπαϊκών λαών μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Και πόσο γρήγορα περνούν οι δεκαετίες και πόσο γρήγορα εν ολίγης ξεχνούμε από το αρχή της εκπομπής η αφήγηση για την ημέρα της απελευθέρωσης. Ένα μικρό απόσπασμα από μια μεγάλη αφήγηση από μια πολύ γνωστή στην ελληνική κοινωνία κυρία μετέπειτα δημοσιογράφος, η Μαρία Ρεζάν. Δεν ξέχασε ποτέ εκείνη την ημέρα.
4: Το πρώτο που θυμάμαι είναι ότι το BBC έλεγε το πρωί, μας έλεγε να προσέχουμε να μην τους εκνευρίσουμε. Τι να εκνευρίσουμε? Οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε, τι άνθρωποι, τα κτίνη αυτά, έφευγαν ανήλυτοι, παγεροί, όπως είχαν έρθει. Και αν δεν πατάει η μνήμη μου, πόρτα κατεβάσαν τη σημαία τη χιτλερική από την Ακρόπολη, μετά πήγανε και καταθέσανε σε κάτι λουλούδια, στεφάνια, ξέρω εγώ τι ήταν, στον άγνωστο στρατιώτη και κατεβαίνανε την Πανεπιστημίου και από την Συγχρόνος, από τη Σταδίου ανεβαίνανε οι συμμαχικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και διάφοροι Έλληνες. Και εκεί με μυριάδες κόσμο, ήμουνα και εγώ και ήμουνα ολομόναχη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ήταν αυτά τα φιλιά και οι αγκαλιές. Λουλούδια δεν θυμάμαι να είχαμε. Αλλά αυτή τη σκηνή να ανεβαίνουνε οι απελευθερωτές και να κατεβαίνουν από τον άλλο δρόμο οι Γερμανοί, δεν νομίζω να το έχω μείνει στο όνειρό μου. Την είδα.
0: Από το αρχείο της εκπομπής εδώ στην μικρή μας πόλη στον 21ο αιώνα, σε ένα σύνθετο κόσμο μια μέρα στην Αθήνα, συμπληρώνοντας το 33ο έτος, παρακαλώ. Πολύ πολύ καλημέρα στη συντροφιά μας, σας που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Πολύ ευχαριστούμε την κυρία Ταχιντζή, στον κύριο Χατήρη, στον κύριο Νικολάο, στο Μιστρά, έχει ράλι εκεί σήμερα και τα άστρα που φαίνονται πεντακάθαρα στον ουρανό. Καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, στον φίλο μας τον κύριο Μπούρμπο, στην κυρία Βρότση ευχαριστούμε, στον αγαπητό κύριο Κοντή, ευχαριστούμε το δικό σας παρόν. Το πρωινό μας και κάπου ακούγεται το κάλεσμα της καμπάνας, η κυριακάτικη θεία λειτουργία ξεκινάει σε λίγο.

6.25, Αθήνα Νέα 84. Καλημέρα, καλημέρα. Κάντε τώρα κλικ στο ραδιοφωνάκι σας. Κεντρική δημοσιογραφία: ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαδίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία Μόσχα-Ουάσιγκτον για την μεταφορά και πώληση του ρωσικού ντίζελ. Και βεβαίως η αναταράξη που προκάλεσε αυτό και στην Ευρώπη και βεβαίως στην Ουκρανία. Και στη συνέχεια, αφού διαμαρτυρήθηκε ο Ζελένσκι, βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις που προκαλούν σεισμό, όπως περιγράφουν γλαφυρά τα μέσα ενημέρωσης, και λέει ότι η Ουκρανία θέλει νέα ηγεσία. Με λίγα λόγια, συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για να κυκλοφορεί το ρωσικό ντίζελ και να θερμανθεί η αγορά, να πέσουν οι προσδοκίες, να πέσουν οι τιμές. Τις προηγούμενες ημέρες, συστηματικά το Κίεβο είχε βομβαρδίσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηλητήρια στην Ρωσία. Η Αμερική, ο Τραμπ, είχε προειδοποιήσει 1, 2, 3, 5, 6 φορές, του είχε πει να σταματήσει να βομβαρδίζει και να χτυπάει τέτοιες εγκαταστάσεις ενεργειακές. Συνέχισε το Κίεβο και εν συνεχεία η συμφωνία για την μεταφορά ντίζελ από τη Ρωσία για να θερμανθεί η αγορά, με όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο βιώνουμε τους τελευταίους μήνες. Και βέβαια, όταν αντέδρασε ο Ζελένσκι, με λίγα λόγια ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ίσως η Ουκρανία να έχει έρθει η ώρα να αποκτήσει έναν υγιέο ηγέτη, νέο ηγέτη. Συμβουλεύω τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον Ζελένσκι. Το του τράβηξε πλήρως το χαλί κατά τα πόδια και υπαραμείνθηκε των συμφωνίων που έκανε με τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Βεβαίως υπήρξαν αντιδράσεις επί των αντιδράσεων για αυτά τα πράγματα. Είχε προβληθεί μια άμεση πώληση καταρχήν 500.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στην Αμερική και στις διεθνείς αγορές. Μια συμφωνία που παρακάμπτει, αν δεν αναιρεί, λένε, τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας. Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν στο πλευρό της Ουκρανίας. Απάντησαν κατηγορηματικά ότι δεν θα στηρίξουν μια συμφωνία που χρηματοδοτεί τη συνέχιση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Ο Ζελένσκι, από πλευρά του, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε παραχώρηση προς τη Μόσχα χωρίς σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης προσφέρει περισσότερους πόρους και συνεχίζει η Ρωσία τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Ο Τραμπ παραθέτει ότι ο Ζελένσκι δεν έχει προχωρήσει παρά τις ευκαιρίες σε καμία συμφωνία. Και η ρωσική κυβέρνηση να διαβεβαιώνεται διαθέτει επαρκή αποθέματα και παραγωγή ντίζελ τόσο για τη δική της κάλυψη των εγχωρίων αναγκών αλλά και τις διεθνείς εξαγωγές. Αυτά τα ωραία, και βεβαίως στα στενά του Ορμού συνεχίζονται τα πράγματα. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από θαλάσσια νάρκια ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, από το Ιράν, οι Χούθοι της Ιεμένης συνεχίζουν τα πλήγματα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και το αεροδρόμιο των διεθνές του Ουριάν δέχτηκε πυραυλική επίθεση, με δεκάδες επιβάτες να τραυματιστούν. Ως αποτέλεσμα, την ίδια στιγμή η συμμαχία Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία με δυνάμεις των συμμάχων χωρών να μεταφέρονται και να μετέχουν στην αντιπαλότητα και στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στους Χούθη. Έχει απασφαλίσει όλη η περιοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει το οικονομικό της βηματισμό σε μια εποχή με πολλά ερωτηματικά και για τα ομόλογα και για τα γαλλικά ομόλογα. Πολύ μεγάλη να καταρρεύσει, πολύ μεγάλη για να σωθεί η Γαλλία. Εμφανίζεται εντυχασμένη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον επτάετη προϋπολογισμό. Ένας προϋπολογισμός λιτότητος. Διαδηλώσει στο Βέλγιο, χωριά ήταν διαδηλώσει στην Ισπανία για το στεγαστικό. Προεδρεύουσα χώρα η Ιρλανδία και έχει προτείνει ένα συμβιβαστικό πρόγραμμα περικοπών 140 δις ευρώ. Περικοπές που αγγίζουν το 14% ζητάει η Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, ο πλούσιος Βορράς. Και αυτές οι χώρες περίπου συνεισφέρουν το 50% του κοινού προϋπολογισμού. Στον αντίποδα, άλλες χώρες όπως και η Ελλάς να ζητούν να διατηρηθεί το ύψος των αγροτικών επιδοτήσεων και των περιφερειακών πληρωμών. Εντάσεις που θα κορυφωθούν, όπως λένε τα ρεπορτάζ, Σύνοδος Κορυφής 15-16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες την προσεχή εβδομάδα. Με τη Γαλλία βεβαίως να είναι στο επίκεντρο, η κινητοποίηση των μαθητών, οι συνεχείς διαδηλώσεις, οι καταστροφές σχολείων, οι διαμαρτυρίες για την υποβάθμιση της παιδείας από πλευράς των μαθητών και βέβαια η βίαιη αντιμετώπιση από την αστυνομία που έχει επισύρει την μήνυ. Η βίαιη αντιμετώπιση από την αστυνομία που έχει επισύρει την μήνυ της κοινωνίας.

λειτουργούσε μια ένωση με πάνω από 30 κράτη και σύμφωνα με τα σενάρια της Κομισιόν που επεξεργάζεται, ίσως να επιχειρήσει να υπάρχουν λιγότερες περιπτώσεις με εθνικό βέτο και πιο ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες απέναντι σε μελλοντικούς Βίκτορ Όρμπαν, λένε τα ρεπορτάζ. Και μια νέα απόπειρα για να μπει φραγμό στη χρήση διμερών διαφορών για τον μπλοκάρισμα υποψηφίων χωρών. Και αυτό φυσικά ανοίγει έναν ασκό του αιώλου στη συζήτηση, αφενός διότι σε πολλά εθνικά θέματα για κάθε χώρα, όπως και τη δική μας πατρίδα, το βέτο είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μέσο πίεσης, ίσως καθοριστικό για οποιαδήποτε χώρα που έχει ένα εθνικό ζήτημα, και από την άλλη τα ερωτηματικά που έρχονται, δικλείδες απέναντι σε μελλοντικούς Όρμπαν, πριν όμως ήταν οι επιλογές του λαού της Ουγγαρίας, όπως τώρα είναι οι επιλογές του λαού της Αξονίας, το AfD, και τα ερωτηματικά που πλανώνται αναφορικά με την πολιτική που ασκεί η Κομισιόν, και πολλές φορές μέσα από τις κυλιόμενες πόρτες των διαδρόμων στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες και μακράν από τα βλέμματα και των αιρετών κυβερνήσεων. Λένε πολλοί ευρωσκεπτικιστές, 6:31, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις.

Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Τζάκη. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα στον κύριο Τσίρο. Καλή Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τζίμα στο Γαλάτσι. 2-13-09-09-104 και Viber 6-48-984-984. Τρόπος επικοινωνίας. Η καλημέρα σας που δεν πέφτει ποτέ κάτω. Βιβλίο της ημέρας Αν Κάρσον, Νομπέλ Λογοτεχνίας, εκδόσεις Πατάκη, αυτοβιογραφία του Κόκκινου. 11 του μηνός σήμερα, 12 αύριο, πολλές εκδηλώσεις γίνονται για την απελευθέρωση της Αθήνας, αλλά και

0: εκθέσεις για την Αθήνα. Χτες το απόγευμα ο εξαιρετικός κύριος Πασχαλίδης στο Αρχαιολογικό Μουσείο μίλουσε και για μια έκθεση μαζί με το Γενευρωμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Μια έκθεση που ξεκινάει αύριο και τελειώνει τέλος Γενάρη. Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς. Και είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα το απόγευμα χτες για το πώς διασώθησαν οι αρχαιότητες τα πολύτιμα κομμάτια της δικής μας κληρονομιάς σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και η μάχη που έδωσαν οι αρχαιολόγοι, οι τεχνικοί, το προσωπικό για να τα εγκυβωτήσει, να τα κρύψει, να τα θάψει τα έγκατα της γης. Μην βομβαρδιστούν, μην τα πάρουν οι Γερμανοί. Είμαι ένα απελευθέρωσης και μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που λαμβάνει η χώρα στο άλλο ωραίο μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας, Παλιά Βουλή, εδώ στα Δύο. Είχαμε μιλήσει και προημερών με εκπροσώπους του μουσείου για μια μεγάλη έκθεση Αθήνα 1934, Αθήνα 1944, 110 χρόνια από την ίδρυση του κράτους, το τέλος της κατοχής, την ημέρα απελευθέρωσης. Και τι περιλαμβάνει σε αυτήν την έκθεση η κυρία Παναγιώτα Παναρίτη, φίλη της εκπομπής, επιμελήτρια της έκθεσης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Παναρίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλή, ξέρω, Κυριακή. Καλή Κυριακή με το καφεντάκι σας, πουρνό, έτοιμη παρέα να σας ακούσουμε με χαρά. Αυτή η μεγάλη έκθεση για την Αθήνα, γενικώς καταρχήν, τι περιλαμβάνει?
1: Περιλαμβάνει την γέννηση στην ουσία της πόλης από το 1834, οπότε μεταφέρεται η πρωτεύουσα στην Αθήνα, μέχρι και την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη γερμανική κατοχή, που στην ουσία είναι ένα μεγάλο ορόσημο γιατί ανακόπτει την δυναμική εξέλιξη της πόλης σε όλα τα επίπεδα.
0: Άρα ξεκινάτε το βασίλειο της Ελλάδος, ο Όθων, η Αθήνα του 18ου, του 19ου αιώνα, με τα κτίρια της εποχής, με την κίνηση της εποχής, τα πολιτικά ρεύματα, οι κοινωνικές τάσεις, και ξεφυλίζεται όλες αυτές τις δεκαετίες, κυρία Παναρίτη, σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, πόλης, συνθειών, κατοίκων, κίνησης, όλα αυτά, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε από την πολεοδομία της πόλης, πώς δημιουργείται η νέα πόλη με τα πρώτα σχέδια των Κλεάνθη Σάουμπερτ, που τροποποιείται το σχέδιό τους από το Κλέντσε, με την αρχιτεκτονική, τα νεοκλασικά μέγαρα. Μιλάμε πάρα πολύ για τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη, για την ίδια τη ζωή στην πόλη, από τις υποδομές, τους δρόμους, τις υπηρεσίες, την κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή, την κοσμική ζωή, το πώς οι πολίτες ζουν στην πόλη, οι Αθηναίοι δηλαδή στους δρόμους, για ποιους λόγους βγαίνουν στους δρόμους, και κλείνουμε με τον τουρισμό και με την πορεία της πόλης σήμερα.
0: Και όσον αφορά την απελευθέρωση, αυτή μια ειδική ημέρα, η 12η Οκτωβρίου, έχετε μια θεματική ενότητα ακριβώς πάνω σε αυτό, ε?
1: Ακριβώς. Παρόλο που στην Ελλάδα συνηθίζουμε να γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι τη λήξη του, η 12η Οκτωβρίου στην ουσία είναι μια πολύ σημαντική γιορτή για την πόλη, γιατί θέτει το τέλος μιας της πιο οδυνηρής περίοδου της πόλης, αυτή την περίοδο που εξετάζουμε στην έκθεση, της γερμανικής κατοχής, 3,5 χρόνια κατοχής, πολύ δύσκολα για τον πληθυσμό της πόλης, διώξεις, βασανιστήρια, η φοβερή πείνα που μόνο τον Δεκέμβριο του 1941 έχουμε 6.500 νεκρούς στην πόλη, με τον συνολικό αριθμό στο συγκρότημα Αθηνών και Πειραιός με τη λήξη του πολέμου να υπολογίζεται στον φοβερό αριθμό των 40.000 με 50.000 νεκρών. Αποτυπώνουμε αυτήν την περίοδο και μέσα από φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα έλεγα ότι σε σχέση με τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο φωτογραφικό μας αρχείο είναι το λιγότερο δυνηρό που θα μπορούσαμε να δείξουμε στους επισκέπτες, από παιδικά συσίτια, ανθρώπους στους δρόμους οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τροφή στα σκουπίδια, ή σκελετωμένους που σφίχνουν αγκαλιασμένοι πάνω στους αερογούς της Ομόνιας προσπαθούν να ζεσταθούν, μέχρι το φορτηγό του Δήμου, το οποίο μαζεύει τους νεκρούς από τους δρόμους. Και έχουμε και μια εικαστική αποτύπωση από τον καλλιτέχνη Φρέντι Κάραμπο, το οποίο ήταν 17 ετών τότε, και μας δίνει την οδό Αιώλου, όπου το κάρο του Δήμου μαζεύει τους νεκρούς, και παράλληλα υπάρχει το απρόσωπο τέρας του ναζισμού, το οποίο έχει σκιάσει την πόλη.
0: Και βέβαια έχετε και αποτύπωση της ημέρας αυτής καθεαυτής, η 12η Οκτωβρίου, κυρία Παναρίτη.
1: Ακριβώς, μέσα από το φιλμ του Φιλοποιημένος Φίνου, το οποίο μας παραχώρησε η εταιρεία, η γνωστή Φίνος Φιλμ, ακριβώς, βλέπουμε την ημέρα της απελευθέρωσης, 12 Οκτωβρίου, με τον Γερμανό αξιωματικό ο οποίος κατεβάζει δρομαίως, όπως σημειώνει ο αρχαιολόγος Γιάννης Μιλιάδης στο ημερολόγιο του, την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Την ίδια ώρα μας λέει στο θηρορείο της Ακρόπολης η φρουρά έπινε μπύρα και κατόπιν οι επί της Ακροπόλεως έσπασαν τα κοντάρια των σημαίων που είχε ανέβει η ναζιστική σημαία. Στην πόλη είναι αυτό που ακριβώς περιγράψατε, ένα πανηγύρι. Οι άνθρωποι έχουν εξεχηθεί στους δρόμους, φιλιούνται, αγκαλιάζονται, πανηγυρίζουν για αυτή την φοβερή περίοδο η οποία έχει τελειώσει. Και σαν συγκλονιστικό ντοκουμέντο της εποχής έχουμε το κράνος του τελευταίου Γερμανού, ο οποίος εγκαταλείπει το αρχηγείο της Γκεστάπο στην οδό Μέρλιν 6, έναν τόπο βασανιστηρίου για τους Αθηναίους, ο οποίος φεύγοντας με τη μηχανή του από την οδό Αναγνωστοπούλου το χάνει, κατρακυλάει, και ένας από τους αυτόπτες μάρτυρας το περιμαζεύει και το προσφέρει στο μουσείο ως κειμήλιο.
0: Αυτό έγινε πρόσφατα?
1: Αυτό έχει γίνει τη δεκαετία του 60, έχει δωρηθεί στο μουσείο.
0: Ναι, η σημειολογία, τα μικρά πράγματα εκείνη την ώρα θα τα προσπερνάς και μετέπειτα έχουν αλλαχθεί σε ένα κομμάτι της ιστορίας, κύριε Παναλίτη.
1: Ακριβώς έτσι είναι, τα ιστορικά τεκμήρια είναι στην ουσία αντικείμενα μέσα από τα οποία, και αντικείμενα της καθημερινότητας, δεν είναι πάντα κάτι ιδιαίτερο ή κάτι σημαντικό, που μέσα από την νοηματοδότηση, την ιστορική που παίρνουμε, ανάγονται σε ιστορικά τεκμήρια και ακριβώς μας μιλούν για την ιστορία και για το κλίμα της εποχής. Μας δείχνουν ακριβώς τη βιασύνη με την οποία φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα, εγκαταλείποντας την πόλη.
0: Και βέβαια στο σύνολο της έκθεσης στο Ιστορικό Μουσείο, στην Παλαιά Βουλή, κυρία Παναρίτη, χρησιμοποιείται αυτή τη φορά πολλές εφαρμογές νέας τεχνολογίας για την ανάδειξη αυτής της εξέλιξης της πόλης μέσα σε 110 χρόνια, πώς δημιουργήθηκε η Αθήνα του 20ου αιώνα.
1: Ακριβώς, έχουμε κάποιες εφαρμογές σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Η πιο αγαπημένη των επισκεπτών μας, θα πω, είναι το «Τότε και τώρα», όπου μέσα από το φωτογραφικό μας αρχείο έχουμε επιλέξει κάποιες λήψεις της πόλης και σε συνεργασία με τον φωτογράφο τον Νίκο Κοκαλιά και τον δημοσιογράφο τον Νίκο Τοβατόπουλο έχουμε αποτυπώσει τα ίδια σημεία σήμερα, οπότε ο επισκέπτης μπορεί να δει το τότε και το τώρα και να συγκρίνει την αλλαγή της πόλης. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, έχουμε και ψηφιακό χρονολόγιο της πόλης, έχουμε μια ωραία εφαρμογή, μια φωτογραφική μηχανή εποχής, στην οποία μπορεί ο επισκέπτης να φωτογραφηθεί με φόντο διάφορες ιστορικές φωτογραφίες και να την πάρει ως ενθύμιο στο email του. Μέχρι καρποστάλ εποχής που με τη βοήθεια του AI ζωντανεύουν και βλέπουμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, τον ήχο από τις άμαξες, το τραμ.
0: Εξαιρετικό. Κύριε Παναρίτη, σας ευχαριστούμε. Σας καλημερίζουμε. Ιστορικό Μουσείο, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: 7:45, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει. Πράγματα που γίνονται και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον παράλληλα με τα μεγάλα και τα σπουδαία. Καλημέρα στην κυρία Αντωνάτου. Καλημέρα στον κύριο Μπομπότση, κυρία Παπαδοπούλου και στον κύριο Μοσχόπουλο.

0: Αθήνα 984, 7 παρατέταρτο. Καλημέρα σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Στην κυριακάτικη παρέα μας, στην κυρία Ιωαννίδου, να είστε καλά. Η κεντρική δημοσιογραφία και βεβαίως η ζωή στην πόλη και βεβαίως πολλά πράγματα που μας αφορούν ή μας απασχολούν. Η αύξηση των καταγγελιών για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές, η αλλαγή του πλαισίου ελέγχων, 318 καταγγελίες μέσα σε ένα μήνα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζονάκης για να έρθουν στο φως τόσες νέες πτυχές. Το πρόγραμμα προλαμβάνω από Δευτέρα, από 13 Οκτώβρη ξεκινούν οι δραμαστογραφίες με τη σημασία που έχει και πόσες χιλιάδες άνθρωποι μέσα από το προλαμβάνω έχουν μπορέσει να βρουν μια σανίδα και να πορευτούν. Στα σχολεία συζήτηση περί των καταλήψεων όχι μόνο στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Με το 112 να αλλάζει ριζικά και να υπάρχουν βιντεοκλήσεις, μηνύματα και ένα σιωπηλό SOS από το κινητό. Οι influencers που δέχονται μηνύσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για παράνομη προώθηση τζόγου. 18 παρακαλώ. Και στην ειδησιογραφία η προσπάθεια για να ενδυναμωθούν τοπικές κοινωνίες που βιώνουν την εγκατάλειψη. Καστοριά και Κιλκής Σέρες, Φλόρινα Πέλα, ο Εύρος, η Δήμη Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. 10.000 ευρώ μια ενίσχυση, θα συζητήσουμε ξανά γι' αυτά. Χτες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο στον Αγίο Βασίλειο στο Ράχυμνο. Και πώς ο Δήμος έχει πάρει παλιές κατοικίες του Δήμου, κτίρια του Δήμου, κοινοτικά ή ίσως παλιά σχολεία, τα έχει μετατρέψει, τα έχει ανασκευάσει για να έχουν μια στέγη εκπαιδευτική και ιατρή με ένα 50 ενίκιο και όχι 550. Πολλές και ποικίλες πτυχές στη ζωή ημών των ιδίων με τις διεθνείς προβολείς στον Τίζερ και στον Τραμπ, στον Ζελένσκι και στον Μόσχα. Και στη σκιά της Ακρόπολης, η γειτονία της Αθήνας, η κάθε περιοχή έχει τη δική της πραγματικότητα. Στην Κυψέλη περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τα σπίτια τους που έχουν τρωθεί από το μετρό και λίγο πιο κάτω στο Γαλάτσι. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την οσμή που έχει απλωθεί πάνω από την Γκράβα και ποιος θα υπογράψει για την πιστοποίηση ότι είναι ασφαλής η λειτουργία αυτού του μεγάλου σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει πολλά σχολεία και βεβαίως η τοπική κοινωνία και οι γονείς. Σε επαγρύπνηση, οργανωτική γραμματέα, συναντάτη στην Ομοσπονδία Γονέων, πρόεδρος Ένωσης Γονέων στην 5η Δημοτική Κοινότητα, δηλαδή στα Πατήσια, η κυρία Μαρίζα Κιτάνη, μας κάνει τη χαρά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σήμερα περιμένετε να γίνει τελικά όλη ο έλεγχος, να πάρετε το απόγευμα πράσινο φως, κυρία Κιτάνη.
1: Πράσινο φως θα δοθεί μόνο εφόσον έχουν εξασφαλιστεί όλες οι εγγυήσεις για τη δική μας πλευρά. Είναι αυτονόητο ότι ως την ολοκλήρωση κάθε εντελεχούς έλεγχου και την κοινοποίηση όλων των πορισμάτων των αρμόδιων κλιμακίων, τα σχολεία δεν πρέπει να ανοίξουν, δεν μπορούν να λειτουργούν διαζώσεις. Είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη και φαίνεται ότι δεν την παίρνει κανένας. Η ουσία είναι αυτή τη στιγμή ότι εμείς εδώ έχουμε επί μία εβδομάδα ακούσει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, ότι έχουν γίνει οι έλεγχοι και αποδεικνύεται τώρα μετά από τη δική μας πίεση, μετά από τη δική μας όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα παιδιά μας, με τα μαθητικά του συμβούλια, με τις συνελεύσεις τους, οι γονείς με τους συλλόγους γονέων, οι εκπαιδευτικοί με τους δικούς τους συλλόγους δασκόντων, όλοι μαζί και των δύο δήμων τα σχολεία, πετύχαμε να πάρουμε αυτό που χρειαζόταν να γίνει μια εβδομάδα πριν. Να ξεκινήσουν οι έλεγχοι, γιατί οι έλεγχοι που λέγανε ότι έχουν γίνει στην πραγματικότητα δεν ήταν έλεγχοι. Εμείς ζητάγαμε εντελεχή έλεγχο σε όλο το κομμάτι του δικτύου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι 100% είναι ασφαλής και η εγκατάσταση και η λειτουργία του κεντρικού συστήματος θέρμανσης. Από την Πέμπτη που η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων, κατόπιν πολύ μεγάλης πίεσης, όπως θα γνωρίζετε και εσείς και πιθανά και οι ακροατές σας, δόθηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων προκειμένου να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που ζητάμε.
0: Την Παρασκευή αυτό.
1: Την Πέμπτη που μας πέρασε.
0: Ναι, την Παρασκευή δεν λειτουργήσε το σχολείο, έγινε τηλεκπαίδευση.
1: Την Παρασκευή ήταν η πρώτη μέρα που τέθηκε το σχολείο σε τα σχολεία μας.
0: Όταν ομιλούμε, κύριε Κιτάνη, για την Κράβα, ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει Πόσα σχολεία?
1: Είναι 18 σχολεία.
0: 18 σχολεία.
1: Όλων των βαθμίδων, από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο. Ένα ΣΑΕΚ και σε αυτά τα δημοτικά πρέπει να πούμε ιδιαίτερα και να το τονίσουμε ότι υπάρχει και σχολείο ειδικής αγωγής, το τέταρτο ειδικό δημοτικό σχολείο.
0: Και τέσσερα σχολεία εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου, δεν υπάρχουν όρια στα προβλήματα, είναι κοινή αντιμετώπιση, αλλά υπάρχουν και όρια.
1: Είναι παραπάνω τα σχολεία στο Δήμο Γαλατσίου, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η Γκράβα, όποιος έχει έρθει στην περιοχή και ξέρει, είναι ένα πράγμα. Είναι ένα νέο συγκρότημα. Και το βασικό είναι ότι μιλάμε για 4.000 παιδιά, 4.000 οικογένειες, περίπου 450 εκπαιδευτικούς με τις δικές τους οικογένειες. Και αν το θέλετε, αυτό είναι και ένα ζήτημα που αγγίζει και ευρύτερα την περιοχή και τη γειτονιά. Και τους κατοίκους που μένουν απέναντι από το σχολικό συγκρότημα.
0: Προφανέστατα.
1: Και τους αθλητικούς συλλόγους που με παιδιά και αυτοί βρίσκονται στους αθλητικούς χώρους που βρίσκονται ακριβώς πάνω από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.
0: Και καταλαβαίνω, κύριε Κιτάνη, ότι στην κοινωνία εύλογα υπάρχει μια ανησυχία υπό την έννοια με κάθε τέτοιο γεγονός, είτε υπαρκτό είτε όχι, είτε ως υπόνοια, είτε ως δυνητικός κίνδυνος, είτε μακρινός κίνδυνος. Έχεις τη Βιολάντα, έχεις στον Ασπρόπυργο, έχεις στα Ξαμίλια, έχεις στην Πλάκα που κατρρεύσει το ακίνητο. Και λες, βρε παιδί μου, τόσα γίνονται γύρω-γύρω.
1: Έτσι είναι. Και έχεις και τα Τέμπη, που στα οποία Τέμπη είχαμε την εξής ανατριχιαστική παρόμοια κατάσταση. Μια εβδομάδα πριν να βγαίνει ο Υπουργός στη Βουλή και να λέει ότι όλα είναι καλά και ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής, και μια εβδομάδα μετά να έχουμε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αυτό συνέβη και εδώ. Η προσπάθεια να μας αποκοιμήσουν, να μας πούν ότι δεν συμβαίνει κάτι, να χρησιμοποιούν και το καρότο και το μαστίγιο με την έννοια ότι από τη μία λέγανε παιδιά όλα καλά και από την άλλη λέγανε όποιος το σχολείο λειτουργεί, όποιος δεν πει απουσίες. Ο γονιός που έχει παιδί μικρό στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο έπρεπε να επιλέξει την ασφάλεια του παιδιού του ή το μεροκάματο.
0: Και ο εκπαιδευτικός που εργάζεται όμως εκεί.
1: Και είναι ανήθικο αυτό. Ο εκπαιδευτικός είναι ο χώρος της δουλειάς του. Ο χώρος της δουλειάς κάθε εργαζομένου πρέπει να είναι ασφαλής. Και η Μοτορόλη προχτές έδειξε ότι για άλλη μια φορά ο χώρος εργασίας πολλών εργαζομένων δεν είναι ασφαλής.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς πρέπει να κρατήσουμε ότι αυτή η πίεση και η συντονισμένη όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Γκράβας και των δύο Δήμων δεν περάσανε τα τεχνητά εμπόδια που προσπαθήσανε κάποιοι να βάλουν. Φταίει η Αθήνα, φταίει το Γαλάτσι, για παράδειγμα, που είναι χρόνια κατάσταση. Ή δεν φταίνε οι Δήμοι, φταίει το Υπουργείο, δεν φταίει το Υπουργείο, φταίνε οι Δήμοι. Αυτό το μπαλάκι ευθυνών εμείς και ο Δήμος και η Περιφέρεια και ο άλλος Δήμος και το Υπουργείο είναι κράτος. Αυτό το κράτος δυστυχώς βρήκαμε απέναντί μας με αναλγησία, με εγκληματική αμέλεια, γιατί ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει θέμα, γιατί υπήρχε καταγεγραμμένο το περιστατικό της πτώσης της πίεσης, για παράδειγμα, της Βάνας, όταν έκανε τον πρώτο έλεγχο η ΕΝΑΟΝ στις 2 Οκτωβρίου. Αυτό είναι γνωστό. Το έχει παραδεχτεί δημόσια σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνάντηση που είχε μαζί μας και ο Δήμαρχος Γαλατσίου.
0: Και λοιπόν, τώρα λοιπόν, κύριε Κιτάνη,
1: τα πράγματα ήταν πραγματικά. Τα γνωρίζανε και επί μια εβδομάδα μας λέγανε μπείτε μέσα, το σχολείο είναι ασφαλές.
0: Και τώρα λοιπόν να επαναλάβω ότι σήμερα Κυριακή εν αναμονή να γίνει ένας ακόμα έλεγχος και ουσιαστικά να υπάρχει μια επίσημη πιστοποίηση ότι, με υπογραφή, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι υπάρχει ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα. Αυτό είναι η εκκρεμότητα.
1: Με βάση τις ανακοινώσεις πάντως και αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής, το μεν Υπουργείο έχει πει μέχρι νεοτέρας, ο δε Δήμος Αθηναίων το Σαββατοκύριακο λέει εγώ θα πάρω ένα χαρτί που να λέει ότι μπορώ να λειτουργήσω με κλειστή τη βάνα και θα πω ότι είμαστε εντάξει. Όμως...
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Με συγχωρείτε πολύ, απλά μιλάω στα μάτια αυτές τις μέρες και δεν είμαι και συνηθισμένη. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι εδώ η έλεγχη είναι συγκεκριμένη και αυτά που ζητήσανε και οι ίδιοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων στο Δημοτικό Συμβούλιο είπανε περιμένουμε να έρθει και το ΤΕΕ. Και εμείς ζητάμε να υπάρχει πιστοποίηση από επίσημη πηγή και για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, το ΤΕΕ είναι ο επίσημος επιστημονικός φορέας που έχει το ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου στο κράτος. Λοιπόν, αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Είμαστε ακόμα στη φάση που οι τεχνικοί της ICON έχουν έρθει να ελέγξουν το δίκτυο από το μετρητή και μέσα. την εσωτερική εγκατάσταση. Αφού τελειώσει αυτό και δεν βρεθεί κάτι, ή αν βρεθεί κάτι πρέπει να καταγραφεί στην τεχνική έκθεση και να μην δοθεί σχέδιο το πιστοποιητικό, τι προβλήματα εντοπίζονται, θα πρέπει να επισκευαστούν και να ξαναέρθει μετά ο πάροχος, που είναι η ΕΝΑΟΝ, να ελέγξει και εκείνη με τη σειρά της και να δώσει στη συνέχεια έγκριση λειτουργίας.
0: Κύριε, κοιτάξτε.
1: Αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί και κατά τη γνώμη μου μέχρι σήμερα το βράδυ αποκλείεται να έχουν ολοκληρωθεί με τους ρυθμούς που πάει το πράγμα.
0: Είστε πολύ σαφείς.
1: Πάντως, μια εβδομάδα θα μπορούσαν να έχουν γίνει αυτοί οι έλεγχοι, να έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να μην έχουμε χάσει μια εβδομάδα τα παιδιά μας μαθήματα και εμείς τα μεροκάματα και να είμαστε να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο με ασφάλεια και θα τα γυρίσουν σπίτι χαρούμενα και ζωντανά.
0: Αυτό είναι το άπαν. Κύριε Κιτάνη, λίγο πριν τις 7, πολύ ευχαριστούμε την παρουσία στον 9.4.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ,
0: θα κύριε Παπαδόπουλε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: 7 παρατρία, Βαγγέλη, πέρασε και σε παρακαλώ και έναν αριθμό μέχρι το 25, σε παρακαλώ.

Μάλιστα, ο κύριος Χατήρης, εκδόσεις Πατάκη, Ακαδημίας 65, κύριε Χατήρη. Το βιβλίο σας της Αν Κάρσον, αυτοβιογραφία του Κόκκινου. Καλοδιάβαστον. Καλημέρα στην κυρία Αργυροπούλου, σε εσάς που είστε κοντά μας και μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Είναι λίγο πριν τις 7, όσον ούπου η αγαπητή Ελένη Ζαμαρία, δελτίο ειδήσεων, μετά η εξαιρετική Ακίν Θηλάγιου, θα σκρατήσει συντροφιά με το δικό της τρόπο από όλους εμάς, σε όλους εσάς. Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο βρέθηκε τα ξημερώματα άνδρας 50 με 60 ετών στη Γλυφάδα. Το θύμα εντοπίστηκε από περίοικο στη συμβολή Καραμανλή και Παναγούλη, δίπλα σε μηχανή, και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Επίθεση κατά του πρόεδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξεπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία μέρα αφότου ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ και διεμήνυσε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Χθες συνελήφθη και ο δεύτερος καταζητούμενος, ένας 18χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε και παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμία αερίου, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Και ο καιρός, νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering, 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν Γερμανό συνθέτη, μαέστρο και δάσκαλο που γεννήθηκε στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας το 1734. Πρόκειται για τον Franz Ignaz Beck. Ο Franz Ignaz Beck υπήρξε δημιουργός της κλασικής περίοδου και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτότυπους συνθέτες της εποχής του. Τις πρώτες του μουσικές γνώσεις τις πήρε από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ομποίστας και παράλληλα πρίτανη στη σχολή του Μάνχαϊμ. Με την καθοδήγηση του Johann Stamitz, συνέχισε τις σπουδές του στη μουσική. Εκεί αναπτύχθηκε η λεγόμενη σχολή του Mannheim, με χαρακτηριστικά τη δραματική χρήση των αντιθέσεων και το κρεσέντο, το περίφημο Mannheim Rocket. Ο Μπεκ, ως μαθητής του Στάμιτς, υιοθέτησε αυτές τις καινοτομίες και τις ενσωμάτωσε στο έργο του. Αργότερα στην Νάπολη, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, παντρεύτηκε και απέκτησε 7 παιδιά. Ύστερα από 3 χρόνια, έφυγε μαζί με την οικογένειά του για τη Μασσαλία, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας και των συναυλιών του Grand Theater. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στη Γαλλία, όπου μέχρι την Επανάσταση γνώρισε σημαντική επιτυχία. Αργότερα, ο Franz Ignaz Beck μετακινήθηκε στον Μπορντό ως οργανίστας της εκκλησίας. Εκεί εντυπωσίαζε διαρκώς το εκκλησίασμα με τις πρωτότυπες αυτοσχεδιαστικές του ικανότητες. Η φήμη του Franz Ignaz Beck βασίστηκε κυρίως στο γεγονός ότι υπήρξε από τους πρώτους συνθέτες που αξιοποίησαν τα πνευστά όργανα με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο, προσθέτοντας δραματικότητα, τεχνική δεξιοτεχνία και ευέλικτους ρυθμούς στις συμφωνίες του. Όποιος αγαπά τον Χάιντεν και τον Μότσαρτ θα βρει πολλά να απολαύσει στη μουσική του Τσπέκ. Ουβερτούρα από το έργο «Το έρημο νησί». Ερμηνεύει η παρόκο ορχήστρα της Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίλ. Franz Ignaz Beck.

ακούσουμε Λάρκο και Πρεστίσιμο από τη Συμφωνία Έργο 3, αριθμός 2. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου του Τορόντο υπό τη διεύθυνση του Κέβιν Μαλόν, Franz Ignaz Beck.

Ακολουθεί Quanto Corpus από το έργο Stabat Mater. Ερμηνεύουν το σύνολο La Stazione Frankfurt και η χοροδία της Στουτγκάρδης υπό τη διεύθυνση του Μίχαελ Σνάιντερ. Franz Ignaz Beck.

Ακούσουμε Πρέστο από τη Συμφωνία Αριθμός 17. Παίζει η Ορχήστρα του Μάνχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Άντερς Μούσκενς. Franz Ignaz Beck.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόασή σας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή για την επιμέλεια του ήχου. Και επειδή τα αποφθέγματα δίνουν κίνητρο και έμπνευση, θα σας αφήσω με μια φράση του George Bernard Shaw. Η ζωή δεν έχει να κάνει με το να βρεις τον εαυτό σου, αλλά με το να την επινοήσεις. Συμφωνία έργο 3, αριθμός 3, από το σύνολο Mozartists, υπό τη διεύθυνση του Ian Page. Franz Ignaz Beck.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου άνδρα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Το θύμα, 50 με 60 ετών, εντοπίστηκε από περίοικο σε συμβολή Καραμανλή και Παναγούλη, πεσμένο δίπλα σε μηχανή, και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ και διεμήνυσε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Χθες συνελήφθηκε ο δεύτερος καταζητούμενος, ένας 18χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε και παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το απόγευμα αναμένονται τα αποπορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή η γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμία αερίου, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Μια ξεχωριστή βόλτα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Το Good Ride Athens 2026 σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελπίδα ξεκινά στις 10 παρατέταρτο από την πλατεία Συντάγματος με οδηγούς τους ιδιοκτήτες των οχημάτων οι οποίοι θα μεταφέρουν παιδιά και γονείς ως τη Βούλα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 5 και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χθες ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 7 και 28, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 6 και 55 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου άνδρα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα στην Γλυφάδα. Το θύμα 50 με 60 ετών εντοπίστηκε από περίοικο στη συμβολή Καραμαλή και Παναγούλη. Ήταν πεσμένος δίπλα σε μηχανή και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έχει τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Και στο σημείο να πούμε ότι βρέθηκαν 8 κάλικες. Σε λίγο ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μία ημέρα αφού το ανακοίνωσε ο Τραμπ τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, όπως είπε, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Την ίδια ώρα, έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ και διεμήνησε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων είναι και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Χθες συνελήφθηκε ο δεύτερος καταζητούμενος, ένας 18χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε και παραδόθηκε στον εισαγγελέα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι μια ξεχωριστή βόλτα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Το Good Ride Athens 2026 σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελπίδα ξεκινά στις 10 παρατέταρτο από την πλατεία Συντάγματος με οδηγούς τους ιδιοκτήτες των οχημάτων οι οποίοι θα μεταφέρουν παιδιά και γονείς έως τη Βούλα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 5 και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και σε νέο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χθες ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Ιόνιο λοιπόν. Τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα επιρροτικά πλην της Θράκης, τις σποράδες και την Εύβοια, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 24 με 26 και στα ανατολικά τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάτζη, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 18,6 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό υγρασίας που αγγίζει το 85%. Και μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της Αττικής, δεν υπάρχουν πουθενά προβλήματα. Μικροπροβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: μέρες θα έρθουν.
1: Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Ντεζαβού είναι ο τίτλος. Μπορεί η Ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν στην εφημερίδα. Άλλα θέματα, δημογραφικό και στέγη. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Έτσι θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο εμπειρογνώμονας μιλά στην εφημερίδα. Παρασκήνιο καρφί και ψήθυρη για το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά το Ρούμπιο, το πακέτο των 4 δισεκατομμυρίων και τα μηνύματα από την Πνίκα. Το deal του Τραμπ για τα λίγα βαρέλια του Πούτιν υπό εκλογική πίεση. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Το σχέδιο για μείωση της εάστησης στις συντάξεις. Στόχος η ελάφρυνση έως 30-50% στις κρατήσεις για κύριες και επικουρικές. Άλλα θέματα, τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο σε γεωπολιτικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο. Επίσης στην πρώτη σελίδα, οι γιατροί πάνε στο νησί για επεμβάσεις ασθενών, το νέο μοντέλο καλύμνου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το μυστήριο με την Πανόλη και τα βιολογικά όπλα της Ρωσίας, σκοτάδι για το τι συμβαίνει στη Σιβηρία και αναβίση Νίκος Καρβέλας, πώς και για αυτοί έφτασαν σε διαζύγιο έπειτα από 4 δεκαετίες. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ρίζος Πάστης. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων. Κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Και εργοδοτικό έγκλημα στα δηληστήρια της Motor Oil. Πεθαίνοντας για το μεροκάματο στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Αυτά από την εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Τα ευρήματα του Μαξίμου σε 2 εσωτερικές έρευνες και focus group. Ποιους στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 2023. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 30-31%. Έκανε rebound ο Ανδρουλάκης από το 8,4% στο 12,5%, αλλά κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερο στο 15%. Βόμβα στα δεξιά ο Κασιδιάρης, 11% ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού. Στο 36% προτιμούν τη σταθερότητα έναντι της αλλαγής. Επίσης, η συναυλία τραύμα στο ΆΚΑ και τα 4 εκατομμύρια ζημιά, τα 500 χιλιάρικα δάνειο και ο έκτος όρος ενός συμφωνητικού που δεν υπεγράφει ποτέ, Βύση και Καρβέλα στα δικαστήρια. Νίκο το παράκανες πέρα στην κόκκινη γραμμή, φέρεται να είπε η Βύση, ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ 7 χιλιάρικα, και εγώ έχω 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου, φέρεται να απάντησε ο Καρβέλας. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, χειμώνα στην Ευρώπη, κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και 9 κάλπες. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα.
2: Τι ώρα το παλαμάκι σας δεσποινείς. Είστε μια έμπνευση για όλους. Όλοι μαζί λοιπόν, παλαμάκι ρυθμικό στο κοντραμπάσο. Αυτό είναι. Μαζί ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Εθνική υπόθεση, ο κάθετος διάδρομος. Ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά. Και οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Τέλος, τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Και αναφέρεται βεβαίως στην υπόθεση Μαζονάκη. Τέλος, 10 συνένα κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Τα λάθη που μπορούν να παγώσουν το φάκελο για μήνυση, να οδηγήσουν ακόμη και σε επιστροφή χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει δική τους. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ομολογία ήταν στο μυστικό του εκλογικού πύχη στο 25%. Και αποτυχία Παπασταύρου και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Έρχονται νέα πρόστιμα από την Κομισιόν. Στην Αυγή, αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του. Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο βασικός τίτλος. Κόλαφος οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν. Πόλεμος κυβέρνηση κατασκευαστή. Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Λοιπόν, προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι στο τραπέζι συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην κυβέρνηση εξετάζουν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για όσους έχουν αποκτήσει πολιτή εμπειρία. Ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Τα επόμενα βήματα, τι πήραμε από τον Μάρκο Ρούμπιο και τι δώσαμε στους Αμερικανούς. Βύση Καρβέλα θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Τσίπρας σε βουλευτές, ούτε συμφωνία ούτε deadline για παραιτήσεις. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή.

0: πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων εφημερίδων. Θέλω όμως τώρα να καλωσορίσω στην παρέα μας τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Βόρειας Φιότιδας, τον κύριο Βάιο Γκανή. Κύριε Γκανή, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Θεοδόση. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο.
1: Ζήτησαμε να συνομιλήσουμε, διότι για μία ακόμη φορά βιώσαμε μία τεράστια καταστροφή από καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Εσείς περάσατε όλη την μεγάλη ταλαιπωρία του Ντάνιελ 4 Σεπτεμβρίου του 2023. Έχουν περάσει σχεδόν από τότε 3 ολόκληρα χρόνια. Θέλω να μου πει. Παρακαλώ,
2: Τρία και ένας μήνας,
1: ακριβώς. Θέλω να μου πείτε, εάν τώρα, μετά από 3 χρόνια, έχουν αλλάξει τα πράγματα όσον αφορά στις υποδομές και όσον αφορά και στην αγροτική παραγωγή.
2: Όχι, και θα ήθελα να πω και στους φίλους μου τους κριτικούς να μην έχουν καμία αυταπάτη ότι αυτά θα γίνουν. Εμείς είμαστε στον τρίτο χρόνο.
1: Ναι.
2: Φανταστείτε ότι κρυμούν οι αποζημιώσεις ακόμη σε κάποιους ανθρώπους ίσως και στο 60%, σε μερικούς άλλους τα υπόλοιπα που έχουν να δοθούν, αλλά και τα χρήματα που δόθηκαν δεν ήταν αυτά που έπρεπε βάσει των εκτιμήσεων που γίνανε. Ακόμη είμαστε μπαζωμένοι σε πολλά. Μιλάμε τώρα για τον κάμπο της Θεσσαλίας, μιλάμε για κτήματα αναβασμού, δεν μιλάμε για ανοίγματα, μιλάμε για κτήματα τα οποία έχουν πληρωθεί σε συμβολιογραφία, στο κράτος, κανονικά, από γενιά σε γενιά, με φόρος πληρωνιάς, με τα πάντα. Ακόμα είμαστε μπαζωμένοι, φανταστείτε τα κανάλια των αναβασμών, είναι ακόμη μπαζωμένα με αυτά υλικά τα οποία οι περιφέρειες, γιατί τον μπαλάκι του ρίξαν στις περιφέρειες, δεν μπορούν να πάνε κάπου. Και μας τα αφήσαν εδώ ξαφνικά, ενώ είχαμε ένα πράγμα ίσιο flat που λέμε και στα ελληνικά, ξαφνικά έχουμε δει βουνά μέσα στην κάθε καλλιέργεια. Υπάρχει ένα βουνό 5-6 μέτρων με άμμο, με ύλη δηλαδή, με άργυλο, από τα ποτάμια και μερικά κτήματα τα οποία είναι ακόμη με τις πέτρες, τα οποία δεν θα ξεπαζωθούν ποτέ. Έχουν 2 και 3 μέτρα πέτρα.
1: Κύριε Γκανή, μου είπατε ότι δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις στο 60%.
2: Και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις 60%, αλλά δεν έχουν δοθεί και το τελείωμα των αποζημιώσεων που ήταν να δοθούν άμεσα, που μας λέγαν τότε. Το άμεσο δηλαδή για αυτούς είναι 3 χρόνια. Και εσύ καλείστε αυτή τη στιγμή χωρίς κτήματα να είσαι βιώσιμος, να πληρώνεις τις εισφορές, να πληρώνεις την εισφορά του ΕΛΓΑ, δηλαδή τον. Και τα κτήματα που έχεις, χωρίς να έχεις παραγωγή. Πώς γίνονται αυτά, και εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε. Μάλλον το κράτος των αρίστων είναι αυτό. Ότι χωρίς να έχεις κάτι στα χέρια σου, τη δουλειά σου δηλαδή, να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις. Ποιες υποχρεώσεις? Σε αυτό το κυκαιώνα εμπλέκονται πιο πολύ οι νέοι αγρότες, οι οποίοι έχουν κάνει προγράμματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν έχουν άλλη δουλειά και δεν τους επιτρέπει να πάνε και για δουλειά να ασφαλιστούν, γιατί αν το κάνουν αυτό, χάνουν την είσοδό τους που είχαν κάνει στα νέα αγρότες και πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα τα οποία πήραν.
1: Έργα υποδομής έχουν γίνει για να μην ξαναζήσετε την καταστροφή?
2: Ναι, εγώ ζω ένα έργο υποδομής μέσα στο χωριό, μετά μια γέφυρα η οποία καταστράφηκε, που συνδέει ένα άλλο χωριό δίπλα μας, το οποίο χωριό όμως έχει και άλλη έξοδο για να μπορεί να πάει, με άσφαλτο, κανονικά με δρόμο. Και δώσανε 1,5 εκατομμύριο για μια γέφυρα η οποία είναι ακριβώς 10 μέτρων. Σπαταλήσανε 1,5 εκατομμύριο για τη γέφυρα αυτή, για το άλλο χωριό που λέμε τώρα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 40 ανθρώπους και σε 20 χρόνια δεν θα έκαναν. Τέτοια έργα υποδομής γίνονται. Οι αρπαχτές του αιώνα, πολύ γρήγορα να πάρουμε 1,5 εκατομμύριο. 400.000 κόστησε ο σχεδιασμός της γέφυρας των 10 μέτρων. Αυτά είναι τα μεγέθη. Για να ξέρουν και οι άνθρωποι, τα λέμε όλα αυτά, για να ξέρουν και οι άνθρωποι των αστικών κεντρών ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από όλους μας. Δεν λείπουν μόνο από εμάς.
1: Αλήθεια είναι.
2: Ναι, και σε εμάς δεν προσθέτουν κάτι. Δηλαδή η γέφυρα αυτή, και να μην υπήρχε, είχαμε δρόμο για να πάμε στο διπλανό το χωριό, ασφαλτοστρωμένο κανονικά. Αυτό είναι το κράτος των αρίστων, το οποίο είναι σε όλα εντάξει. Και μετά από 3 χρόνια εμείς καλούμαστε να είμαστε βιώσιμοι και να μείνουμε στην Ήπεθρο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί κάνουν και αποκεντρώσεις.
1: Έχουν φύγει άνθρωποι από τα χωριά, έχουν αυτά τα 3 χρόνια και δεν έχουν επιστρέψει?
2: Το τελευταίο παράδειγμα που θα σας πω, 3.000 οικογένειες κτηνοτρόφων οι οποίες σφαγιάστηκαν τα ζώα τους έχουν φύγει από τα χωριά τους. 3.000 οικογένειες τώρα βάλτε σας, από 2 άτομα, από 3 άτομα, μιλάμε από 4, μιλάμε για ένα αριθμό από 70 μέχρι 120.000 κόσμος έχει καταλήξει στα χωριά τους. Αυτή μάλλον θα είναι η αποκέντρωση δικιά τους. Τους μαζέψαν δηλαδή σε άλλα πιο μεγάλα χωριά ή σε μεγάλες πόλεις γειτονικές ή στην Αθήνα. Το σχέδιο λοιπόν είναι να κάνουμε μια Αθήνα, ας πούμε, αυτό που έχετε εσείς και ζείτε σήμερα που είναι πολύ ωραίο. Για να πάτε στη δουλειά σας ανάλογα πρέπει να ξεκινήσετε 1 και 1,5 ώρα πιο νωρίς, να μαζέψουμε, και έχουμε μαζέψει ήδη 4-5 εκατομμύρια, μαζέψουμε 6-7 εκατομμύρια, τελειώνει η ιστορία. Για τους πολιτικούς είναι πολύ καλό το σενάριο αυτό, γιατί δεν χρειάζεται να κουραστούν, να βγαίνουν στην περιφέρεια να κάνουν μαζεύουν ψήφους. Τους μαζεύουν σε 1-2 αστικά κέντρα και τελειώνει η ιστορία. Για τον κόσμο όμως είναι ο θάνατος.
1: Κύριε Γκανή, πόσο έχει μειωθεί η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή στην περιοχή σε αυτά τα 3 χρόνια? Δηλαδή, τι θέλω να πω. Σήμερα σιγά σιγά ξαναμπαίνουν στη διαδικασία ή δεν ασχολείται πλέον κανείς?
2: Μπαίνει κάποιος που αναγκαστικά πρέπει να πει γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Εγώ δηλαδή στα 59 μου δεν έχω άλλη επιλογή, πρέπει να πω αναγκαστικά, και αυτό αναγκάστηκα να εγκαταστροφώ μετά κοντά στις 60.000 ευρώ. Έπρεπε να βάλω ιδία κεφάλαια, να ξανασκηνήσω πάλι τους απελώνες για να κάνω τη δουλειά μου, γιατί υπάρχουν και ένα μειονέκτημα στις τετρώδεις καλλιέργειες. Θέλουμε 3 χρόνια για να γίνει καρπός. Αν εσύ 3 χρόνια καθυστερείς από την αγορά, η αγορά σε πετάει εκτός. Δεν μπορεί να σε περιμένει να πω ότι θα φτιάξει κρασί ή ελιές ή οτιδήποτε. Εκτατικές καλλιέργειες πήγαν πιο γρήγορα μέσα, παρόλα τα προβλήματα. Βέβαια, οι αποδόσεις δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν παλιά, γιατί τα χώματα έχουν αλλοιωθεί. Έχουν έρθει χώματα άγωνα μέσα στα γόνιμα χώματα. Πρέπει να ξαναφτιαχτεί αυτό το πράγμα. Η γη δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι βρίσεις χώμα και πας και καλλιεργείς και έχεις αποδόσεις. Πρέπει να γίνει γόνιμα χώματα. Πρέπει να ξαναφτιαχτεί αυτό το πράγμα. Η γη δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι βρίσεις χώμα και πας και καλλιεργείς και έχεις αποδόσεις. Πρέπει να γίνει

0: 1990 το βαμπάκι είχε 1 ευρώ. Και τώρα έχει 47 λεπτά και σε εσύ οι αυξήσεις είναι, δεν συγκρίνονται. Φανταστείτε τότε ότι το πετρέλαιο, ας πούμε, κίνηση το οποίο χρησιμοποιούμε στα μηχανήματα, η αξία του ήταν κοντά στα 30 λεπτά. Λοιπόν, τώρα είναι στα 2.10, 2.15 και εμείς καλούμαστε να βγάλουμε πέρα αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται. Και δεν υπάρχει καμία μέρημα. Αυτό είναι το άλλο.
1: Δεν θέλουν, δεν μπορούν. Δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αναφέρομαι γενικότερα στο πολιτικό σύστημα. Σίγουρα αναφέρομαι στην περιφέρεια, αναφέρομαι παντού. Τι συμβαίνει?
0: Έχουν καταδείξει και οι περιφέρειες και οι δήμοι να είναι υπάλληλοι του κράτους. Δηλαδή δεν είναι αυτόνομα όργανα, αυτοδιοίκηση όπως λέγεται. Είναι χρήματα τα οποία έχει το κεντρικό κράτος και ανάλογα σε ποιον δήμαρχο μας αρέσει, είναι δικός μας, ή ποιον περιφερειάρχη, δίνουμε τα χρήματα. Δεν μπορεί να έχουμε 4-5 περιφέρειες στην Ελλάδα, οι φτωχότερες στην Ευρώπη. Αυτά λένε τα στατιστικά. Και απ' την άλλη δεν μπορεί να έχουμε μία περιφέρεια στη χώρα όπως είναι η Θεσσαλία, η οποία ο πρωτογενής τομέας και η καθετοποίηση εισφέρει 30% στο ΑΕΠ. Δηλαδή το μοντέλο είναι πολύ εύκολο. Στείνεις δύο, τρεις τέτοιες περιφέρειες και τελειώνει η ιστορία. Αλλά προφανώς πρώτον πιστεύω δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι αυτοί και είναι λογικό. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει οικονομολόγος να ξέρει τι γίνεται στη γη. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος όλη η ζωή του ήταν γύρω από το νομικό πλαίσιο, ας πούμε, της χώρας, δικηγόρος, γιατρός, οτιδήποτε, και να καταλαβαίνει πώς γίνεται το παιχνίδι εδώ μέσα. Είχαμε πει κάποτε σε υπουργούς, πάρτε από αυτούς τους 20-30 που έχετε μαζί σας, πάρτε ένα σύμβουλο δικό σας, ο οποίος είναι μέσα από την αγορά να σας δείξει ποιο είναι το τεκμήριο το οποίο μπορούμε να πάμε παρακάτω. Δεν μας ακούσαν ποτέ. Και το στοίχημα είναι ένα, κύριε Θεοδόση. Ότι αυτό που εγώ παράγω στα 250-300 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και το παράγω με μια τιμή 5 ευρώ, εσείς να το απολαμβάνετε στην Αθήνα με 6-7 ευρώ. Όχι με 15 και 40. Όλα αυτά λοιπόν τους φαίνεται τόσο περίεργα. Προσπαθούν να κάνουν ντε και καλά, αυτό μας λένε. Για μας δεν υπάρχει κανένας ηλεκτρικός μηχανισμός αγοράς, κανένας ηλεκτρικός μηχανισμός εισρωών ή αν θέλετε εισαγωγών από τρίτες χώρες αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, και το πιο χειρότερο ακόμα. Φέρε μου, εντάξει, από τρίτες χώρες. Δώστε μου φτηνό. Μα το πληρώνεις πανάκριβο. Πληρώνεις την πατάτα Αιγύπτου και Νευροκοπίου για Νάξου.
1: Και δεν ξέρεις τι.
0: Η Νάξου, αν ξέρετε, εδώ και τρεις μήνες δεν έχει πατάτα. Η πατάτα έχει τελειώσει εδώ και τρεις μήνες από την Νάξου. Και αν πάτε τώρα σε σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε, πουλάνε πατάτες Νάξου. Και αυτά είναι τρελά πράγματα. Δεν μπορεί να στεριώσει έτσι. Ούτε οικονομία, ούτε κράτος. Απλώς τώρα πηγαίνουμε όλοι σε μια πορεία πώς πάνε τα πρόβατα. Δηλαδή πάει το πρώτο μπροστά και ακολουθούν όλα τα άλλα χωρίς κανένα σκοπό, χωρίς κανένα σχεδιασμό. Και είναι άσχημο αυτό. Έχει καταρρεύσει όσον αφορά ο αγροτικός τομέας. Ειδικότερα είναι σε πλήρη κατάρρευση. Και δεν είναι αυτό μόνο ότι μας πήρε σε ένα τομέα. Εγώ από ό,τι μιλάω και ό,τι συναναστρέφω με άνθρωπους στη εστίαση, στο εμπόριο, έχουν όλοι πρόβλημα. Και είναι λογικό γιατί όλοι είμαστε μια λυσίδα. Όταν σπάσει ο νοσοκρικός τελειώνει η λυσίδα.
1: Αλήθεια
0: δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια.
0: Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι πολιτικοί μας, οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ιδιωτικά κολέγια και ξέρουν πολύ καλά τις δουλειές, είναι αυτοί οι άριστοι, πώς τους λένε και όλοι αυτοί. Καλά είναι να πάνε να φουντάρουν όλοι μαζί, να μας αφήσουν ήσυχους, γιατί δεν γίνεται δουλειά. Ή ο λαός, όταν κληθεί τη μέρα των εκλογών, γιατί μόνο αυτό το όπλο έχει, για επαναστάσεις δεν μιλάμε και για εμφυλίους, δεν χρειάζεται, τους πληρώσαμε αυτές. Λοιπόν, να πράξει αυτό που νομίζει ότι θα τον μπορέσει να συνοηθεί, όχι να ταρπάξει. Εμείς δεν μιλάμε να στήσουμε μια κυβέρνηση για να παίρνει ο δικός μας ο κλάδος και δεν με νοιάζει καν ο Θεοδόης στην Αθήνα. Αυτό δεν έχει μακρά ποδάρια που λέμε και εδώ στο χωριό μας. Εδώ πρέπει να συνοηθούμε όλοι μαζί. Η χώρα μας θα έπρεπε να είναι μοντέλο τουλάχιστον στον αγροτικό τομέα, και όταν μιλάμε αγροτικό τομέα λέμε για ό,τι παράγεται πάνω στη χώρα, η αλληλεία και όλα μέσα, για να μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας. Εμείς καταφέραμε μετά από τόσα χρόνια, μετά από 50 χρόνια, να μην έχουμε ούτε σχεδόν ένα προϊόν να ταΐσουμε, αν πάθουμε μια κρίση παγκόσμια, να ταΐσουμε το λαό μας. Όταν βλέπεις έρχεται από την Αργεντινή το σκόρδο, από την Τουρκία τα λεμόνια, από τη Σαουδική Αραβία τα χέλια, εσύ μιλάς για μεσογειακή διατροφή. Εντάξει. Αυτά είναι παράνοιες. Όπου και να τα πεις, θα σε πέρασουν για τρελό.
1: Έχετε δίκιο. Χάρηκα που σας άκουσα. Παρακαλώ. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όποτε θέλετε να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, συζητούσαμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Βόρειας Φθιώτιδας, τον κύριο Βάιο Γκανή.

0: Λοιπόν, πάμε στην Κυριακάτικη και κόντρα. Φιάλτη τη Ισπανία πάνω από το Μαξίμου. Ο Μητσοτάκης ανησυχεί μη βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, η μαύρη τρύπα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Νοσοκομεία που λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. 6-10 στα 10 νοικοκυριά μόλις θα βγάζουν πέρα. Καμπανάκια από ΙΟΒΕ κόβουν τις δαπάνες. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Οι σχέσεις οργής Μαξίμου Γκυλφόιλ είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αυτονομούνται από τη Νέα Δημοκρατία, απευθύνονται στην παράταξη και η εξουσία αγνοεί τη λαϊκή οργή κατά των ελίτ σε Παρίσι και Λονδίνο. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Σιβηρικός χειμώνας για την Ευρώπη. Στο Ζενίθ η ανησυχία μετά από θέματα του φυσικού αερίου να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σήμερα στον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφασίζουν τα κοινά μέτρα της ενεργειακής κρίσης. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Ο Μπεκίρης του Μαξιμού αγόρασε σπίτι μισοτιμής. Άριστος ο Μιχάλης Μπεκίρης στην απόκτηση πολυτελούς διαμερίσματος. Κόψω χρονιά είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. ΕΦΚΑ απέρριψε το 2020 καταγγελία για λαδιές καμπούρι. Βόρεια Ελλάδα, ιατροδικαστές με μακάβριες ταρίφες σε νεκροτομία. Τέλος, ο Παπασταύρου με έγγραφο από άλλο ανέστησε κομμένο αιωλικό πάρκο. Αυτά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πάμε στο παρόν, ο λαός θα πει την τελευταία λέξη. Κλείνει μέτωπα ο Μητσοτάκης. Αυτά από την, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Και γέμισε λεφτά και τα πετάει σε φιέστες η Alpha Bank. Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το κέντρο και ψάρει μόνο για τους λίγους. Η ελληνική αλεία σε ασφυξία και ένα εθνικό πιάτο προς αφανισμό. Αυτά από την εφημερίδα παρόν. Και τέλος, στο Βήμα, τα μυστήρια της Πνίκας είναι ο βασικός τίτλος. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Καλές οι μεσαίες δυνάμεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι η υπερδύναμη, λένε στην κυβέρνηση. Ο κάθετες διάδρομος και οι υδρογονάνθρακες. Η διαπραγμάτευση για τα όπλα των F-35 και των F-16. Η δύναμη των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη αποκαλυπτήρια για τη Μονή του Σινά, η απόφαση του εφετείου και η δικαστική ομολογία του Δαμιανού, πως ο πρώην Αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε ιδιοκτησία στο Αιγυπτιακό κράτος. Και κοκτέιλ πληθωρισμού και χρεών, πόσο κοντά είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Αυτά από το Βήμα της Κυριακής. Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον δημοσιογράφο του News247, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο, καλημέρα, καλή Κυριακή. Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, φαίνεται ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από το Πασό και από τον Ανδρουλάκη, τουλάχιστον βασιζόμενη πάντα στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, έτσι, να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι κάτι κινείται. Συμμερίζεσαι εσύ αυτήν την εκτίμηση? Ότι κάτι κινείται στο ΠΑΣΟΚ?
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε τα εξής δύο πράγματα.
0: Και αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις, Γιώργο, έτσι, για να μην...
1: Ναι. Ναι. Το ένα είναι η εντύπωση που πάει να παγιωθεί, τίνει να παγιωθεί, ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουμε για να βγάλουμε το δεύτερο ή και το τρίτο.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μία παγίδα στην οποία έχουν πέσει και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, και φυσικά αυτό βολεύει πάρα πολύ καλά το Μητσοτάκη, γιατί αν ο κόσμος πιστέψει ότι όλα έχουν τελειώσει και ότι θα πάμε να ψηφίσουμε όποτε προκαλέσει εκλογές ο Πρωθυπουργός για να ξαναβγάλουμε εκείνον και το κόμμα του στην κυβέρνηση, το παιχνίδι έχει τελειώσει από τώρα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα για το δεύτερο που με ρώτησες συγκεκριμένα. Κοίταξε, εγώ έχω πει εξ αρχής ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα τέτοιο συμπέρασμα από τώρα, γιατί ο χρόνος που απομένει ως τις εκλογές είναι πολύ μακριά. Δεν βλέπω κάτι να έχει αλλάξει στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις με το που εμφανίστηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το έφεραν αμέσως στη δεύτερη θέση και με διαφορά. Η δεύτερη φάση των δημοσκοπήσεων που είδαμε τις προάλλες, πάνω κάτω τα ίδια είναι, λίγο μισή μονάδα πάνω το Πασόκ, μισή κάτω η Ελλάδα και όχι σε όλες, δεν βγαίνει ασφαλές συμπέρασμα από αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται είναι μια παγιωμένη κατάσταση στην οποία η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης περιστρέφονται περί το ποσοστό των ευρωεκλογών και οι δύο επόμενοι, δηλαδή η συμπαράταξη του Τσίπρα και το Πασόκ του Ανδρουλάκη, κυνηγούν ο ένας τον άλλον για την δεύτερη θέση. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα που βλέπω εγώ.
0: Γιώργο, του φτάνει του Μητσοτάκη αυτό?
1: Όχι βέβαια. Ασφαλώς δεν του φτάνει το Μητσοτάκη ο Μητσοτάκης. Το είπε καθαρά στην τελευταία του συνέντευξη, όσοι την είδαν ή την άκουσαν ή τη διάβασαν. Αναφέρομαι στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky, στο ραδιόφωνο. Είναι φανερός ο φόβος του Μητσοτάκη για το περίφημο 25%.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε αυτό το ενδεχόμενο. Μέχρι στιγμής αυτό δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο το κυβερνητικό. Ήταν εξαφανισμένο, δεν υπήρχε 25%. Ήταν βέβαιο ότι θα έχουν μπροστά το 3 και πάνω και πάνε για αυτοδυναμία. Βέβαια το ξαναείπε για να είμαστε ακριβείς. Είπε ο Μητσοτάκης ότι ο βασικός του στόχος είναι η αυτοδυναμία. Το εξήγησε και πολύ καλά από τη σκοπιά του. Όμως ο φόβος μήπως το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας γράψει μπροστά 2 και ακόμα χειρότερα μήπως έχουμε 25%, σε διαβεβαιώνω και τους ακροατές σου ότι δεν έχει εκλείψει. Στο επιτελείο του Πρωθυπουργού υπάρχουν και άνθρωποι πολύ ρεαλιστές οι οποίοι δεν αποκλείουν καθόλου ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί απλούστατα δεν είναι μόνο οι αυτοί που δηλώνουν σήμερα στην κρίζα ζώνη ή αναποφάσεις του όπως τους λέμε. Υπάρχει και ενδεχόμενο να έχουμε αύξηση του αριθμού των ψηφοφόρων. Έχουμε τρία νέα κόμματα αυτή τη στιγμή. Αυτά μπορεί να φέρουν και νέους ψηφοφόρους στην κάλπη. Αν συμβεί αυτό, το ενδεχόμενο το πρώτο κόμμα να πέσει πολύ χαμηλά είναι πάρα πολύ υπαρκτό. Άλλωστε έχουμε τα παραδείγματα και του 2012, όπου στις πρώτες εκλογές το πρώτο κόμμα δεν έφτασε καν στο 20% και στις δεύτερες δεν έφτασε καν στο 30%. Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε, θυμίζω, με 28% με τη συνεργασία του Πασόκ. Επίσης έχουμε το δεύτερο πολύ πρόσφατο παράδειγμα των ευρωεκλογών του 2024, όπου η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης περίμεναν ένα άνετο προβάδισμα περί το 33-34%. Αυτό τους έδιναν τότε οι δημοσκοπήσεις, εγώ τις ξαναείδα σήμερα, και το αποτέλεσμα το εκλογικό, η κάλπη το βράδυ έβγαλε 5 μονάδες κάτω. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν του φτάνει του Μητσοτάκη αυτό που βλέπει σήμερα στο καντράν των δημοσκοπήσεων,
0: αλλά το φοβάται.
1: Είναι και πολύ ενισχυτικό.
0: Αλλά το φοβάται. Δεξιά του μπορεί να πάει?
1: Αν μπορεί να πάει πού?
0: Δεξιά. Δηλαδή το καράβι μπορεί να το στρίψει δεξιά? Έχει περιθώριο πλέον?
1: Βεβαίως, μα το έχει στρίψει ήδη. Μα είναι σαφές, κατά την άποψή μου αυτό. Είναι από καιρό. Η στροφή αυτή είναι από καιρό. Από τότε, για παράδειγμα, που εγκατέλειψε την περίφημη woke agenda. Το αποκήρυξαν. Αυτό που έκαναν δηλαδή με το γάμο των ομοφύλων, το έχουν αποκηρύξει σε όλους τους τόνους, έτσι δεν είναι? Όμως είναι σαφές αυτό. Έδιωξαν, ας πούμε, από την Προεδρία την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία λίγο πολύ το είχε πάρει πάνω της αυτό, και έφεραν ένα καθαρό δεξιό πολιτικό, τον κύριο Τασούλα, στην Προεδρία. Βλέπετε τι γίνεται με το μεταναστευτικό, όπου έχουν βάλει εκεί τον κύριο Πλεύρη να εξαφανίσει οποιοδήποτε ρουτούνι μεταναστευτικό. Η στροφή προς τα δεξιά, γιατί της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, είναι σαφέστατη, και εγώ νομίζω ότι από τη σκοπιά τους καλά κάνουν, γιατί εκεί είναι οι απώλειες. Αυτό που ακούμε συχνά, ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει ανοίγματα στο κέντρο και όλα αυτά, αυτά όταν έρχονται οι εκλογές έχουν πολύ μικρή αξία. Άλλωστε, εγώ πιστεύω ότι οι λεγόμενοι κεντρογενείς, κεντρώοι ψηφοφόροι, που έχουν πάει από το 19 στη Νέα Δημοκρατία, όσοι είναι αυτοί, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγοι, δεν πρόκειται να φύγουν. Αυτοί είναι ψηφοφόροι του κ. Μητσοτάκη και εδώ είναι το δεύτερο λάθος που έχει κάνει εδώ και χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Κυνηγάει κάποιο αόριστο κέντρο και γι' αυτό και δεν μπορεί να μπει μεγάλη άνοδος στις έρευνες. Δεν υπάρχει αυτό κατά την άποψή μου. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτής της κατηγορίας. Είναι οι ψηφοφόροι που του φύγαν αριστερά από το 2012 μέχρι και σήμερα και δεν επανέρχονται. Νομίζω κάπως έτσι είναι. Η δεξιά στροφή σαφέστατα υπάρχει από τη σκοπιά της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Είναι σωστή στροφή γιατί εκεί είναι οι μεγάλες του απώλειες. Βλέπεις ότι χάνει προς το Βελόπουλο, προς τη Λατινοπούλου και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει και με το Σαμαρά. Είναι άλλη μία παράμετρος αυτή, η οποία είναι άγνωστη.
0: Υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν βεβαίως ότι οι ψηφοφόροι αυτής της δεξιάς πολυκατοικίας τη δεύτερη Κυριακή θα μπουν στο Μαντρί.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής. Mm. Εάν το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής είναι τέτοιο που θα επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη να σχηματίσουν κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη, αυτό είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο, αλλά θα έχουν ένα ικανό ποσοστό, υψηλό ποσοστό που θα τους επιτρέπει να είναι, ας το πούμε, απλά καβάλα στάλογο και με κάποιους βουλευτές από εδώ και από εκεί να σχηματίσουν κυβέρνηση, είναι λογικό κάποιοι δεξιοί ψηφοφόροι οι οποίοι προτάσουν τη διακυβέρνηση να επιστρέψουν. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Αν όμως το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης είναι απογοητευτικό για τη Νέα Δημοκρατία, είναι κάτω και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τα πράγματα αλλάζουν.
0: Ναι. Το ίδιο ισχύει, Γιώργο, και για την αριστερή πολυκατοικία.
1: Η αριστερή πολυκατοικία έχει το
0: γιατί
1: πολύ
0: και εκεί
1: μεγάλο...
0: είναι πολλά διαμερίσματα.
1: Βέβαια. Έχει το πολύ μεγάλο μειονέκτημα ότι είναι διασπασμένη σε δύο κομμάτια. Ας είμαστε τώρα ειλικρινείς, δύο υπάρχουν. Δηλαδή δύο κόμματα τα οποία ενδεχομένως μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο κυβερνητικό. Από τη μία πλευρά είναι το κόμμα του Τσίπρα και από την άλλη είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι. Αυτά τα δύο είναι. Αυτά υπολογίζουμε ενδεχομένως ως κυβερνητικές δυνάμεις εάν οι αριθμοί και οι συσχετισμοί το επιτρέψουν. Λοιπόν, αυτή η διάσπαση είναι προφανέστατο ότι κάνει ζημιά στη συνολική προσπάθεια. Νομίζω το ξέρουν όλοι αυτό, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Τώρα είναι αργά βέβαια, θα φάνε τα ντερά τους, για να το πούμε πολύ απλά, μεταξύ τους η Ελλάς του Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, για το ποιος θα βγει δεύτερος. Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, αυτό νομίζω είναι μια υπαρξιακή μάχη, το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι, γιατί εάν δεν πετύχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά, ούτε αυτή τη φορά, τη δεύτερη θέση, θυμίζω ότι δεν την έχει πετύχει εδώ και 15 χρόνια. Mm. Από το 12 και μετά, το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ποτέ δεύτερο. Όχι πρώτο. Πρώτο ήταν από το 2009. Τώρα λέει πάει να νικήσει με μια ψήφο διαφορά. Το πέτυχε για τελευταία φορά το 2009. Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ξαναβγεί σε καμία εκλογική αναμέτρηση, ούτε εθνικές εκλογές, ούτε ευρωεκλογές από το 2012. Άρα για το ΠΑΣΟΚ είναι υπαρξιακή μάχη. Για τον Τσίπρα περίπου το ίδιο είναι, αλλά φέρουμε στο νου μας το βράδυ των εκλογών, ο Τσίπρας ακόμη και αν δεν βγει δεύτερος, ποιος θα τον αφισβητήσει? Ο Τσίπρας δεν έχει ούτε Δούκα, ούτε Γερουλάνο, ούτε Διαμαντοπούλου. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει αφισβήτηση ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν η μάχη υπαρξιακή για τη δεύτερη θέση είναι πρωτίστως για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τελειώνοντας και συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι αυτή η εσωτερική μάχη στην προοδευτική λεγόμενη παράταξη κέντρο-αριστερά και αριστερά είναι μία μάχη ανεφουσίας για τη δεύτερη θέση, γιατί ο προοδευτικός κόσμος δεν ενδιαφέρεται να δει ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος. Αυτό που ενδιαφέρεται, αν ισχύουν αυτά που λένε στις δημοσκοπήσεις ψηφοφόροι, είναι να αλλάξουν την κυβέρνηση. Και με δύο διασπασμένα κόμματα που ξεκατηνιάζονται μεταξύ τους, αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον συνάδελφο από το News 247, τον Γιώργο Καρελιά.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9, είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα, κυρίε και κύριοι, και μόλις επιστρέψουμε να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου άνδρα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Το θύμα, 50 με 60 ετών, εντοπίστηκε από περίοικο στη συμβολή Καραμανλή και Παναγούλη, πεσμένο δίπλα σε μηχανή, και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού το ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διελιστηρίων. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ και διαμήνυσε πως θα τις ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση. Επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας είναι εντελώς απαράδεκτες και γύρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, τόνισε ο Σαρίφ μέσω X. Την ίδια ώρα τα σχολεία του Ριάντ θα κάνουν εξ αποστάσεως τα μαθήματα μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Μεταξύ των κατηγορουμένων και ο αρχηγός του κόμματος Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Χθες συνελήφθηκε ο δεύτερος καταζητούμενος, ένας 18χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε και παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες. Μια ξεχωριστή βόλτα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Το Good Ride Athens, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελπίδα, ξεκινά στις 10 παρατέταρτο από την πλατεία Συντάγματος με οδηγούς τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι θα μεταφέρουν παιδιά και γονείς έως τη Βούλα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το βράδυ το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφός στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
4: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος. Σε Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Για να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο τα δυτικά και βαθμία, στα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης, τις σποράδες και την Εύβοια, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στρέα μέχρι το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πάμε να δούμε τους ανέμους. Οι άνεμοι θα πνώνουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5. Στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 24 με 26 και στα ανατολικά τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 4 με 5 και βαθμία ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 20,6 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 81%.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στον Σταύρο Αμάραντο. Και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν, μετά από κλήρηση που θα κάνουμε λίγα λεπτά πριν από τις 11, από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση σε Σεσουάρια Δολοφόνους. 18 Δεκάτου είναι στο θέατρο Γκλόρια στις 8 το βράδυ, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, Σεσουάρ για Δολοφόνους. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στον Σταύρο Αμάραντο και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτή την πάρα πολύ επιτυχημένη παράσταση. Ξαναλέω, 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση προκειμένου να δούμε ποιοι θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση σε Σουάρδο για Δολοφόνους στο θέατρο Γκλόρια για τις 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει για 18η χρονιά, πιο δολοφονική από ποτέ. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη, καθώς μια ξεχωριστή βόλτα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο και μιλάμε για το Good Ride Athens 2026. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, εδώ από την πλατεία Συντάγματος. Μου έχει γεμίσει ήδη η πλατεία Συντάγματος με ιστορικά αυτοκίνητα. Βλέπω μπροστά μου τώρα, να σου πω, μια Mercedes, δύο Mini Cooper παλιά, που εγώ δεν τα έχω προλάβει, είναι πιο μικρής ηλικίας. Βλέπω μπροστά μου ένα Ford αγροτικό, ενώ βλέπουμε Porsche, δηλαδή ιστορικά αυτοκίνητα, αλλά και μηχανές. Βλέπουμε μπροστά μου, είναι μπροστά μου, από ό,τι βλέπω είναι 7 μηχανές, και όλα αυτά για πολύ καλό σκοπό. Είναι το The Good Ride Athens 2026, που φέρνει στο ίδιο κομβόι αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες με sidecar. Όχι για ένα αγώνα ταχύτητας, αλλά για να χαρίσει τα παιδιά της Ογκολογικής Μονάδας Παιδών Μαριάννα Βαρδογιάννη Ελπίδα και του ξώνα Ελπίδα, μία ημέρα γεμάτη εικόνες, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η αναχώρηση, Γιάννη, θα ξεκινήσει εδώ πέρα από την πλατεία Συντάγματος, με τα οχήματα να κινούνται σε ομάδες των 5 έως 7 οχημάτων. Στη διαδρομή από εδώ μέχρι τη Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη θα γίνουν δύο στάσεις. Η μία στο προάβλιο του Καλλιμάρμαρου και η δεύτερη στο χώρο του Δημαρχείου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί τα παιδιά θα απολαύσουν διάφορες δραστηριότητες και θα επιλέξουν με ποιο αυτοκίνητο ή με το σικλέτα θα συνεχίσουν τη βόλτα τους. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι είναι μια εμπειρία που μπορεί για πολλούς να μοιάζει απλή, αλλά για αυτά τα παιδιά αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να ξεφύγουν έστω για λίγο από τη δύσκολη καθημερινότητα του νοσοκομείου.
0: Γιάννη. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, η Παγκόσμια ημέρα αθρίτιδας θεσμοθετήθηκε το 1996. Είναι στις 12 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, με στόχο την ανάδειξη του πραγματικού εύρους των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αθρίτιδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ρευμαζίν και ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνδιοργανώνουν στην Πάτρα μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Οι ασθενείς ρωτούν, οι ειδικοί απαντούν, η υγεία κερδίζει». Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ασθενών Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα και πρόεδρο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας, την κυρία Φωτεινή Ασημακοπούλου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Ασημακοπούλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λίγο έως πολύ, στο στενό μας φιλικό, οικογενειακό κύκλο, έχουμε ανθρώπους που πάσχουν από τέτοιου είδους νοσήματα. Έχει προχωρήσει σημαντικά η επιστήμη στην αντιμετώπιση τους?
2: Δείτε, καταρχάς δεν θα μπορούσε να μην έχετε, γιατί εκτιμάτε ότι στη χώρα μας 2,5 έως 3 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις. χωρίς να υπάρχει ηλικιακό όριο, δηλαδή μπορεί να συναντήσουμε παιδάκι, ένα στα 1000 παιδάκια γεννιούνται στην Ελλάδα με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, αλλά και σε όλα τα ηλικιακά φάσματα και φυσικά μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι άντρας, αν και τα ρευματικά νοσήματα έχουν άρωμα γυναικείο. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η επιστήμη στον χώρο των ρευματικών νοσημάτων θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάνει άλματα. Και έχει καταφέρει τα τελευταία 30-35 χρόνια με τους βιολογικούς παράγοντες να σηκώσει ανθρώπους από αναπηρικά αμαξίδια, να αποτρέψει μόνιμες βλάβες, να κρατάει τα νοσήματά μας που ενίοτε είναι και πολύ δύσκολα και σκληρά νοσήματα, ξέρετε, και απειλούν και τη ζωή, σε ύφεση ή σε πολύ χαμηλή ενεργότητα.
0: Μας ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούω καλύτερα. Να ρωτήσω το εξής. Επειδή αναφερθήκατε και σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους.
2: Ναι, ναι.
0: Και εκεί το πρόβλημα είναι σημαντικό. Και σε αυτή την κατηγορία, την ηλικιακή κατηγορία.
2: Σαφώς και είναι σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό και ποσοτικά, όπως είπαμε, ένα στα 1000 παιδάκια, αλλά και γιατί όταν είσαι ένα μικρό παιδί και έχεις τέτοιου είδους προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι πέρα από το άδικο, ας πούμε, όταν ένα παιδάκι πρέπει να παίζει, να τρέχει, να ασχολείται με όλα τα ευχάριστα, το να πρέπει να μεταφέρεται και ειδικά στη χώρα μας, που δείτε τώρα τι γίνεται. Μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει εξειδίκευση παιδορευματολόγου. Στην υπόλοιπη χώρα τα παιδάκια αναγκάζονται να μετακινούνται με ό,τι αυτό σημαίνει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναδειχθεί και πρέπει να το πολεμήσουμε και να το παλέψουμε.
0: Κύριε Σαρμακού, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μπορούν να ψηλιάσουν τους γονείς ότι κάτι δεν πάει καλά και να το ψάξουν περισσότερο?
2: Βεβαίως. Δείτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλά ρευματικά, ήδη ρευματικά νοσήματα και πολλά από αυτά είναι και τα σπάνια που λέμε και, ναι, και στα παιδιά, όπως είναι ο παιδικός λύκος, όπως είναι το σκληρόδερμα. Είναι χαρακτηριστικά όμως, χαρακτηριστική η πόνη, η φλεγμονή, ένα μικρό παιδάκι και όχι μόνο ένα μικρό παιδί, και ένας νέος άνθρωπος. Όταν πονάει, και αυτός ο πόνος δεν διαρκεί λίγες ημέρες, ή δεν προέρχεται από ένα τραυματισμό και δεν περνάει με απλά αναλυτικά, αλλά υπάρχει μια εικόνα...
0: Χρειάζεται ψάξιμο περισσότερο.
2: Διωγγωμένης άρθρωσης. Πρέπει να το ψάξει. Και πρέπει να κατευθυνθεί στη σωστή ειδικότητα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να αφυπνιστεί ο Έλληνας πολίτης. Πάμε στη σωστή ειδικότητα. Πάμε στο ρευματολόγο μας. Αν χαθεί πολύτιμος χρόνος σε λάθος ειδικότητες, με λάθος διαγνώσεις, τότε αυτό αυτόματα επηρεάζει την σωστή, την εξέλιξη μάλλον, την καλή εξέλιξη της νόσου στη ζωή μας.
0: Μου είπατε νωρίτερα ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει αφορά στις γυναίκες.
2: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια ηλικία που από αυτή και πάνω τα προβλήματα, εντοπίζονται με περισσότερο τα προβλήματα?
2: Ναι, ναι, ναι. Ενώ είπαμε ότι αφορούν όλα τα ηλικιακά φάσματα, κυρίως από 25 έως 45, ή 30 έως 45 είναι η αγαπημένη ηλικία των νοσημάτων αυτών και κυρίως σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε γυναίκες.
0: Μάλιστα. Είναι η άσημα?
2: Δείτε, είναι
0: χρόνια μαθαίνουμε
2: νοσήματα.
0: Ή μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό?
2: Είναι χρόνια νοσήματα που αυτή τη στιγμή το success story, η επιτυχία είναι να είναι σε ύφεση, να κοιμούνται που λέμε. Όμως μας συνοδεύουν φόρους ζωής, οπότε μαθαίνουμε να πορευόμαστε με το ρευματικό μας νόσημα, αλλά επουδενή λόγου αυτό να γινόμαστε το ρευματικό μας νόσημα. Συνεχίζουμε τη ζωή μας, παλεύουμε για να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας, την κοινωνική μας ζωή, την εργασία μας, πολύ σημαντικό. Δεν αφήνουμε το νόσημά μας να επηρεάσει την ζωή μας και την ποιότητα.
0: Ποιος είναι ο στόχος της δράσης την Τετάρτη?
2: Αυτή τη φορά λοιπόν κάτι αλλάζει. Αυτή τη φορά το κοινό, οι ασθενείς, δεν είναι στο τέλος της συζήτησης, είναι η αρχή της συζήτησης. Ρωτούν τους ειδικούς, οι ειδικοί και μόνο οι ειδικοί απαντούν και όλοι μαζί συμμαχούν για να κερδίσει η υγεία. Θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτό τη συνάντηση, έτσι, αυτή τη διαδραστική ατμόσφαιρα, να ανοιχνεύσουμε από την εμπειρία, από τις ανάγκες, από τις καθημερινές προκλήσεις στους συνασθενείς μας και στους φροντιστές, τους πληροφορίες που θα το πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Τα πάνελ μας θα έχουν καταξιωμένους ομιλητές, όχι μόνο ρευματολόγους, αλλά και από τον ευρύτερο χώρο υγείας, γενικούς γιατρούς, γιατρούς ψυχικής υγείας, κοινωνιολόγους υγείας, φυσικοθεραπευτές, νευρολόγους. Να μην σας κουράζω, όλες αυτές οι ειδικότητες σε χρόνια νοσήματα με συνοσηρότητες αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης ολιστικής που λέμε φροντίδας. Οπότε θα προσπαθήσουμε την ενημέρωση στη διάδραση που λέμε, από τη σωστή, από την έγκυρη γνώση στη συνεργασία και τελικά την επιστημονική πληροφορία στην ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών.
0: Κυρία Σημακοπούλου, καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστώ
0: πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Επαναλαμβάνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
2: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Χαίρετε.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγα λεπτά πριν από τις 11 από μια διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση Σεσουάρ για δολοφόνους στο Θέατρο Γκλώρια για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Το Θέατρο Γκλώρια είναι Ιπποκράτους 7, 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στον Σταύρο Αμάραντο. Λοιπόν, πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι ακριβώς έγινε τα ξημερώματα στην Γλυφάδα? Έχουμε εικόνα?
1: Ναι, όλα φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για μια μαφιόζικη εκτέλεση, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Εκεί γύρω σε μια μισή ώρα ένας περαστικός στη διασταύρωση των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα, ερχόμενος οδηγός, ενημέρωσε την αστυνομία, θεώρησε αρχαιό ότι πρόκειται για τροχαίο, διότι δεν είναι έναν άνθρωπο πεσμένο δίπλα στη μηχανή, το οποίο επίσης ήταν στο οδόστρωμα. Όταν έφτασαν ωστόσο εκεί οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι ο άντρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του βρέθηκαν αρκετοί κάλικες, 8 τελικά έχουν εντοπιστεί. Είναι ένα σημείο σχετικά ερημικό στην περιοχή του Γκόλφ της Γλυφάδας, δίπλα στο εργοστάξιο που είναι εκεί για τα έργα του στο Ελληνικό. Τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο...
0: Δεν είναι από την πλευρά της παραλίας, έτσι, είναι
1: όχι,
0: από την πάνω πλευρά.
1: Δεν είναι έτσι πολύ συχνά στο εκεί το σημείο, ερημικό θα το λέγαμε. Τώρα,
0: ήταν καρτέρι θανάτου.
1: Πιθανόν κάτι τώρα έχει γίνει, ή του στήσανε καρτέρι, είχε κάποια συνάντηση, παγίδα, κάποιο ραντεβού. Αυτό δεν μένει να διευκρινιστεί. Τώρα οι έρευνες ξεκινούν από την ταυτοποίηση του θύματος και το παρελθόν του, που φαίνεται να είναι γνωστό στις αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν άντρα περίπου 55 ετών. Στο παρελθόν ήταν σε μια ομάδα γνωστού ανθρώπου της νύχτας, ο οποίος επίσης έχει δολοφονηθεί. Ήταν σε μια ομάδα που εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα, πιθανότητα ως μπράβη.
0: Που λέγαμε προστασία.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Ωστόσο δεν φαίνεται ο ίδιος να είχε αναπτύξει τέτοιου είδους δράση. Ωστόσο είχε κάποιες συλλήψεις στο παρελθόν και για επεισόδια με πυροβολισμούς, κυρίως οπαδικά, και το 2018 έξω από το ΆΚΑ και το 2022 έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ είχε συλληφθεί πρόσφατα και για ενδοοικογενειακή βία. Οπότε μας λένε ότι τον τελευταίο καιρό ήταν με περιοριστικούς όρους εκτός φυλακής. Τώρα υπάρχουν άλλες πληροφορίες ότι ίσως να ήθελε να δημιουργήσει μια δική του ομάδα, που προφανώς ήρθε σε αντίθεση με άλλα άτομα. Όλα αυτά είναι οι εικασίες για την ώρα, Γιάννη. Μένει να διακρινιστεί ακριβώς τι θα εντοπίσει η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας. Γίνονται έρευνες και από κάμερες ασφαλείας εκεί στην περιοχή.
0: Εκεί υπάρχουν αρκετές.
1: Να δούνε πώς κινήθηκαν τουλάχιστον οι δράσεις, ο συγκεκριμένος άντρας από πού ξεκίνησε και πού πήγαιναν, εκεί κοντά δηλαδή είναι το σπίτι του. Είναι υποδιερεύνηση οι αρχές. Στο σημείο να πούμε ότι αποκλείστηκε, έσπασε εκεί και ιατροδικαστής για να κάνει την πρώτη διάγνωση και όπως είπαμε όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια μαφιόζικη εκτέλεση και με σφαίρα στο κεφάλι και με αρκετές σφαίρες που δέχτηκε στο σώμα του και στην καρδιά το θύμα, ο ηλικίας περίπου 55 ετών άντρας.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, 10 Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ημέρα που υπενθυμίζει ότι η ψυχική υγεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Χθες είχαμε πάρα πολλές δράσεις στην Αθήνα, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Κεντρικό σημείο αναφοράς των εκδηλώσεων ήταν η πλατεία Κλαθμόνος. Διοργανωτές, ο Δήμος Αθηναίων, η Ομοσπονδία Αργό, η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, με κεντρικό σύνθημα ακούγοντας τη βιωμένη εμπειρία, αληθινές φωνές, αληθινή αλλαγή. Το κέντρο της πρωτεύουσας χθες μετατρέπεται και σε μια μεγάλη γιορτή διεκδίκησης και αλληλεγγύης. Μέσα από αυτό το φεστιβάλ η ψυχική υγεία έχει φωνή. Καλωσορίζω στην παρέα μας το μέλος της ομάδας έργου της γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 1306 του Υπουργείου Υγείας και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αργό, τον κύριο Μενέλαο Θεοδωρουλάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας?
1: Όπως είπατε και εσείς, η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας για το 2026 έχει αφιερωθεί στο να δοθεί δικαίωμα να ακούγεται πιο δυνατά, ισότιμα και με συμμετοχή σε όλες τις αποφάσεις που τους αφορά η φωνή των ανθρώπων με βιωμένη ψυχιατρική εμπειρία. Δυστυχώς οι ψυχικά πάσχοντες, με το στίγμα και τις προκαταλήψεις που υπήρχαν για χρόνια, αλλά και το πολύ κακό πλαίσιο που λειτουργούσαν οι μονάδες ψυχικής υγείας ως καθοδηγητές της καθημερινότητάς τους και βάζοντας μόνο περιορισμούς και όρια και όχι προωθώντας την ουσιαστική αποθεραπεία και την ουσιαστική κοινωνική ένταξη, δυστυχώς δεν είχαν την δυνατή φωνή που θα έπρεπε και που είχαν όλες οι άλλες κατηγορίες αναπήρων μέσα στο αναπηρικό κίνημα και στη διεκδίκηση αλλαγών για την καθημερινότητά τους.
0: Mm-hmm. Έχει αλλά... Αυτό... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθεί χώρος και ουσιαστική ελευθερία μαζί με το δικαίωμα για την αυτοεκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα, mm-hmm. σε όλους τους ανθρώπους που έχουν βιώσει ψυχιατρική εμπειρία.
0: Η κοινωνία, η πολιτεία είναι έτοιμη να το ακούσει αυτό, κύριε Θεοδωρουλάκη?
1: Δυστυχώς όχι, παρόλο που από το 2012 η Ελλάδα έχει υιοθετήσει την Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που λέει ξεκάθαρα ότι πλέον δεν μπορούμε να έχουμε περιορισμού στη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή στην ιδιότητα του πολίτη που έχει ο κάθε άνθρωπος ως αυτόνομο δικαίωμα από τη στιγμή που είναι πολίτης σε μια χώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς εμείς συνεχίζουμε να περιορίζουμε τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ψυχικά πασχόντων βάσει είτε της θέλησης της οικογένειας, είτε δυστυχώς πολλές φορές και την επιβολή από το κράτος μέσα από προτάσεις φορέων, περιορίζουμε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι χάνουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στις αρχές και να διεκδικήσουν αυτονόητα δικαιώματα.
0: Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτό το πλαίσιο ποιος είναι ή ποιος πρέπει να είναι?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς όπως ξέρετε οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων είναι υποστελεχωμένες και πολλές φορές επιφορτισμένες με ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των πολιτών αλλά κυρίως με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Mm. Θα έπρεπε σε κάθε πόλη η κοινωνική υπηρεσία, το κέντρο κοινότητας όπως έχει μετονομαστεί τώρα, να έχει συχνή επαφή με τους ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας και να συνηγορεί για τα δικαιώματά τους.
0: Να ρωτήσω το εξής. Η κοινωνία το 2026 πώς αντιμετωπίζουμε τα άτομα που κάποια στιγμή στη ζωή τους μπορεί να είχαν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας?
1: Δυστυχώς είμαστε μια κοινωνία ανοχής και όχι αποδοχής. Ανεχόμαστε πράγματα που αφήνουμε να θεωρηθούν ως διαφορετικά και δεν τα αποδεχόμαστε στην ουσία. Όλοι μας θα έχουμε βιώσει κάποιον άνθρωπο με ψυχιατρικό πρόβλημα που δεν
0: είναι... Ή ψυχικό πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι. Που θα περνάει μια δύσκολη κατάσταση...
0: Ναι, που μπορεί να περνάει μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Στον καθένα ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ακριβώς. Τις περισσότερες φορές δεν έχει υποστήριξη. Τις περισσότερες φορές καταλήγει η θεραπεία να είναι μια εισαγγελική εντολή με βία που εκτελείται από την αστυνομία και όχι μια ουσιαστική θεραπεία θα τον οδηγήσει να ξαναμπορέσει να διαχειριστεί την καθημερινότητά του.
0: Να ρωτήσω επίσης το εξής. Όταν λέμε για θεραπεία, μιλάμε πάντα και μόνο για φάρμακα?
1: Όχι. Η θεραπεία συμπεριλαμβάνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα φάρμακα, όμως για μια αγχώδη διαταραχή που δεν έχει επιπτώσεις, για παράδειγμα, στη λειτουργικότητα, δηλαδή δεν κάνει κρίση πανικού όταν βρεθεί σε στρεσογόνο κατάσταση, μπορεί να τη διαχειριστεί ο άνθρωπος και μέσα από ψυχοθεραπεία, μέσα από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία ψυχικής υγείας. Θα του δώσετε την κατάλληλη υποστήριξη ώστε να το διαχειρίζετε. Τα φάρμακα είναι αυτή τη στιγμή τόσο εξελιγμένα που αυτό που φροντίζουν είναι να διαχειρίζονται το πιο ψυχολογικό φορτίο, π.χ. σε μια κατάθλιψη ή την όποια ψυχωτική αντίδραση του ατόμου όταν μιλάμε για ψυχώσεις, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή, και να μην του επηρεάζουν την καθημερινότητα.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τα φάρμακα που βλέπαμε, για παράδειγμα, στη φωλιά του κούκου. Έχουμε φάρμακα που με τη σωστή φαρμακολογία από τους γιατρούς επιτρέπουν στον άνθρωπο να λειτουργεί στην καθημερινότητά του σαν να έχει μια χρόνια πάθηση.
0: Ακριβώς. Να ρωτήσω επίσης το εξής, επειδή και είστε μέλος της ομάδας έργου της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 1306.
1: Ναι, ναι.
0: Απευθύνεται κόσμος σε εσάς, πρώτον. Δεύτερον, ποιες ηλικίες?
1: Βέβαια, απευθύνεται κόσμος σε εμάς. Έχουμε πάνω από 30.000 κλήσεις το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Ναι, ναι. Η πλειονότητα των ανθρώπων που απευθύνεται σε εμάς είναι άνθρωποι που είτε βιώνουν ψυχολογικό φορτίο από κάποια συνθήκη στην καθημερινότητά τους και θέλουν να μιλήσουν, είτε είναι χρόνιοι ασθενείς, είτε με ψύχωση, είτε με κατάθλιψη, που θέλουν υποστήριξη στην καθημερινότητά τους.
0: Ναι.
1: Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 52 έτη. Δεν έχουμε πολλούς.
0: Άντρες, γυναίκες, περισσότερο.
1: Η πλειονότητα είναι γυναίκες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα συναισθήματος και διαταραχών του συναισθήματος, δηλαδή κατάθλιψη ή άλλες πιο ελαφριές διαταραχές. Και δυστυχώς τα περισσότερα δύσκολα προβλήματα, ίσως γιατί οι άνδρες μένουν περισσότερο μόνοι τους, αυτονομούνται περισσότερο και δεν έχουν την υποστήριξη που έχει μια γυναίκα από παιδιά και τα λοιπά. Αν υπάρχουν, δυστυχώς οι άντρες καταγράφονται να έχουν τις πιο σοβαρές ανάγκες από υποστήριξη, είτε να είναι αδιάγνωστοι με σοβαρή ψυχιατρική πάθηση, είτε να αποφεύγουν την υποστήριξη, και αυτό είναι που τους οδηγεί και στο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, δηλαδή των επανειλημμένων εισαγωγών σε νοσοκομεία.
0: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν, όσο πιο έγκαιρα κάποιος καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, τόσο πιο εύκολο να το διαχειριστεί.
1: Ναι, το σλόγγαν μας είναι ότι δεν είναι κακό να μην είσαι καλά. Πρέπει να το λες, πρέπει να ζητάς βοήθεια και να μην τρέπεσαι για αυτό που αισθάνεσαι, διότι υπάρχουν άνθρωποι να σε υποστηρίξουν.
0: Νέοι άνθρωποι, παιδιά, απευθύνονται σε εσάς. Και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς τα παιδιά και οι έφηβοι
0: ήταν
1: μια ξεχασμένη κατηγορία, ηλικιακή κατηγορία για το σύστημα ψυχικής υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά και οι έφηβοι μόλις την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει προτεραιότητα του συστήματος ψυχικής υγείας και δυστυχώς για αρνητικά κυρίως φαινόμενα όπως είναι το bullying
0: στο σχολείο,
1: η βία και οι αυτοτραυματισμοί.
0: Mm.
1: Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει σε εκείνο το επίπεδο της πρώιμης παρέμβασης πριν τα συμπτώματα οδηγήσουν σε ζητήματα συμπεριφορών και δυστυχώς περισσότερες φορές σε αποκλεισμούς.
0: Κατάλαβα. Επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι γονείς είναι εκπαιδευμένοι στο να καταλάβουν έγκαιρα ότι κάτι δεν πάει καλά?
1: Όχι. Δυστυχώς οι γονείς πολλές φορές όχι μόνο δεν φροντίζουν να εστιάσουν στα προβλήματα και να τα κατανοήσουν, πολλές φορές αντίθετα τα αποκρύπτουν ηθελημένα και από τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί δυστυχώς επί πολλά χρόνια η ψυχική νόσος είχε το στίγμα και είχε την κακή έννοια της κληρονομικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πολλές φορές φτάνουν σε κρίση, είτε πρώτο ψυχοσικό επεισόδιο ή άλλες κρίσεις τα παιδιά, ενώ οι γονείς τους είχαν δει πολλά σημάδια πιο πριν, αντικοινωνικές συμπεριφορές, απομόνωση.
0: Και το άφησαν να εξελιχθεί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και το άφησαν να εξελιχθεί. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Θεοδωρουλάκη, και είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα ώρα και στιγμή που θέλετε να επικοινωνήσετε οτιδήποτε με μεγάλη χαρά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με το μέλος όμως της ομάδας έργου της γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 1306 του Υπουργείου Υγείας και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας, ΑΡΓΟ, τον κύριο Μενέλαο Θεοδωρουλάκη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Τζαμαρία και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουν προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στο Σταύρο Αμάραντο και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση σε σουάρια δολοφόνους για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Γλώρια στις, μισό λεπτό να επιβεβαιώσω ακριβώς την ώρα, στις 8 το βράδυ. 213-09-09-100.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ηλικίας περίπου 55 ετών φέρεται να βρισκόταν στο παρελθόν, στο στενό περιβάλλον ανθρώπου της νύχτας, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε. Ο άνδρας εντροπίστηκε από διερχόμενο οδηγό σε συμβολή Καραμαλή και Παναγούλη, πεσμένος δίπλα σε μηχανή, και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Στην διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Το απόγευμα αναμένονται τα αποτελέσματα από τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή η γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Εξ αποστάσεως τα μαθήματα στα σχολεία του Ριάντ από σήμερα και για μία εβδομάδα μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σαουδικής Αραβίας που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης. Με συγχωρείτε. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών και διεμήνησε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μια ξεχωριστή βόλτα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες έχουν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Το Good Ride Athens 2026 σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελπίδα ξεκίνησε νωρίτερα από την πλατεία Συντάγματος με οδηγούς στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι θα μεταφέρουν παιδιά και γονείς ως τη Βούλα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 5 και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Πανθηναϊκός. Χθες ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα από τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 10 και 4 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας στο Σταύρο Σαμαράντος. Επικοινωνείτε μαζί μας, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στο Σταύρο. Και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση σε Σουάρια Δολοφόνους για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Γκλώρια. Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει για 18η χρονιά, πιο δολοφονική από ποτέ. Επαναλαμβάνω, επικοινωνείτε μαζί μας, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στον Σταύρο Αμάραντο. Για να δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Στην Αττική λύεται φως υποβαθμία, θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνούν νότιο-νοτιοδυτική 4 με 5 και βαθμία έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 73%. Και να ρίξουμε μια ματιά και στους δρόμους της Αττικής, δεν υπάρχουν πουθενά αυτή την ώρα προβλήματα και τα μικροπροβλήματα που είχαμε νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει ομαλοποιηθεί εκεί η κατάσταση.

Κρύβω το θρόισμα του κόσμου όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια. Κάτω από το βαρύ παλτό μου είμαι εγώ και ο εχθρός μου, όπως ζητάμε βήμα-βήμα μια δουλειά μες στην Αθήνα.

Όπως μετράω το μερτικό μου, τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στον συνάδελφο Μιχάλη Λιγάκη. Καθώς ξαναλέω, έχουμε μια ξεχωριστή βόλτα σήμερα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που έχουν την ευκαιρία να κάνουν παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο στο πλαίσιο του Good Ride Athens 2026. Έλα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα πάλι, Γιάννη. Εδώ από την πλατεία Συντάγματος, που από λεπτό σε λεπτό θα ξεκινήσει αυτό το κομβόι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών για καλό σκοπό. Ήδη οι μικροί μας φίλοι διαλέγουν το αυτοκίνητο που θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους και τα επόμενα λεπτά θα ξεκινήσει αυτό το ωραίο κομβόι που είναι για πάρα πολύ καλό.
0: Πόσα αυτοκίνητα είναι, Μιχαλή, περίπου?
1: Γιάννη, με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι παραπάνω από 30 αυτοκίνητα, ιστορικά αυτοκίνητα. Βλέπω επίσης γύρω στις 10 μηχανές Charlie που έχουν τα ειδικά, που από δίπλα τους υπάρχουν τα ειδικά καθίσματα που κάθονται και όλα.
0: Το κουβούκλι αυτό δίπλα.
1: Το κουβούκλι, ναι. Ακριβώς, Γιάννη. Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ στην πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει τα μόγελα και τα παιδιά να διαλέγουν το αυτοκίνητο που θα κάνουν αυτή τη ξεχωριστή βόλτα. Όπως είπαμε και πριν, Γιάννη, η βόλτα σκηνέει από εδώ πέρα. Θα γίνουν δύο στάσεις, μία στο Καλλιμάρμαρο που εκεί οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να ξαναδιαλέξουν το αυτοκίνητο και μετά στο Δημαρχείο της Βάρης.
0: Α, να πάνε με ένα και να γυρίσουν με άλλο, διαφορετικό.
1: Ακριβώς, μπορούν να κάνουν όσες αλλαγές θέλουν στο Καλλιμάρμαρο και στο Δημαρχείο της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι στο σημείο βρίσκεται και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου θα δώσει και την εκκίνηση αυτού του κομβόι, αυτού του αγώνα, θα πούμε, σαν αγώνα των μικρών παιδιών.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, στην εισαγωγή της εκπομπής ότι έχουμε επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο, μία ημέρα αφού το ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ μάλιστα συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο Πρόεδρο, όπως είπε, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διελιστηρίων. Για αυτή τη συμφωνία θα συνομιλήσουμε με τον ενεργειακό αναλυτή και σύμβολο του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθινη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, κύριε Θεοδόση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η συμφωνία, από ό,τι αντιλαμβάνουμε και όσα έχουμε διαβάσει, θα περάσει από διάφορα στάδια μέχρι την τελική υλοποίησή της, η συμφωνία δηλαδή Τραμπ-Πούτιν. Είναι κάτι που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά καθοριστικά στο να πέσουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου στις αγορές?
1: Δεν νομίζω, όχι, και θα σας πω και τους λόγους. Αλλά προηγουμένως πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο. Δηλαδή η άρση των κυρώσεων της συμφωνίας...
0: Ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε, έτσι, για άρση των κυρώσεων.
1: Ναι, ναι. Αντιφάσκει εντελώς με τον νόμο που πέρασε ο Τραμπ με μεγάλη διακομματική συνένεση, δηλαδή και μαζί του και οι Δημοκρατικοί με τους Ρεπουμπλικάνους, μόλις τον περασμένο μήνα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι άλλαξε μέσα σε ένα μήνα?
0: Έχουμε μπροστά μας ενδιάμεσες εκλογές και φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα ζορίζουν.
1: Εδώ τώρα για τις ενδιάμεσες εκλογές, το επιχείρημα αυτό δεν φαίνεται να στηρίζεται πολύ για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ένα μήνα που πέρασε ο νόμος, οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ήταν το ίδιο σημαντικές και τότε και τώρα. Επομένως δεν έχει αλλάξει ως προς εκλογές. Ο δεύτερος είναι, ίσως πολύ σημαντικός, για να λειτουργήσει ο πλανήτης χρειάζονται πάνω από 4 εκατομμύρια τόνι ντίζελ την ημέρα. Περίπου 25 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Επομένως τα 5, για την ακρίβεια 4,8 που θα προσφέρει η Ρωσία σε διάστημα τουλάχιστον 4 έως 6 μηνών, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν λύνει το πρόβλημα. Και τέλος, διότι, ο τρίτος λόγος, η ίδια η Ρωσία ήταν ελλειμματική στο ντίζελ, με συνέπεια να απαγορεύσει από τον Ιούλιο του 2026 την εξαγωγή του σε τρίτους. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η ρωσική παραγωγή ντίζελ μειώθηκε 30%. Πού λοιπόν θα βρει τις ποσότητες που θα στείλει στις ΗΠΑ και αλλού?
0: Άρα πού στοχεύει αυτή η συμφωνία?
1: Εδώ ακριβώς είναι και το κύριο ερώτημα. Βεβαίως να σας πω, και επειδή με ρωτήσατε για τις τιμές, από την επιχειρηματολογία που σας ανέπτυξα προκύπτει ότι η προσφορά ντίζελ της Ρωσίας, εκτός από μια θετική απήχηση στις αγορές που θα έχει για ψυχολογικούς και μόνο λόγους, θα έχει μικρό αντίκτυπο στις τιμές του προϊόντος. Δεν πρόκειται δηλαδή να δούμε κατακρίνηση των τιμών του ντίζελ με τα 4,8 εκατομμύρια που προσφέρει η Ρωσία. Τώρα, για να δούμε γιατί έκανε αυτή την συμφωνία.
0: Είναι μέσω πίεσης στον Ουκρανό Πρόεδρο?
1: Εδώ υπάρχουν δύο, θα επιχειρήσω δύο ερμηνείες. Η πρώτη αφορά μια συνηθισμένη παρορμητική αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μας έχει κατ' επανάληψη συνηθίσει σε ανάλογες αντιδράσεις. Στην κατ' επανάληψη υπόδειξή του, κατά την εφημερίδα Άξιος, 6 φορές ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει να βομβαρδίζει εγκαταστάσεις πετρελαίου της Ρωσίας, γιατί δημιουργείται παγκόσμιο έλλειμμα προσφοράς με αναπόφευκτη αύξηση τιμών που υποφέρουν οι ΗΠΑ αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Ουσιαστικά ο Ζελένσκι, με την αιμονή του κατά τον Τραμπ, να συμβάλλει στην επιδείνωση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η δεύτερη θεωρία θέλει τις ΗΠΑ τον τελευταίο μήνα να έχουν έρθει σε κάποια μορφή συνεννόηση με τη Ρωσία για τους όρους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Όρους που ο Ζελένσκι δεν αποδέχεται. Όσο όμως ο Ζελένσκι απολαμβάνει τη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρώπης με την άνεση του αδιαμφισβήτη του Προέδρου της Ουκρανίας εδώ και 7 χρόνια, χωρίς αντιπολίτευση, χωρίς προοπτική εκλογών και χωρίς λογοδοσία, παρά τη διαφθορά της διοίκησης, απέκτησε ίσως ο Ζελένσκι την αυταπάτη πως έχει την πολυτέλεια να αμφισβητεί εμπράκτος αυτούς που τον στηρίζουν. Ο πρόεδρος Τραμπ με την συμφωνία με τη Ρωσία ουσιαστικά την κάνει. αποσύρει de facto τη στήριξή του στο Ζελένσκι. Τι μένει στο Ζελένσκι, του μένει η Ευρώπη. Αλλά μετά τις γαλλικές εκλογές και την κατά πάσα πιθανότητα ανάδειξη της Μαρί Λεπέν στην Προεδρία, η οποία έχει φιλορωσικές τάσεις, αλλά και τις γερμανικές εκλογές συνέχεια με το AfD επίσης φιλορωσικό, τότε θα χάσει και την Ευρώπη. Οπότε τι του μένει? Του μένει να συμβιβαστεί στο καλύτερο δυνατό σημείο ως προς τη Ρωσία και να λήξει και αυτός ο εξαετής πόλεμος που βαστάει περισσότερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Είναι εύκολο να συμβιβαστεί στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα?
1: Επειδή έχει υπερεκτεθεί και επειδή όπως σας είπα είναι ήδη 7 χρόνια, το πιθανότερο είναι ότι θα αποσυρθεί από την εικόνα, κάτι το οποίο ζήτησε και ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Και να κάνει άλλο τη συμφωνία.
1: Και θα κάποιος άλλος θα είναι πιο εφεκτικός και θα κάνει τη συμφωνία.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση τόσο στο Ιράν όσο και στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε να περιμένουμε κάτι όσον αφορά στα ενεργειακά σε άμεσο χρονικό διάστημα, ή θα πάμε με αυτές τις τιμές για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία?
1: Φοβάμαι ότι θα πάμε για ένα διάστημα μεγάλο σχετικά. Και γιατί το λέω αυτό? Ο διευθύνων σύμβουλος της Αράμκο, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας του κόσμου της Σαουδικής Αραβίας, έχει εκτιμήσει ότι για να επαναφέρουμε τα αποθέματα τα οποία μας λείπουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 3 εκατομμύρια βαρέλια, θα χρειαστούμε περίπου 2 χρόνια. Επομένως,
0: για να ομαλοποιηθεί η αγορά.
1: Ακριβώς. Και να πάμε στα των κρίσεων επίπεδα. Και επειδή δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα σχετικά με το Ιράν, για την Ουκρανία βλέπουμε τι γίνεται, ίσως θα περάσουμε ένα βραχυπρόθεσμο διάστημα, ελπίζω να είναι λιγότερο από 2 χρόνια, που εκτιμάει η Αράμκο, σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό σημαίνει τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Εδώ μιλάμε, και θα μιλάμε πλέον για στάσιμο πληθωρισμό.
1: Όντως, γιατί ο πληθωρισμός οπωσδήποτε θα αυξηθεί. Το αντίδοτο για τον πληθωρισμό θα είναι η αύξηση των επιτοκίων, δανεισμού.
0: Αυτή
1: θα αναστείλει την όποια ανάπτυξη στις χώρες. Επομένως, θα πάμε σε αυτό που λέτε.
0: Κύριε Μυριάνθη, η Ευρώπη έχει όπλα για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Το ρωτώ διότι φαίνονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, δεν θα έλεγα απρόθυμες, θα έλεγα αδύναμες στο να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Για διαφορετικούς λόγους η κάθε χώρα, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία και μιλάω για μεγάλες οικονομίες, η Ιταλία. Ωστόσο το πρόβλημα είναι για όλους το ίδιο.
1: Βεβαίως. Και επιπλέον αναφέρατε τη Γαλλία και ενδεχομένως και την Ιταλία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή υποφέρει από μεγάλη κοινωνική αναταραχή, η οποία φοβούμαι ότι μπορεί να έχει και το spillover effect, δηλαδή να έχει διάχυση.
0: Να έχει επέκταση και σε άλλες χώρες.
1: Ακριβώς. Και οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όχι, η Ευρώπη δεν έχει ενιαία φωνή. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Αυτό και ήταν και είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Δεν έχει ενιαία φωνή, γιατί δεν υπάρχει εκείνη η προσωπικότητα, αν θέλετε, η οποία θα υποχρεώσει 27 διαφορετικές φωνές να συγκλίνουν σε μια ενιαία πολιτική.
0: Άρα θα ζήσουμε μέσα σε αυτό το σπιράλ χωρίς να ξέρουμε για πόσο ακόμη?
1: Θα ζήσουμε σε αυτό το σπιράλ ελπίζοντας
0: ναι,
1: να τελειώσει ούτως ή άλλως ο πόλεμος με την Ουκρανία, επομένως να φύγει η πρώτη παράμετρος που διαταράσει την οικονομία και να μας μένει το Ιράν, στο οποίο ενδεχομένως και εκεί θα βρεθεί μια κάποια λύση. Βεβαίως η Αμερική δεν πέτυχε τους στόχους της. Εάν κατορθώσει η Αμερική και πάρει μια υπόσχεση του Ιράν ότι δεν θα προχωρήσει από εδώ και πέρα τα πυρηνικά του, βεβαίως να παραδώσει τις ποσότητες ουρανίου που έχει, αυτό δεν το συζητάει, τότε ίσως έχουμε μια ανακούφιση από αυτό το τομέα και επανέλθουμε αργά αλλά σταθερά στην προτέρα κατάσταση.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την πυρηνική ενέργεια.
1: Ναι.
0: Βεβαίως δεν είναι ένα σχήμα που μπορούμε να πάμε από τη μία ημέρα στην άλλη.
1: Σωστά.
0: Δεν γίνεται αυτό. Πρακτικά δεν γίνεται.
1: Σωστά.
0: Είναι όμως κάτι που αυτή η συζήτηση έχει βάση ή το συζητάμε για να το συζητάμε?
1: Κύριε Θεοδόση, έχει βάση και είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή δεν είναι πρόσφατη. Είναι...
0: Εγώ το έχω πει στην εκπομπή εδώ και καιρό. Έτυχε να γνωρίζω και το γνωρίζω πολύ καλά περίοδο πρωθυπουργού Σιμίτη στη χώρα. Μία ομάδα καθηγητών είχε παρουσιάσει τον τότε πρωθυπουργό μία πρόταση που χώριζε ουσιαστικά τη χώρα σε διάφορες περιφέρειες με μικρούς πυρηνικούς σταθμούς προκειμένου να υπάρχει αναπεριφέρεια ενεργειακή αυτοδυναμία. Αυτό, δεν αυτό τότε δεν προχώρησε. Ωστόσο, είχε γίνει επεξεργασία από την ομάδα των Ελλήνων καθηγητών για κάτι τέτοιο. Βασιζόμενοι βεβαίως στα στοιχεία κάθε περιοχής, που άλλες περιοχές ήταν πιο σεισμογενείς, άλλες όχι τόσο. Υπήρχε όμως ο σκέψη, έγινε δουλειά επάνω σε αυτό.
1: Ναι, ναι, και εδώ το λέτε πάρα πολύ καλά, γιατί η τάση είναι για τους SMR,
0: ναι,
1: τους
0: compact, μικρούς πυρηνικούς σταθμούς.
1: Reactors. Τώρα, η Ελλάδα έχει ένα ειδικό πρόβλημα, το οποίο το είχε και το έχει βεβαίως, την υψηλή σεισμικότητα, η οποία έχει δημιουργεί θέματα για την επιλογή της θέσεως που θα γίνει ο αντιδραστήρας. Παλιά, πολύ παλιά, είχε ακουστεί να γίνει στην Άνδρο. Αλλά επειδή ο επικρατούν άνεμος στα ελληνικά πελάγη είναι ο Γρέγος ο λεγόμενος, που είναι βόρειο-ανατολικός, τι σήμαινε αυτό, ότι το οποιοδήποτε ατύχημα συνέβαινε στον αντιδραστήρα που θα ήταν στην Άνδρο, θα μετέφερε όλο τον έφος κατευθείαν στην Αθήνα.
0: Καλά, θα έχουμε και απέναντί μας στην Τουρκία αντιδραστήρα. Κάτι έχουμε, εμείς έχουν οι φίλοι μας.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχει όμως, είχε ακουστεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση. Δηλαδή, αυτοί οι μικροί αντιδραστήρες να είναι τοποθετημένοι πάνω σε παροπλισμένα πλοία και να είναι αγκυροβολημένα σε στρατηγικές θέσεις μέσα στον ελληνικό χώρο. Οπότε ο σεισμός δεν θα τα επηρεάσει. Πριν του κυματισμού, ενός κυματισμού, τον οποίο μπορούν να αντέξουν με ακατάλληλες αγκυρώσεις, δεν θα τα επηρεάσει. Επομένως, υπάρχει στο τετράδιο των σημειώσεων και η λύση των πυρηνικών, των μικρών πυρηνικών.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητείτε κάτι τέτοιο?
1: Όχι οργανωμένα. Ακούγονται διάφορες φωνές, αλλά δεν έχει τεθεί με οργανωμένο τρόπο σαν αίτημα προς συζήτηση και ενδεχομένως προς λήψη απόφασης.
0: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Μυριάνθη.
1: Παρακαλώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον ενεργειακό αναλυτή και σύμβουλο του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη.

0: Λοιπόν, να σου πω κυρίες και κύριοι ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αιχμή την ενέργεια, την άμυνα και τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ο Πρωθυπουργός περιγράφει τις προοπτικές ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στον κάθετο διάδρομο, τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστο εταίρου σε μια ευρύτερη περιοχή αστάδειας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να δώσει πιο σύντομη και βανάγνωστη μορφή στην καθιερωμένη ανασκόπησή του, παρουσιάζοντας κυβερνητικές παρεμβάσεις εβδομάδας από την επιδότηση συνεργοβόρου βιομηχανίας και την αποκατάσταση των ζημιών στην Κρήτη έως τις επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία και τις προβλέψεις για την οικονομία. Ο κ. Μητσοτάκης προβάλλει το κυβερνητικό έργο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχειας και δημοσιονομικής σταθερότητας εν ώψη των προκλήσεων που έρχονται. Εμείς θα αναφερθούμε τώρα στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία, με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Δαμίγωνη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, κύριε Θεοδόση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ιδιαίτερα.
0: Συνομιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Μυριάνθη, τον ενεργειακό αναλυτή και σύμβουλο του ΕΛΙΑ, σε θέματα ενέργειας και μας έλεγε ότι όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι αυτή η αστάθεια στην αγορά ενέργειας, με ό,τι αυτή σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία και κατ' επέκταση βεβαίως για τις επιχειρήσεις, μπορεί να κρατήσει και 2 χρόνια. Εσείς θα αντέξετε?
1: Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Θεοδόση. Ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται τα πρώτα συμπτώματα για τη μικρή και την πολύ μικρή βιοτεχνία. Όλο αυτό βλέπετε ότι έχει εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος, οπότε το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Οι μικρές επιχειρήσεις προσπαθούν να το κρατήσουν όσο μπορούν μέσα τους, να το καταπιούν αυτό που λέμε.
0: Είναι εύκολο?
1: Όχι, δυστυχώς δεν γίνεται, κάποια στιγμή δεν γίνεται και θα περάσει στον Έλληνα καταναλωτή. Γιατί δεν πάμε και εμείς οι επιχειρήσεις να είμαστε καταναλωτές.
0: Φυσικά.
1: Ζούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει, κάτι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση ώστε να ισορροπήσει κάπου. Πρέπει να βάλουμε πλάτη και οι δύο, όχι μόνο η βιοτεχνία. Άκουσα προηγουμένως, όπως πολύ σωστά το είπατε, ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τη στήριξη στις βιομηχανίες. Πολύ θετικό για την ενέργεια. Ναι. Πολύ θετικό το μέτρο. Πάρα πολύ θετικό το μέτρο. Η βιοτεχνία, η μικρή επιχείρηση, δεν είναι στο κάδρο. Δεν υπάρχει οικονομία χωρίς βιομηχανία. Συμφωνούμε απόλυτα και το στηρίζουμε. Αλλά δεν υπάρχει και οικονομία και κοινωνική συνοχή χωρίς τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση.
0: Και ειδικά στην Ελλάδα, που είναι το μοντέλο στημένο έτσι. Το μοντέλο της οικονομίας εννοώ, η μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι το 99,9 και στην Ευρώπη...
0: Και δεν είναι εύκολο να αλλάξει αυτό έτσι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει.
1: Μα και στην Ευρώπη, στην Γερμανία που ευαγγελιζόμαστε, είναι το 99,7.
0: Έτσι ακριβώς. Πίσω από και στις μεγάλες χώρες.

0: Όπως για παράδειγμα η Γερμανία, πίσω από τις πολύ μεγάλες βιομηχανίες υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μικρότερες που τροφοδοτούν τη μεγάλη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Υπάρχει μια αλυσίδα μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τροφοδοτούν τις μεγάλες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις δορυφόροι που στηρίζουν τη μεγάλη παραγωγή της βιομηχανίας. Αυτό το μοντέλο ζητάμε κι εμείς. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Δεν ζητάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τον έχουν ανακαλύψει άλλοι πριν από εμάς.
0: Έχετε συζητήσει με το Υπουργείο Ανάπτυξης για μέτρα στήριξης όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι?
1: Όλο και με το ανάπτυξης και με το οικονομίας έχουμε στείλει προτάσεις, συζητάμε. Ξέρετε, εμείς τώρα δεν είμαστε και συνδικαλιστικό όργανο ώστε
0: αυτό
1: να
0: τι σημαίνει δηλαδή.
1: Εμείς είμαστε συμβουλευτικός προς την πολιτεία. Κάποια στιγμή τα επιμελητήρια πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Δηλαδή όταν ιδρυθήκαμε ήταν να συμβουλεύουμε την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί έχουμε την όσμωση και μπορούμε να μεταφέρουμε τη γνώση ώστε να μπορούν να νομοθετήσουν, συγγνώμη, πιο σωστά. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας. Και εδώ λοιπόν έρχεται αύριο το πρώτο Εθνικό Βιοτεχνικό Συνέδριο. Με στόχο να βγουν αποτελέσματα για να χαράξουμε τη βιοτεχνία, την παραγωγή του αύριο.
0: Ποιοι κλάδοι αντιμετωπίζουν? Παρακαλώ.
1: Στο Κάραβελ αύριο το πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο, μια πρωτοβουλία των τριών βιοτεχνικών, αμυγών βιοτεχνικών επιμελητηρίων της χώρας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά.
0: Ποιοι κλάδοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Δαμηγό?
1: Όλοι. Δεν υπάρχει κλάδος που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άλλοι λόγω καυσίμων, άλλοι λόγω έλλειψης ρευστότητας, έλλειψη προσωπικού. Ζούμε μια κατάσταση τρομερά δύσκολη.
0: Πρόσβαση στη χρηματοδότηση δεν υπάρχει, το ρωτώ, διότι ανακεφαλοποιήσαμε με το αίμα όλων των Ελλήνων τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να είναι υγιείς και να μπορούν να στηρίξουν την επόμενη μέρα. Είναι υγιείς, δεν έχουν τα βάρη του παρελθόντος. Πρόσβαση δεν έχετε?
1: Όχι, δεν έχετε. Είναι πολύ δύσκολα τα τραπεζικά συστήματα.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτό, αν μπορέσετε να μου το εξηγήσετε κι εσείς, θα το καταλάβουμε. Είναι πολύ δύσκολα, οι μικροί βιοτέχνες δεν μπορούν να περάσουν το κατόφλι. Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά. Ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ ανακοίνωσε ότι θα ρίξει 1,5 εκατομμύριο στην αναπτυξιακή τράπεζα για χρηματοπιστώσεις, μικρές χρηματοπιστώσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Άλλο ένα πολύ θετικό μέτρο και το χαιρετίζουμε. Πιστεύουμε να το δούμε και να δούμε και τα κριτήρια. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Πότε είναι το συνέδριο, αύριο?
1: Το συνέδριο είναι αύριο, ξεκινάει στις 10 η ώρα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα γίνουν κανόνας, θα έλεγα, για τη βοήθεια της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης.
0: Κάτι τελευταίο. Έχει ξεκινήσει και επίσης μια μεγάλη συζήτηση για ρυθμίσεις οφειλών. Είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς την εφορία.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό το πλαίσιο τι εξέλιξη έχουμε?
1: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο Πρωθυπουργός άκουσε τη φωνή των επιμελητηρίων και του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου της Αθήνας αλλά και των κοινωνικών εταίρων και έφερε τις 120 δόσεις αυτό που ζητάγαμε. Αλλά οι 120 δόσεις δεν είναι 120 δόσεις.
0: Αλλά
1: η πρότασή μας ήταν 120 δόσεις, ένα μικρό λογικό επιτόκιο, όχι 0,58 επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Να πάμε σε ένα μικρό λογικό επιτόκιο και οπωσδήποτε διαγραφή προς αυξήσεων. Τα δύο άλλα δεν έγιναν. Οι 120 δόσεις μας άκουσε. Αλλά για να πετύχει αυτός ο σχεδιασμός, γιατί σας είπα, οι προτάσεις που κάνουμε εμείς είναι και κοστολογημένες και στοιχειοθετημένες. Για να πετύχει έπρεπε να έχει και τα άλλα δύο κομμάτια μέσα, τα οποία δυστυχώς δεν τα έχουμε.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική που λέει ότι δεν κάνω πραγματικές ουσιαστικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολύνω την αγορά να πληρώσει. Το να κάνω μία ρύθμιση, να πληρώσω ο άλλος μία δόση δύο και μετά να μην μπορεί να την εξυπηρετήσει, τι έχω να κερδίσω?
1: Δεν μπορώ να το... Τώρα σας μιλάω και για προσωπική μου σκέψη. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει κάποια κυβέρνηση ή το κράτος, το μόνο αν φέρει μία σωστή ρύθμιση, είναι να βάλει λεφτά στο ταμείο του. Τίποτα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και θα βάλει χρήματα στο ταμείο του. Αφήνοντας κόσμο έξω από τις ρυθμίσεις, το μόνο που κάνει είναι να τους βυθίζει στον βούρκο ακόμα καλύτερα και να τους μετατρέπει σε επιχειρήσεις ζόμπι που τελικά ούτε μπορούν να κλείσουν, χρωστάνε, κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους και υπάρχει μια νοχελικότητα και μια έτσι, κακία, ένα κακό επιχειρήν στη χώρα. Τελικά πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα, να ξέρουμε τι θέλουμε την παραγωγή, θέλουμε την παραγωγή πλούτου, θέλουμε να δώσουμε σωστές θέσεις εργασίας. Τι θέλουμε, ή απλά θέλουμε να ασχοληθούμε μόνο με τις υπηρεσίες και να είμαστε, όπως κάποτε είχε υποθεί, σερβιτόροι του Νότου.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι κακό, αλλά δυστυχώς το λέω, το επαναλαμβάνω, οικονομία χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαμείο και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.
1: Σας περιμένουμε να το παρακολουθήσετε. Καλή Κυριακή να έχετε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Δαμείο.

Έχω στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, τη λίστα με τα ονόματα με τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση σε Σουάρια Δολοφόνους για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο θέατρο Gloria. Βαγγέλη, πες μου από το 1 μέχρι το 37 5 αριθμούς. Για πάμε. Ο Κωνσταντίνος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2-28, ναι, άλλο δεύτερο. Λοιπόν, ο Γιάννης, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 3-80, ναι, τρίτο. Η κυρία Μαριάνθη σε 6-02, το τέταρτο. Ο Κώστας σε 6-75, ναι. Και το 31, η Ματίνα σε 5-62. Λοιπόν, πάμε. Η Ματίνα σε 5-62, ο Γιάννης σε 3-80, η Μαριάνθη σε 6-02, ο Κωνσταντίνος σε 2-28, ο Κώστας σε 6-75. Εμείς που τελειώνουν οι τηλεφωνικοί αριθμοί, έτσι, τα νούμερα που τελειώνουν οι τηλεφωνικοί αριθμοί, εμείς θα επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους του θεάτρου, θα δώσουμε τα ονόματά σας και θα παραλάβετε από τα γκισέ του θεάτρου τις προσκλήσεις. Η θεατρική παράσταση σε Σουάρια Δολοφόνου στο θέατρο Gloria, Κυριακή 18 Δεκάτου, για να επιβεβαιώσω για μία ακόμη φορά την ώρα, ναι, στις 8 το βράδυ, το θέατρο Gloria, είναι υποκράτους 7. Να περάσετε όμορφα.

θάλασσα. Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11 για την ακρίβεια, είναι 10 και 52 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει εμείς σιγά σιγά να σας καλημερίσουμε για να επαναλάβω τα στοιχεία για τον καιρό. Στο Ιόνιο τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, πλην της Θράκης, έτσι, τις σποράδες και την Εύβοια, ανεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα βγουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στα πελάγια 6 μποφόρ έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες, ενδεχομένως να έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνούν νότιο-νοτιοδυτική 4 με 5 βαθμία έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,5 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 75%. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Η ανακοίνωση αυτή των Χούθη γίνεται μία ημέρα ύστερα από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 309, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, εστιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η επίσκεψη ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, καθώς και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όπως αναφέρει, η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται πλέον από την άμυνα και την ασφάλεια έως την ενέργεια, την ναυτιλία, τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Περνώντας στην εσωτερική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία μέσω των νέων ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη, η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά 95 εκατομμύρια ευρώ τα βάρη για την ελληνική παραγωγή και αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα. Γνωστός στις αρχές, φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στην Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ηλικίας περίπου 55 ετών φέρεται να βρισκόταν στο παρελθόν στο στενό περιβάλλον ανθρώπου της νύχτας, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να έρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού το ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων. Εν αναμονή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να περιμένει μια επιβεβαιωμένη διάγνωση μετά τον θάνατο μιας εργαζόμενης σε Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης. Ο θάνατος της εργαζόμενης στο εργαστήριο αποδόθηκε από τη Ρωσία σε πνευμονία, ωστόσο ο ΠΟΗ δηλώνει ότι παραμένει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την απουσία επιβεβαιωμένης διάγνωσης για την εργαζόμενη του εργαστηρίου που πέθανε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το βράδυ το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα. Το απόγευμα θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, Αθήνα το Φελέκιο, στον Αθήνα 984, Κώστας Μοστράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 12. Στην παραγωγή μαζί μου ο Φίλιππος Παπά, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Βαγγέλης Δημακόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του διάσημου Βρετανού συγγραφέα Ιαν Μακιούαν και την εξαιρετική πραγματικά συζήτησή του με τον Ηλία Μαγκλίνη και την επικείμενη άφιξη ενός άλλου δημοφιλούς Βρετανού συγγραφέα, του Τζούλιαν Μπάρνς, αυτή την Πέμπτη, στο πλαίσιο της σειράς συγγραφής βιβλία Ιδέες που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σήμερα βρήκαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τη μεταφράστρια Κατερίνα Σχοινά, που έχει υπογράψει τις μεταφράσεις όλων των τελευταίων βιβλίων, και του Ιαν Μακιούαν και του Τζούλιαν Μπάρνς. Δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα για την Κατερίνα. Δημοσιογράφος, μεταφράστρια, έχει μεταφράσει από Τόνι Μόρισον μέχρι Χένρι Τζέιμς και Πόε, συγγραφέα του βραβευμένου με κρατικό βραβείο δοκιμίου κριτικής Καλή και Ανάποδη Πολιτισμός του Πλεκτού. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι σε ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ακροατές εκπομπής εδώ πέρα, γιατί έχεις έρθει πολλές φορές και πάντα μας δίνεις έτσι αφορμές να μιλάμε για πολύ ωραία βιβλία. Ιαν Μακιούαν. Ήρθε ο Ιαν Μακιούαν, τον ακούσαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Πολύ ωραία κουβέντα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με αυτό το απαράμιλο φλεγματικό βρετανικό χιούμορ, έτσι. Αν και 78 ετών, πολύ ζωντανός, πολύ περιστατικός.
1: Μην το λες αυτό, γιατί 78, το σημερινό 78 είναι το παλιό 58.
0: Σωστά.
1: Το βλέπω στους φίλους μου, γιατί εγώ θα γίνω 70 σε λίγο.
0: Δεν κρασί, δεν σου φαίνεται καθόλου, αλλά το θέμα είναι ότι...
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κοίτα, κοίτα, βλέπεις άλλους 75 έρετες, ας πούμε. Και δεν... έχουμε
1: δει πολλούς. Βλέπεις
0: και 30 έρετες. Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή έχουμε δει και πολλούς συγγραφείς ξένους που έρχονται και είναι κουρασμένοι. Ξέρεις, ναι. Αυτός ήταν, είχε πολύ ωραία διάθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μακιούαν. Έτσι και να κάνει το χιούμορ του και...
1: Είναι πολύ χαριτωμένος και προσιτός.
0: Και προσιτός φαίνεται, φάνηκε. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα από το τελευταίο του βιβλίο. Ήρθε με αφορμή να μιλήσει για το τελευταίο του βιβλίο, την έκδοση του τελευταίου του μυθιστορήματος, το τι μπορούμε να γνωρίσουμε από τις εκδόσεις Πατάκη, όπως και όλα τα τελευταία βιβλία του Μακιούαν. Ένα βιβλίο που χωρίζεται σε δύο μέρη και σε δύο εποχές. Στο μέλλον και στο 2014, ας πούμε, έτσι. Θες να μας πεις έτσι κάποια πολύ σε γενικές γραμμές?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έκανε, η ιδέα δηλαδή που κίνησε το βιβλίο, να μιλήσει από μια θέση του αφηγητή μελλοντική 100 χρόνια από τώρα για τη σημερινή μας κατάσταση, και με αυτόν τον τρόπο να δείξει και τις παρερμηνίες της ιστορίας και τις τρευλώσεις της, τις ωραιοποιήσεις, και το ότι τελικά αυτό που λέμε ιστορία είναι ένα πράγμα πάρα πολύ ρευστό και ασαφές, που δεν είναι εύκολο ούτε να το αναπαραστήσεις ούτε να το συλλάβεις. Αυτό βγαίνει στο τέλος από το βιβλίο. Και βέβαια κάνει και μια κριτική πολιτική, ας πούμε, εν πολλής στη σημερινή εποχή, κυρίως ό,τι είχε να κάνει με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής ή της πρόσβασής μας στη γνώση, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, με έναν πολύ λεπτό, με χιούμορ τρόπο και λίγο μελαγχολικό ταυτόχρονα. Όταν το ξεκίνησα το βιβλίο και είδα αυτή τη σύλληψη ότι η Βρετανία πια δεν είναι αυτή που ξέραμε, αλλά είναι πολλά διάσπαρτα νησάκια στο αρχιπέλαγος που επικοινωνούν μεταξύ τους με καραβάκια, και ταυτόχρονα υπάρχουν και ομάδες έτσι ληστών, οπλαρχηγών, πειρατών, οι οποίοι λιμένονται διάφορα παράλια, σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ ωραία σύλληψη, γιατί ο κόσμος δεν τελειώνει, ο κόσμος συνεχίζεται. Αλλά συνεχίζεται σαν να έχει απεισχνανθεί, ας πούμε, σαν να του έχει αφαιρέσει πολλά ουσιαστικά χαρακτηριστικά, από τα οποία είναι η χαρά του φαγητού.
0: Η χαρά του φαγητού πάντα, έτσι, στο Μακιούαν. Και να πούμε ότι τι γίνεται στο βιβλίο είναι το 2019, όπως είπες και εσύ, η κλιματική κρίση έχει επιφέρει πάρα πολλές αλλαγές. Έτσι, η θάλασσα έχει ανέβει, οι περιοχές έχουν βυθιστεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται, όπως είπες, από διάσπαρτα μικρά νησιά. Και υπάρχει ένας ερευνητής εκεί. Ένας ερευνητής κλασικής φιλολογίας, ο οποίος ψάχνει στα αρχεία, στα χαμένα αρχεία, ας πούμε, να βρει το χαμένο ποίημα ενός διάσημου ποιητή των αρχών του 21ου αιώνα, του Francis Blandy, που είχε γράψει, υποτίθεται, και είχε διαβάσει για τα 54 γενέθλια της γυναίκας του, της Βίβια. Και έχουμε λοιπόν από τη μία την εποχή που αυτός διαβάζουν το, στο δείπνο με φίλους εκεί πέρα στα γενέθλια της Vivian το ποίημα αυτό, το ποίημα το οποίο χάθηκε μετά. Και από την άλλη είναι ο ερευνητής στο μέλλον, έτσι, στο 2005.
1: Και οι περιπέτειές του.
0: Και οι περιπέτειές του. Και να πούμε ότι αυτός έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο ερευνητής, γιατί ειδικεύεται στην περίοδο 1990 με 2030, που υποτίθεται έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα αρχεία, τα ηλεκτρονικά. Οπότε θεωρεί ότι μπορούμε να βρούμε πολλές πληροφορίες για τους ανθρώπους που μέσα από τα social media, μέσα...
1: Είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνει, διότι μπορεί να έχει αλλάξει ο κόσμος, δεν έχει καταστραφεί ακριβώς, αν και έχουν καταστραφεί πολλά, μνημεία, τοπόσημα και τέτοια, αλλά η γνώση δεν έχει καταστραφεί, διότι υπάρχουν τα αρχεία στο διαδίκτυο, με, πώς να το πω τώρα, γιατί δεν είμαι και καλή στα τεχνολογικά, η βάση τους είναι η Νιγηρία βέβαια.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι και αναπτυσσόμενη εκείνη την εποχή στην Αφρική, και έτσι αισθάνεται ο ερευνητής και ισχύει μέσα στο μυθοπλαστικό περιβάλλον ότι έχει πρόσβαση σε όλα. Έλα όμως που αυτό το ποίημα δεν έχει καταγραφεί πουθενά και πρέπει να το βρει, διότι υποτίθεται ότι είναι διάσημο και μάλιστα παίζει και με ένα είδος στιχουργικό, το οποίο είναι και πολύ ιδιότυπο, την κορώνα, που κάθε, στίχο, κάθε στροφή πρέπει να ξεκινάει με το στίχο, τον τελευταίο στίχο της προηγούμενης, και μετά να ολοκληρώνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Το αναζητά λοιπόν ένα αγωνίος. Mm. Τι απέγινε αυτό το ποίημα, έχει υπάρξει. Έχει συντηρηθεί κάπου, είναι μέσα στα κατάλοιπα της συζύγου, γιατί έχει πεθάνει πριν από τη συζύγο ο διάσημος αυτός ποιητής. Έχει καταχωνιαστεί κάπου. Εκεί είναι αυτή μια περιπέτεια, η οποία έχει και αστυνομικά στοιχεία. Mm. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και τη ζωή των δύο αυτών διανοουμένων, της Vivian και του Blandy, που δεν είναι αυτό που φαίνεται ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή το βιβλίο μιλάει για πάρα πολλά, σε πολλά βιβλία του Μακιού, αν το βλέπουμε αυτό. Εδώ μιλάει για την περίοδο της παράκρουσης, γιατί την χαρακτηρίζει την περίοδο που βιώνουμε τώρα. Οι άνθρωποι στο μέλλον την λένε παράκρουση, η περίοδο της παράκρουσης, αυτό που βιώνουμε τώρα. Μιλάει για την, για την κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών. Λέει ποιον ενδιαφέρουν οι σπουδές και στην εποχή που τώρα, αλλά και στο μέλλον. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν οι κλασικές σπουδές, οι φιλολογικές σπουδές. Ότι η ανθρώπινη φύση είναι αυτό που λες, ότι πάντα θα επιβιώσει. Είναι προσαρμοστική η ανθρώπινη φύση. Το λέει πολλές φορές ο Μακιούαν αυτό. Επιμένει σε πολλά σημεία.
1: Πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Αυτό είναι, ναι, ότι σου λέω ότι και καταστροφές να γίνουν, όπως και εδώ πέρα στο βιβλίο έχουν γίνει και πυρηνικοί πόλεμοι, και αφήσει για ότι κάποιος σου λέει, υπονοούμε ότι έχουν γίνει και πυρηνικοί πόλεμοι, αλλά η ανθρώπινη φύση, ακόμη και το 2119, που κατά τον Μακιούαν ο μέσος όρος ηλικίας έχει κατέβει στα 62, συνεχίζουν να υπάρχουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι,
1: ναι,
0: ότι...
1: Να ζουν, να ερωτεύονται.
0: Να ζουν, ερωτεύονται κανονικά. Μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το Μακιούαν αυτό το θέμα.
1: Ναι, το έθιξε και στη συζήτηση του με τον Μαγκλίνη.
0: Και στη συζήτηση. Και το βασικό, νομίζω, του βιβλίου αυτό είναι αυτό που είπες πριν, ότι τελικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα για τους άλλους.
1: Οπότε.
0: Γιατί δεν μπορείς να γνωρίσεις και την εσωτερική ζωή του άλλου, ακόμη και του ανθρώπου που είναι δίπλα σου. Δεν μπορείς να ξέρεις. Έτσι.
1: Μα βέβαια. Γιατί αυτός ο ερευνητής, ο Τόμας, πέφτει από έκπληξη-έκπληξη. Ακόμα και με την κοπέλα με την οποία ζει, με το αντικείμενο το οποίο μελετά. Συνεχώς βρίσκεται μπροστά σε μια έκπληξη την οποία αδυνατεί όμως να ξεδιαλύνει, να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Και ίσως γι' αυτό χρησιμοποιεί και την κορώνα, ξέρεις, ως είδος. Επειδή είναι συνέχεια, ας πούμε, επιστροφή, επανάληψη, αλλά και στο τέλος μένει κάτι ατελές. Ίσως γι' αυτό χρησιμοποιεί, ας πούμε, σαν κέντρο, μια κεντρική ιδέα, την ύπαρξη αυτού του ποίηματος.
0: Και κάτι άλλο, εσύ που αγαπάς πάρα πολύ τα ημερολόγια, έχεις βάλει αυτό το υπέροχο βιβλίο από το Πατάκι, τα μυστικά του Σιρταριού. Εδώ ο Μακιούαν λέει ότι το ημερολόγιο, και ακόμη και στο ημερολόγιο, βάζουμε πράγματα.
1: Κατασκευή.
0: Ναι, που θέλουμε ο άλλος, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πέσει στα χέρια οποιοδήποτε. Έτσι. Οπότε έχεις. Όταν γράφεις, ακόμη και καταγράφεις πράγματα στο ημερολόγιο, έχεις λίγο στο μυαλό ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να τα διαβάσει.
1: Ανεξαρτήτως αυτού. Και εγώ υπήρξα ημερολογιογράφος στα νιάτα μου, βέβαια, σκατάκλυσα με τα τέρμα. Όχι, κατασκευάζεις αυτό που έχεις ζήσει. Ανεξαρτήτως αν θα το δει κανείς. Δεν σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό, ιδίως στις νεανικές ηλικίες. κατασκευάζεις αυτό που έχεις ζήσει, δεν το εξοραίζεις πάντα, αλλά δίνεις την εκδοχή του τρόπου με το οποίο το προσέλαβες, που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με αυτό που όντως συνέβη. Εγώ διαβάζω καμιά φορά παλιά μου ημερολόγια, γελάω με τον εαυτό μου φυσικά, και βλέπω πώς, την ανάγκη που υπάρχει, ας πούμε, σε μία έφηβη να δει τον κόσμο αλλιώς. Δεν ήταν ο κόσμος έτσι όπως τον περιγράφω, ή ο κόσμος ο εσωτερικός μου όπως τον περιγράφω ή όπως τον θυμάμαι τώρα. Το φτιάχνεις λοιπόν. Και βέβαια υπάρχει αυτό το στοιχείο.
2: Αυτό υπάρχει
1: πολύ έντονα, ναι, στον, ναι, Μακρόν. Όπως υπάρχει σε όλη τη διέκταση του βιβλίου αυτή η αμφιθυμία απέναντι σε αυτό που καταγράφεται και σε αυτό που όντως ήταν, το οποίο είναι παντάπιες.
2: Και υπάρχει και αμοργός, να πούμε. Αφέρθηκε και σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Μακλιούν, όταν έχει πάει ποτέ.
1: Κάτι πολύ ωραίο. Είπε ότι άκουσε το όνομα, του άρεσε. Φυσικά έμαθε και για το ποίημα του Γκάτσου, το οποίο δεν διάβασε. Απροπό, ο Γκάτσος δεν είχε πάει και αυτός ποτέ στην Αμοργό. Ούτε ο Μακλιούεν έχει πάει στον Αμοργό. Γι' αυτό και έβαλε εκείνη τη σκηνή κάτω από τις λεμονιές και τα λοιπά, στην απόλυτη ξεραίλα της Αμοργού. Η εικόνα δεν ταιριάζει με την Αμοργό, αν και έχει κάτι σκυρές λεμονιές, γιατί την ξέρω καλά την Αμοργό και την αγαπάω. Αλλά είναι μια φανταστική Αμοργός, μάλλον έτσι, μια επένδυση του φαντασιακού, έτσι, πολύ ωραία δοσμένη, καμία σχέση με το νησί. Το βάζει εκεί, ναι,
2: αναφέρθηκε σε αυτό στη συζήτηση, ναι, για το, ναι, δεν έχει και ούτε έχει διαβάσει ποτέ το ποίημα του Γκάτσου, φυσικά, παρόλο που το αναφέρει στο βιβλίο. Να πούμε για το Μακλιούεν ότι γεννήθηκε το 1948, ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, έτσι, γι' αυτό και μάλιστα τα πρώτα χρόνια της ζωής του έμενε σε πολλά μέρη εκτός Αγγλίας, Γερμανία, Λιβύη. Στα 12 του γύρισε στην Αγγλία, σπούδασε αγγλική φιλολογία. Το πρώτο βιβλίο ήταν το 1975, ο πρώτος έρωτας, συλλογή διηγημάτων που είχε μεταφραστεί από τον Οδυσσέα, είχε βγει το βιβλίο στα ελληνικά. Και τα πρώτα του μυθιστορήματα ήταν ο Τσιμεντόκηπος το 1978 και το Ξένη στη Βενετία. Πρέπει να πω ότι νομίζω το Ξένη στη Βενετία είναι από τα πιο αρρωστημένα πράγματα που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου και από τα πιο ωραία. Τα πιο, έτσι.
1: Και ταινία.
2: Και η ταινία. Καλά, και τα φούνια και η ιστορία είναι. Όχι το Ντόνα Σάντρα, αυτό ήταν με τον Ρούπερτ Έφερτ και την.
1: Μπράβο, συγγνώμη.
2: Ναι, και την Νατάσα, την κόρη τη Βανέσα Ρεντγκρέπ, την Νατάσα Ρίτσαρτσον. Και μετά ακολούθησαν, πήρε και τον Μπούκερ το 1998 για το. Για το Άμστερνταμ, έτσι, η εξηλαίωση το 2001 και φυσικά πάρα πολλά άλλα. Έχει γράψει 18 μυθιστορήματα πέρα από τις συλλογές διηγημάτων. Εσύ έχεις μεταφράσει τα 9.
1: Θέλω να πω κάτι γι' αυτόν. Όταν ήταν νέος, του άρεσε ο Ζόφος, το Μακάβριο. Αυτό λέγανε Ιαν Μακάβρε. Αντί Ιαν Μακλιούεν. Μετά, μεγαλώνοντας, φεύγει από αυτό το κλίμα. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτόν και το θαυμάζω είναι πώς κάθε βιβλίο είναι διαφορετικό. Δηλαδή πιάνει ένα θέμα, το ερευνά σε βάθος και πάνω σε αυτό δουλεύει. Είναι μερικά βιβλία του που δεν έχουν προσεχθεί και τα οποία τα θεωρώ καταπληκτικά.
2: Και αγαπάς αυτό, θέλω να σου πω, γιατί έχεις μεταφράσει από τα 18 τα 9 μυθιστορήματα,
1: ναι.
2: Τα μισά μυθιστορήματα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, ας πούμε, το Σόλαρ, που θίγει το ζήτημα της ηλιακής ενέργειας με κεντρικό ήρωα έναν επιστήμονα, ο οποίος είναι και λίγο απατεώνας και κλέβει την διδακτορική διατριβή ενός φοιτητή του και τέλος πάντων γενικώς περιφέρεται στον κόσμο της επιστήμης με πολύ περίεργο τρόπο. Είναι ένα κωμικό μυθιστόρημα, πάρα πολύ, σκάστα γέλια, που δεν προσέχτηκε και θίγει το ζήτημα πάλι της κλιματικής αλλαγής. Ένα άλλο πολύ ωραίο μυθιστόρημα είναι το Sweet Tooth που μεταφράστηκε.
2: Επιχείρηση σάχαρη.
1: Ναι. Που πάλι είναι μια ιστορία με την MI5 στο κέντρο. Το Καριδότσουφλο.
2: Α, καλά. Που είναι με το έμβριο.
1: Που είναι ένα Άμλετ μέσα στην κοιλιά της μάνας του και βλέπει τον κόσμο μέσα από την κοιλιά της μάνας του. Ο Νόμος Περιτέκνων. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο θίγει το ζήτημα των ορίων της ιατρικής παρέμβασης. Διότι ο κεντρικός ήρωας, καλά δεν είναι αυτός ο κεντρικός ήρωας, αλλά ένας βασικός χαρακτήρας είναι ένα παιδί που ανήκει στην αίρεση των Ιεχωβάδων και δεν θέλει να υποβληθεί σε μετάγγιση. Και τι κάνεις εκεί. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Νομίζω ότι το κάνει για να μην βαριέται και δεν βαριόμαστε κι εμείς.
2: Είναι αυτό το ο Μακλιούεν έχει γράψει πολλά διαφορετικά βιβλία. Θα έλεγα ότι είναι πιο εγκεφαλικό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή σε σχέση με τον Barnes που θα δούμε μετά.
1: Ναι.
2: Ή σε σχέση, ξέρω εγώ, με τον David Lodge. και άλλους της γενιάς αυτής. Είναι πολύ, είναι σκοτεινός, όπως είπες, τα πρώτα βιβλία είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Δηλαδή ο τσιμεντόκηπος, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα πράγμα, τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς και μένουν μόνα.
1: Και το χαμένο παιδί που λέγεται Child in Time. Ναι. Το οποίο μετέφρασε πάλι ένας πατέρας ο οποίος χάνει το παιδί του και δεν το βρίσκει ποτέ, το χάνει στο σούπερ μάρκετ. Και είναι όλη η αναζήτηση αυτού του παιδιού. Και ανατριχιάζει, γιατί πάντα είναι μια εικόνα, ιδίως όσων έχουν παιδιά. Και εγώ έχω χάσει ένα παιδί στην πλατεία του Αγίου Μάρκου για 10 λεπτά και νομίζω θα πεθάνω. Είναι ένας φιάλτης. Μια μόνιμη αγωνία ενός γονιού. Το κάνει καταπληκτικά.
2: Ναι,
1: το κάνει καταπληκτικά.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ένα βιβλίο του που αγαπάω, ίσως να είναι και το αγαπημένο μου. Δεν το έχεις κάνει εσύ όμως με τα πλαστικά. Το Στην Ακτή.
1: Πάρα πολύ
2: που είναι
1: ωραία.
2: Το ζευγάρι που πάει την πρώτη νύχτα του γάμου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο ψυχογράφημα.
1: Πόσο λεπτό είναι.
2: Μπράβο, ναι.
1: Και βλέπεις, όλα είναι θαυμάσια και αυτό που είναι η βάση του δεσμού, ας πούμε, δεν μπορεί να πραγματοθεί.
2: Αυτοί δεν έχουν κάνει ποτέ έρωτα, είναι η πρώτη σου νύχτα.
1: Δεν μπορούν.
2: Και είναι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται εκεί πέρα. Και είναι ένα βιβλίο που μου έχει μαγεύσει, το έχει γράψει ακριβώς αμέσως μετά την εξηλαίωση. Οπότε ήταν μεγάλο του επιτυχία, η εξηλαίωση, ξέρεις, και έγινε και ταινία μετά. Εγώ το Μακιόν το προτιμώ σε αυτή τη φόρμα, όπως είπε και αυτό στην συζήτηση. Ότι η μαγική φόρμα νομίζω είναι η νουβέλα. Ναι. Αυτό το 200-300 σελίδες. Νομίζω σε αυτά τα μυθιστορήματα που έχει γράψει, 200-300 σελίδες είναι τα καλύτερά του.
1: Και εγώ το πιστεύω.
2: Γιατί είναι πολύ συμπυκνωμένη η γραφή εκεί. Ναι. Δηλαδή, όλα αυτά τα βιβλία που είπαμε, το Ξένη στη Βενετία, το Τσιμεντόκηπος, το Όμως Περιτέκνο,
1: ο Αθώος,
2: τα Μαύρα Σκυλιά, έτσι.
1: Όλα αυτά.
2: Είναι αυτή η φόρμα που είναι το 200-300 σελίδες που είναι όλα τα βάζει μέσα σε. Στα υπόλοιπα, κάνει έχει και μία. Να πούμε ότι έχει και έναν αδελφό που τον ανακάλυψε το 2002, το ξέρεις αυτήν την ιστορία.
1: Ναι.
2: Που ο αδελφός του είχε γεννηθεί, οι γονείς του δεν είχαν παντρευτεί στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η μητέρα του παντρεμένη με άλλον και κάνει αυτό το παιδί, το οποίο το δίνουν για υιοθεσία. Μετά παντρεύεται τον πατέρα του Μακιούαν και κάνουν το Μακιούαν και ο Μακιούαν το έμαθε αυτό το 2002.
1: Πολύ μεγάλος. Το ξέρω και επίσης είναι περίεργη και η οικογενειακή του ζωή, γιατί δεν θυμάμαι πολύ καλά, γιατί αυτά λίγο τα ξεχνάω, όλα αυτά τα κουτσομπολιά για τη ζωή των ανθρώπων, των καλλιτεχνών δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι έχει και ένα θέμα με τα δικά του παιδιά, δηλαδή ένα δύσκολο διαζύγιο, μια δυσκολία να τα βλέπει κτλ. Και πιστεύω ότι αυτό το χαμένο παιδί, όπως το μεταφράσαμε στα ελληνικά, έχει να κάνει και με αυτό, με μια απώλεια ενός παιδιού που δεν είναι κυριολεκτική, ας πούμε, αλλά είναι συναισθηματική. Είναι πολύ ωραίο. Βλέπεις και θαυμάζεις πώς μεταπλάθει κανείς την ατομική εμπειρία και την κάνει κάτι άλλο.
2: Πώς είναι τα αγγλικά του?
1: Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αλλά εξαρτάται. Δεν είναι όλα τα βιβλία ίδια. Ας πούμε το Καρυδότσουφλο ήταν δύσκολο, γιατί έχει συνεχείς αναφορές στο Σέξπιρ και κρυμμένες αναφορές μέσα στο κείμενο και πρέπει να το ξεψαχνίσεις έτσι με μεγάλη προσοχή. Αυτό εδώ δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για μένα.
2: Γιατί έχει και τη συζήτηση περί λογοτεχνικού. Εσύ έχεις κάνει τη Σμπάγια, την Εμμονή, που θυμίζει λίγο αυτό το...
1: Ναι, και που να δεις και τα επόμενα τη Σμπάγια. Άλλη αυτή. Καλά, εκεί είναι ένα χάρος.
2: Ενώ θυμίζει λίγο εκεί πέρα αυτό το συζήτηση, το στοχαστικό, το...
1: Ναι. Ναι.
2: Είναι να πούμε ότι για τη συζήτηση με τον Ηλία Μαγκλίνη, είπε πολλά ο Μακιούαν. Είπε ότι έτσι στα πολύ αυτά τα ωραία ανέκδοτα που είπε, ότι του είχαν ζητήσει το ρώτησε γιατί δεν είχε γράψει δεν είχε βγει η βιογραφία του. Γιατί οι Άγγλοι διαβάζουν πάρα πολύ η βιογραφία, που εμείς στην Ελλάδα δεν την έχουμε συνηθίσει πολύ, δεν πουλάει.
1: Δυστυχώς,
2: ούτε η βιογραφία, ούτε η αυτοβιογραφία. Ότι κάποιος του είχε ζητήσει να γράψει τη βιογραφία του, αλλά μετά όταν πήγε να συμφωνήσει, αυτός είχε γράψει μια κακή κριτική για το τελευταίο του μυθιστόρημα, ο ίδιος που είχε ζητήσει να γράψει τη βιογραφία, οπότε το είπε και ο Μακιούαν ότι εγώ δεν θέλω τελικά.
1: Και σύνον ευέρω, μπαίνει στροβάτο, διότι έχει μεγάλη πλάκα αυτό, μπορεί να με το επινόησε, έτσι.
2: Ναι.
1: Διότι δεν νομίζω ότι είναι ένας τύπος που θα αποσυρώταν από μια συμφωνία λόγω μιας κακής κριτικής.
2: Ναι.
1: Αλλά μάλλον είναι πολύ αστιακή.
2: Ή το, κοίτα, πώς και τον ήρωά του, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, λέει, η επινόηση.
1: Ναι, πάρα πολύ.
2: στο τελευταίο του μυθιστόρημα. Όπως είπε και για το Όσκαρ Κουστομιού, δεν είχε κερδίσει ο Όσκαρ Κουστομιού, ήταν υποψήφια.
1: Ναι.
2: Ότι είπε ότι, γιατί, ότι κανονικά έπρεπε να, στο Όσκαρ να ότι έπρεπε, το μισό Όσκαρ έπρεπε να πάει στη σύζυγό του.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν έγραφε την εξηλαίωση, αυτή του είπε, πώς να γράψω την ηρωίδα, με τι να φορά η ηρωίδα. Και του είπε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράσινο φόρεμα. Και άρχισε να περιγράφει αυτό το πράσινο φόρεμα. Οπότε όταν η ταινία πήρε τα βραβεία και πήρε και τα κοστούμια που τελικά ήταν υποψήφια, έπρεπε να είναι υποψήφια η γυναίκα. Σου λέει η γυναίκα, γιατί η κύρα Νάιτλι στην ταινία της είχε να βάλει αυτό το πολύ ωραίο πράσινο φόρεμα που τσιπλέμε στις φωτογραφίες, ας πούμε, ήταν καθαρά από το βιβλίο, από την σύζυγό του. Να πούμε ότι θα βγει τώρα στους επόμενους μήνες ένα καινούριο βιβλίο. Έχει ετοιμάσει ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι την πρώτη φορά που γράφει. Μας συγκεντρώνονται κάποια δοκίμια για την γραφή, αλλά έχει γράψει και κάτι άλλο καινούριο, οπότε θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Και γράφει και ένα καινούριο μυθιστόρημα που έχει να κάνει με την εισβολή της τεχνολογίας στην παιδική ηλικία και πώς χάνεται η παιδικότητα.
1: Τον απασχολεί πολύ αυτό. Mm. Το είδαμε και στη συζήτηση.
2: Και συζήτηση και στο Μηχανίσα και εμένα που έχει γράψει το μυθιστόρημα. Έτσι. Δηλαδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό και είναι ένα θέμα. Αγαπημένο του βιβλίο είπε ότι είναι τα μαύρα σκυλιά. Το έχει πει και άλλες φορές αυτό, γιατί είναι, λέει, ένα βιβλίο που δεν είχε ίσως την αναγνώριση που άξιζε.
1: Θέλω να πω και για τον εκδότη που το πρώτο έβγαλε. Είναι η Μέδουσα, που δεν υπάρχει πια, του φίλου μας του Γιώργου του Πιτουρόπουλου, ο οποίος έκανε επίσης πολύ καλές επιλογές σε ανύποπτο χρόνο. Θυμίζω ότι είχε βγάλει τον Μπροχ, τους υπνοβάτες του Μπροχ, πρώτος μέσα στη δεκαετία του 80.
2: Ναι, εκδόσεις Έλλας Μέδους,
1: ναι,
2: που είχε βγάλει και τους Ξένους στη Βενετία και τον Αθώο. Αυτά τα τρία βιβλία του Μακίβαν,
1: ναι.
2: Έτσι. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή όταν ένα παιδί 10 χρονών, 12 χρονών, το ρώτησε στα ελληνικά, του λέει, δεν μπορώ να σου μιλήσω στα αγγλικά, στην συζήτηση. Αν προτείνατε με ποιο βιβλίο σε κάποιον, να σας ρωτούσε, με ποιο βιβλίο να ξεκινήσω δικό σας, με ποιο θα. Και του είπε αυτός ότι εγώ θα έλεγα από το πρώτο μου, το Τσιμεντόκηπο, και μετά αν του αρέσει.
1: Τέλειο. Αλλά μου είπαν ότι δεν κατάλαβε όταν παιδί.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβα τον παιδί, γιατί δεν θα του πρότεινε
2: το Τσιμεντόκηπο
1: να διαβάσει.
2: Ναι, γιατί αν τώρα περιγράψω σκηνές από το Τσιμεντόκηπο, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν είναι το κατώ βιβλίο που. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία στιγμή αυτή που το παιδάκι αυτό ρώτησε αυτό. Τέλος πάντων, τώρα την Πέμπτη θα έρθει ο Τζούλιαν Μπάρνς, θα μιλήσει επίσης πάλι με τον Ηλία Μαγκλίνη, που χειρίστηκε εξαιρετικά τη συζήτηση με άψογα αγγλικά κιόλας, γιατί έχει σπουδάσει και στην Αγγλία.
1: Και είναι υποδειγματικός ο τρόπος που έκανε τη συζήτηση, και θέλω να το πω. Δηλαδή, υποχωρούσε όταν ο συγγραφέας μιλούσε περισσότερο για τον εαυτό του. Παρενέβαινε πολύ συχνά με χιούμορ, με ένα αστιάκι, με μια παρατήρηση, εκεί που έπρεπε. Δεν ήταν καθόλου στραμμένο προς τον εαυτό του. Δηλαδή, επέτρεψε στον συνομιλητή του να ξεδιπλωθεί θαυμάσια. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό.
2: Όχι. Γι' αυτό το αναφέρουμε κιόλας, γιατί και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι, ήταν πολύ καλό.
2: Γιατί πάμε σε πάρα πολλές παρουσιάσεις, ας πούμε, και δυστυχώς ναι. Ο Τζούλιαν Μπάρνς, λοιπόν, την Πέμπτη στις 7 η ώρα θα είναι και αυτό στο Μέγαρο Μουσικής. Νομίζω ότι τα δελτία έχουν εξαντληθεί από τα πρώτα λεπτά που άνοιξε η πλατφόρμα, αλλά. Αν κάποιος πάει εκεί, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει.
1: Θα είναι στους ορθίους.
2: Ναι, αλλά νομίζω θα προβληθούν και από το. Νομίζω το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού έχει την. Θα ανεβούν κάποια στιγμή οι συζητήσεις. Λοιπόν, Τζούλιαν Μπάρνς, το τελευταίο του μυθιστόρημα, όπως γράφει στο βιβλίο. Έτσι, που το τελευταίο του βιβλίο που εκδόθηκε με την αφορμή τα 80 γενέθλια. Και δεν είναι ακριβώς μυθιστόρημα.
1: Θα το δούμε αν θα είναι τελευταίο.
2: Ναι, θα το τελευταίο του βιβλίου που εκδόθηκε με την αφορμή τα 80 γενέθλια. Και δεν είναι ακριβώς μυθιστόρημα.
1: Θα το δούμε αν θα είναι τελευταίο.

0: θα το χώριζα σε τρεις ενότητες. Το πρώτο μέρος που μας διεκτραγωδεί την περιπέτεια της υγείας του, με αρκετά ρεαλιστικό τρόπο, αλλά και με πολύ χιούμορ και απόσταση από αυτό που του συμβαίνει. Δεν γίνεται ποτέ μελοδραματικός και αυτό είναι μεγάλο προσόν. Το δεύτερο μέρος, το οποίο εστιάζει στη σχέση δύο νεανικών του φίλων που ήταν ζευγάρι στα φοιτητικά τους χρόνια και είχαν χαθεί μέσα στις δεκαετίες που μεσολάβησαν και ο αφηγητής μεσολαβεί ώστε να τους φέρει ξανά κοντά, Ματέος. Και το τρίτο μέρος που είναι πια πιο στοχαστικό σε σχέση με το γράψιμο, με την ιστεροφημία, με όλα αυτά. Ένα βιβλίο έχει αυτή τη γλυκόπικρη μελαγχολία ενός τέλους, αλλά δεν είναι καταθλιπτικό, δεν είναι βαρύ, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου. Εντάξει, μιλάει για πράγματα και για το θάνατο, τη γυρατιά, αλλά χωρίς με έναν τρόπο αυτό που λες.
0: Αλλά και αυτός.
1: Παιχνιώδες κιόλας.
0: Και έχει ενδιαφέρον που είναι δύο συνομήλικοι συγγραφείς και τους απασχολεί τόσο πολύ η μνήμη. Τι θυμόμαστε, πώς το ξαναφέρνουμε στο μυαλό μας κάτι που έχει συμβεί πριν από 30-40 χρόνια. Ποια είναι τα κενά αυτά τα οποία καλούμαστε να καλύψουμε και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα καλύψουμε. Και όλα αυτά τα αντιμετωπίζει με ένα είδος ηρωνίας, ένα περνιώδη τρόπο που μας τα κάνει πολύ οικεία και ταυτόχρονα μας απευθύνεται. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό. Πριν πάει ο Ηλίας Μακλίνης στην Αγγλία που πήγε και του πήρε συνέντευξη, μου λέει αυτό το «γιου» που απευθύνεται. Δεν είχε τελειώσει το βιβλίο. Είναι αυτό το «γιου» το οποίο απευθύνεται στον αναγνώστη. Και είναι τόσο ωραίο, γιατί νομίζεις ότι είναι ένα γράμμα προς κάποιο φίλο, ένα παλιό έρωτα, κάτι. Ενώ τελικά είναι προς τον αναγνώστη και ο αποχαιρετισμός του, γιατί περί αυτού πρόκειται, και το αναχωρήσεις που στην πραγματικότητα ο τίτλος είναι αναχώρηση, departures, δηλαδή αναχώρηση, is, αναχωρήσεις. Δυστυχώς δεν το έβαλε ο εκδότης. Εκεί προσπάθησα, δεν μπόρεσε να περάσει το δικό μου. Του φαινόταν υπερβολικό.
1: Τι να ήταν αναχώρηση, αναχωρήσεις.
0: Ναι, γιατί είναι στο αγγλικό, ναι, έτσι. Οπότε είναι ένας μακρύς αποχαιρετισμός εν ώψη κάποιες αναχώρησης. Στο επέκεινα σε ένα εξοχικό σπίτι, όπως και ο φίλος του ο Μακλίων, ο οποίος μένει στα Cotswolds, που είναι θαύμα από ό,τι μας είπε ο Μακλίνες. Δεν ξέρουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οριστική αναχώρηση για κανένα συγγραφέα, γιατί πάντα υπάρχει το μικρόβιο και πάντα θα θες να γράψεις.
1: Εγώ λατρεύω τον Μπάρς, λατρεύω αυτό το χιούμορ και ο Μακλίων μας έξω αυτό το, στη συζήτηση αυτό το χιούμορ, αλλά στα βιβλία του είναι πιο σκοτεινός, πιο εγκεφαλικός. Ο Μπάρνς είχε από τα πρώτα του βιβλία, είχε αυτό το, το φλεγματικό, ξεκινάει το βιβλίο λέγοντας ότι με αφορμή της αναμνήσεις του Προύστ, από τον Προύστ, πώς πυροδοτούνται οι αναμνήσεις από τα Μαντλέν, και εκεί πεθαίνει στο γέλιο, γιατί λέει ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Προύς έβαλε τα Μαντλέν, ας πούμε, ότι... γιατί δεν θα μπορούσε να βάλει τα παξιμαδάκια ή να βάλει τον παγιάτικο ψωμί, ότι πρώτα τη γραμμή, δηλαδή δεν μπορεί ο αναγνώστης να διαβάσει.
0: Τον
1: παγιώτα, είδα τον παγιάτικο ψωμί και ξαφνικά μου ήρθε να αναμνήσεις από το παρελθόν, ας πούμε. Όλο αυτό με αφορμή λοιπόν τον Προύστ, πώς ξεκινάει στοχασμούς, αυτή η ιστορία μέσα στην ιστορία, αυτό που είπες εσύ και τους δύο συμφοιτητές του, τον Στίβεν και την Τζιν, που ήταν δύο συμφοιτητές του από την Οξφόρδη, όταν σπούδαζε στην Οξφόρδη, που τους είχε γνωρίσει ο ίδιος, τους είχε, αυτά τα είχαν φτιάξει τότε, χώρισαν και μετά από 40 χρόνια ξαναβρέθηκαν, παντρεύτηκαν και χώρισαν. Έτσι,
0: κάτι καταπληκτικό που μας κάνει να σκεφτόμαστε όλες τις ερωτικές σχέσεις. Στην αρχή του δεσμού, όταν ήταν νέοι, λέει η γυναίκα ότι ο Στίβεν, δεν θυμάμαι σωστά, ότι ο Στίβεν, ο παρτινέρ της, ήταν αδέξιος στον έρωτα. Όταν ξανασυναντιούνται στα 40 χρόνια μετά, είναι καταπληκτική η σεξουαλική τους επαφή. Έλα όμως που πλέον δεν της αρέσει ο τρόπος με τον οποίο την προσεγγίζει. Δεν της αρέσει η υπερεκδήλωση της αγάπης του. Την πνίγει, την καταπνίγει.

0: πιέζει. Και εκείνος δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει γιατί, δηλαδή, όταν της προσφέρει, ας πούμε, ένα δώρο που το έχει σκεφτεί 6 μήνες και λέει: τι να κάνω, να πάω στο βενζινάδικο και να της πάρω ένα μπουκέτο λουλούδια. Θέλω να της κάνω κάτι καλό. Της ετοιμάζει το μπάνιο για να βρει το αφρόλουτρο έτοιμο. Και εκείνη εκνευρίζεται, διότι δεν το αισθάνεται ότι είναι πλαστό κάπως αυτό το πράγμα, γιατί έχει διαβάσει τι αρέσει σε μια γυναίκα σε μια εφημερίδα, σε ένα γυναικείο περιοδικό, δεν θυμάμαι ακριβώς, από αυτά που συνήθως διαβάζουμε τέτοιου τύπου κείμενα, και δεν το θέλει. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πόσο δύσκολο τελικά είναι να συμβαδίζουν δύο συναισθήματα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, ακόμα και σε φίλους.
1: Βέβαια.
0: Η ανισότητα αυτή.
1: Και το είχε υποσχεθεί, βέβαια, ότι δεν θα γράψει την ιστορία του ο Μπάνς, αλλά δεν κράτησε την υπόσχεσή του.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό το εξώφυλλο. Μου αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο και τη ελληνική έκδοση από το Μετέχνημα, που είναι υποτίθεται ο Μπάνς με το σκυλάκι, το Τζακ Ράσελ, που είναι τη Τζίν όταν πέθανε αυτή από καρκίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε το σκυλάκι της, που είναι ένα γέρικο σκυλί, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και είναι πολύ ωραίο και το εξώφυλλο. Μιλάει και για την αρρώστια φυσικά, γιατί έχει ένα καρκίνο του αίματος και πρέπει να παίρνει ο Μπάνς και παίρνει χημειοθεραπεία σε χάπι μέχρι να πεθάνει. Έχει μια πρόταση. Λέει, όταν φτάσεις σε μια ορισμένη ηλικία, πρέπει να περιμένεις πως θα φέρει τα σημάδια και τις ουλές της μακράς σου ζωής, και βέβαια ότι περισσότερες από τις οπές του σώματός σου θα έχουν μία προς μία υποστεί ιατρική εισβολή. Αυτιά, μύτη, λαιμός, μάτια με λέιζερ, προκτός, πέος, κόλπος. Έχει αυτό το πραγματικά το πολύ έντονο, ρε παιδί μου, και το χιούμορ. Λέει, κάποτε σε μια ηλικία, όταν λέγαμε RFH, εννοούσαμε το Royal Festival Hall. Τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαι εγώ, εννοούμε το Royal Free Hospital.
0: Έτσι. Λέει τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτό το...
0: Λέει πολλά τέτοια.
1: Είναι, ναι.
0: Λέει πολλά για το γύρας. Το οποίο, επειδή είμαι στο κατόφλι κι εγώ, το σκέφτομαι, με απασχολεί πάρα πολύ. Είναι μια περίεργη ηλικία που πρέπει να κάνεις αυτές πώς το λέει ο Καβάς, τις προσαρμογές, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και αυτός με μεγάλη τόλμη και χιούμορ πάντα μιλάει για ένα σώμα το οποίο σιγά σιγά σε εγκαταλείπει. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον εκείνη η σκηνή που γλιστράει και πέφτει, έτσι. Που είναι ουσιαστικά μια μεταφορά για το πώς πια δεν... ένα σώμα που ήταν πιστός ο φίλος μέχρι μια ηλικία αρχίζει σιγά σιγά και σε εγκαταλείπει και σε εκπλήσει με όλα αυτά που του συμβαίνουν. Υπάρχει αυτή η έκπληξη και την έχω δει και στα μάτια των γερόντων, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν... στα μάτια της μητέρας μου, που πέθανε πολύ μεγάλη, στα 95 της, πόσο την ξάφνιαζε ένας ξαφνικός πόνος, μια δυσκολία στην κίνηση, τέλος πάντων μια περίεργη διάγνωση, γιατί πίστευε ότι είναι ίδια και το έλεγε πάρα πολύ, γιατί μιλούσε πολύ για τον εαυτό της, επειδή είχε και το προνόμιο να φτάσει σε τόσο μεγάλη ηλικία και σε διάβια. Μεταξύ 90 και 95 είχε απελευθερωθεί κιόλας, δηλαδή δεν είχε ήταν μια αυστηρή μητέρα. Δεν είχε... η απόσταση που είχε εγκαταστήσει μεταξύ μας είχε πάψει πια να υφίσταται. Οπότε μιλούσε. Είχε πει το περίφημο «Δεν είναι αυτή η Ρένα». Κοίταζε τον εαυτό της στον καθρέφτη και έλεγε «Δεν είναι αυτή η Ρένα». Και μιλούσε για αυτή την έκπληξη του σώμα που της προκαλούσε το σώμα, καθώς σιγά σιγά κατέρευε.
1: Θυμάμαι και εγώ τη γιαγιά μου, και η γιαγιά μου 95 πέθανε, που μου λέει λίγο πριν να φύγει, μου λέει: «Κοιτάζω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε».
0: Ναι. Το παθαίνουμε κι εμείς.
1: Εμείς το
0: περνάμε από μια.
1: Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτή την ηλικία.
0: Γαμόπορτα και κοιτάζουμε. Με έκπληξε. Εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι. Πολλές φορές.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει πάντα με το γύρο.
1: Ειδικά τώρα τις φωτογραφίες, που ξέρεις, είναι και οι φωτογραφίες πιο πολλές, ας πούμε, που βλέπεις γύρω.
0: Ναι, και οι φωτογραφίες από το κινητό που ελαφρώς παραμορφώνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα
1: δεν ξέρω, παραμορφώνουν ή είναι. Αυτές και εμείς νομίζουμε ότι παραμορφώνουν.
0: Όχι, παραμορφώνουν. Βλέπω άλλους δηλαδή και όχι εμένα.
1: Πάντως, λέει, ο Μπάνς υποστηρίζει και την οργάνωση, να πούμε, αξιοπρέπεια στο θάνατο, γιατί λέει ότι η Εκκλησία και ο νόμος έχουν επιβάλει την αξιοπρέπεια για πάρα πολύ καιρό. Ένα πολύ συγκινητικό βιβλίο. Εγώ πρέπει να σου πω στο φινάλε έκλαιγα, γιατί ακριβώς είναι εδώ πέρα ένας αποχαιρετισμός προς τους αναγνώστες, που δεν ξέρουμε τελικά αν είναι οριστικός. Έτσι, μακάρι προφανώς να γράψει και άλλα βιβλία. Αλλά το μας αποχαιρετάει στο τέλος του βιβλίου. Κάπως με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκινητικό. Να πούμε ότι γεννήθηκε το 1946 Julian Barnes. Οι γονείς του ήταν καθηγητές γαλλικών, σπούδασε νομικά, γαλλική φιλολογία στην Οξφόρδη. Το 1980 εμφανίστηκε στα γράμματα με το πρώτο του μυθιστόρημα, το Metroland, το οποίο δυστυχώς δεν έχει μεταφράσει στα ελληνικά. Έχει γίνει ταινία με τον Christian Bale και την Emily Watson. Το Πριν εκείνη με γνωρίσει, ο Παπαγάλος του Φλομπέρ. Ένα
0: πολύ
1: φανταστικό βιβλίο. Αυτό είχε προταθεί και ένα πρώτο βιβλίο που είχε προταθεί για Booker του Barnes. Ο Σκατζόχυρος, ιστορία του κόσμου σε 10,5 κεφάλαια. Αυτό δηλαδή μια ιστορία που έχει πολλές ιστορίες, που είναι και η σχεδία της Μέδουσας, ξέρεις. Εκείνη η ιστορία με τον τύπο πεθαίνει και πηγαίνει και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι όλα, ότι είναι ένας παράδεισος που είναι όλα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Να γνωρίσεις όποιον θέλεις, να κοιμηθείς όσες φορές θέλεις, με όποιον θέλεις. Γιατί έχεις τη ζωή μπροστά σου την αιωνιότητα. Οπότε κάποια στιγμή έχεις κάνει τα πάντα. Έχει οργανώσει να μάθει τένις που δεν ήξερε ποτέ. Έχει μάθει να κάνει πινκ πονγκ, οτιδήποτε, ό,τι δεν είχε κάνει ποτέ στη ζωή του. Μαθαίνει γλώσσες, κοιμάται με την Μέριλιν Μονρό, κοιμάται με γνωρίζει το Χίτλερ, τρώει με το Στάλιν, τρώει με όλες. Κάποια στιγμή σε το
0: τελειώνει.
1: Τελειώνει. Φοβερή ιστορία.
0: Άρα είναι ευεργετικό που η ζωή τελειώνει.
1: Ναι.
0: Γιατί από ένα σημείο και μετά, αφού τα έχεις κάνει όλα,
1: ναι,
0: αρχίζει η πλήξη, που είναι το χειρότερο των γυρατιών. Και να επανέλθουμε στην
1: γυρατιά. Το θέμα είναι ο κύκλος ολοκληρωμένος. Αυτό, να έχεις κάνει,
0: ναι,
1: το κύκλο,
0: βέβαια,
1: σου, έτσι. Το Booker το πήρε, να πούμε, ο Barnes το 2011 με το Ένα Κάποιο Τέλος. Ένα βιβλίο που αυτά που θέλει να πει, νομίζω, μου θύμισε πάρα πολύ το τελευταίο του McEwan. Δηλαδή, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λένε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον άλλον, ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι εκεί για εκείνα ο ήρωας, ψάχνει για το παρελθόν, νομίζει ότι ξέρει για κάποια ιστορία που έχει ζήσει ερωτική, αλλά τελικά δεν ήξερε τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρουμε τελικά τι σκέφτεται ο άλλος.
0: Το ίδιο και στη μοναδική ιστορία τη Ρουμένου Δρόμου.
1: Και στη μοναδική ιστορία, βέβαια.
0: Το ίδιο.
1: Εσύ έχεις μεταφράσει αρκετά, τα έχεις μεταφράσει τα 4 τελευταία του Barnes. Έχεις μεταφράσει και το Άντρας με κόκκινο μανδύα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι παραστούργημα.
0: Στείνει την εποχή εξαιρετικά.
1: Belle Époque.
0: Ναι, είναι την Belle Époque. Με ήρωα έναν γιατρό, τον περίφημο κύριο Πότσι.
1: Mm-hmm.
0: Και επεκτείνεται παντού, ας πούμε, και μιλάει και για το τώρα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Εμένα μου άρεσε επίσης το βιβλίο του για τον Σωστακόβιτς.
1: Το άγχος της εποχής.
0: Ο άγχος της εποχής. Είναι εξαιρετικό, γιατί δεν είναι τόσο μια αναπαράσταση της ζωής του Σωστακόβιτς, αλλά
1: το κυνήγι αυτό που... Το κυνήγι που...
0: Το κυνήγι. Μια μελέτη πάνω στο φόβο,
1: στο φόβο
0: και στον ολοκληρωτισμό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ επιτυχημένο. Και τώρα που μετέφρασε τον Άιχλερ, και ο Σωστακόβιτς είναι ένας από τους μουσικούς τους οποίους εξετάζει, το ξαναθυμήθηκα και το ξανάνοιξα, πρέπει να σου πω, και πάλι το επανεκτίμησα.
1: Είναι φοβερός, λοιπόν, Julian Barnes. Την Πέμπτη θα είναι αναχωρήσεις από τις εκδόσεις Μετέχμιου. Είπαμε ότι έχεις μεταφράσει τα 4 βιβλία και μου κάνεις την απαραίτητη, την σωστή γέφυρα, γιατί να πούμε ότι μετέφρασες ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εγώ δεν έχω προλάβει, αλλά σπάνια σε έχω δει. Σε είχα δει πέρσι κάπου στον δρόμο και μου λες, πω, μετέφρασα ένα φανταστικό βιβλίο. Δεν μου το έχεις πει για άλλο βιβλίο αυτό. Πολύ σπάνια. Ή μου το έχεις πει, ξέρεις, πολύ... Εμείς μεταξύ μας τα λέμε.
0: Όσο μεγαλώνω,
1: όσο
0: μεγαλώνω, αρχίζω να εκτιμώ ένα άλλο είδος βιβλίων. Δηλαδή, μάλλον να μου αρέσουν, όχι να εκτιμώ. Δεν με ενδιαφέρει πια η μυθοπλασία, δηλαδή μια πολύ δεξιοτεχνικά κατασκευασμένη πλοκή και τα λοιπά, ήρωες, ιστορία. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα βιβλία τα οποία βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα, όχι το ιστορικό μυθιστόρημα όμως, δηλαδή παίρνουν την αφορμή από ένα υπαρκτό πρόσωπο και τα λοιπά και ανοίγονται, και μέσα από αυτά και μαθαίνεις και ταυτόχρονα απολαμβάνεις, και είναι γραμμένα με λογοτεχνικό τρόπο. Αυτά. Mm-hmm. Αυτά με ευχαριστούν πολύ να τα διαβάζω. Και βεβαίως ένα τέτοιο βιβλίο είναι του Άιχλερ.
1: Αυτό που είναι, που να πούμε, ήρθε και αυτό στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: πριν από 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο λέγεται Ηχό του Χρόνου, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το Ολοκαύτωμα και η Μουσική της Μνήμης. Είναι από το Μορφωτικό Ίδρυμα Τραπέζης. Πες μας λίγα, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Δεν το έχω ακόμη κιόλας.
0: Αυτό είναι ένα. τετραμερές βιβλίο, αναφέρεται σε τέσσερις συνθέτες οι οποίοι συνδέθηκαν με κάποιο τρόπο με την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη φρίκη του Ολοκαυτώματος. Είναι ο Ρίχαρντ Στράους, ο Άρνολντ Σέρμερκ, ο Σωστακόβιτς και ο Μπρίτεν. Και συγκεκριμένα έργα τα οποία γράφτηκαν εκείνη την εποχή, συνομιλώντας ή και μη συνομιλώντας με την ιστορία, με αυτά που συνέβαινε. Ο συγγραφέας, που δεν είναι πολύ μεγάλος, νομίζω ότι είναι γύρω στα 50, έκανε μια πάρα πολύ συστηματική έρευνα, πήγε στους τόπους όπου έζησαν αυτοί οι συνθέτες ή στους τόπους όπου παρουσιάστηκαν αυτά τα έργα για πρώτη φορά, στα κημητήρια, στους τόπους μαρτυρίου των Εβραίων κτλ. Και έχει φτιάξει ένα τόσο πλούσιο, μια τοιχογραφία εκείνης της εποχής τόσο πλούσια, με βάση τα μουσικά αυτά έργα που θα πω ποια είναι, που και μαθαίνεις την εποχή καταπληκτικά, αλλά μαθαίνεις και το διανοητικό περιβάλλον το οποίο εξέθρεψε αυτά τα έργα, το κίνητρο αυτών των ανθρώπων και πώς τα έγραψαν, και βλέπεις και με ποιο τρόπο μέσω αυτών των έργων συνέβαλαν στην εξέλιξη της μουσικής, γιατί είναι μοντερνιστικά τα περισσότερα έργα από αυτά, έτσι. Λοιπόν, αρχίζοντας από τον Ρίχαρντ Στράους, ο οποίος είχε σχέση στενή με το ναζιστικό καθεστώς, δεν ξέρω αν οι λόγοι ήταν αμιγώς ιδεολογικοί, ενδεχομένως, αλλά κυρίως γιατί ήταν ότι η νύφη του ήταν Εβραία, οπότε ήθελε να προστατεύσει και την οικογένεια. Στο τέλος λοιπόν αυτής της ζωής, η οποία είναι παράξενη, γιατί προστάτεψε πολλούς μουσικούς του, ο Ρίχαρντ Στράους, Εβραίους μουσικούς, αλλά ταυτόχρονα έχοντας μια σχέση αρμονική με κάποιο τρόπο με το ναζιστικό καθεστώς, γράφει τις Μεταμορφώσεις, το οποίο είναι ένα βαθιά μελαγχολικό, έτσι υπαρξιακά βαθύ έργο, με κάποια απελπισία για μια ματέωση των πραγμάτων. Αν το ακούσει κανείς, είναι πραγματικά βυθίζει σε μέσα του, είναι τυπικά ορχιστρικό, το αναλύει ο Άιχλερ, αλλά το συνδέει ακριβώς με την εποχή του και με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Ρίχαρντ Στράους μετά το τέλος του πολέμου. Μετά πάμε στον Σέμπερκ, ο οποίος έχει γράψει το περίφημο «Ένας επιζών από τη Βαρσοβία», που είναι ένα, πώς να το πούμε, συμφωνικό ποίημα, ας το πω έτσι, συγγνώμη, όπου με έναν αφηγητή που εκτελήσεται την περίοδο των διώξεων των Εβραίων, και αυτός είναι μέσα στο στρατόπεδο αφηγητής και μιλάει για αυτή τη φρίκη που ζουν οι Εβραίοι. Αυτό είναι γραμμένο νομίζω το 45, πολύ νωρίς, τότε που δεν συζητιόταν πάρα πολύ το ζήτημα του Ολοκαυτώματος. Συγκλονιστικό έργο, επίσης υπέροχα επεξεργασμένο και δοσμένο από τον Άιχλερ. Μετά πηγαίνει στο War, να μην μακρηγορήσεις, στο War Requiem, το πολεμικό Requiem του Μπρίτεν, και βέβαια στο Σωστακόβιτς τα έργα. Ένα πανόραμα της εποχής μας και ταυτόχρονα μια πολιτισμική μελέτη πολύ βαθιά και πολύ γλαφυρή. Το διαβάζει πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχο μυθιστόρημα.
1: Είσαι ενθουσιασμένο αυτό που βλέπω.
0: Πάρα πολύ. Καλά. Εγώ, επειδή έχω και αυτή το παρελθόν το μουσικό.
1: Το μουσικό,
0: μου αρέσουν αυτά τα βιβλία. Μου αρέσει και η δυσκολία
1: του. Η ηχό του χρόνου από το Μιέτ. Έχει μεταφράσει και ένα πέμπτο Μάλκολμ Λόρι στο πλοίο για την Γκαμπριόλα έναν Οκτώβρη, που θα βγει από το Μετέχμιο σε 2 μήνες. Είναι το 5ο βιβλίο του Λόρι που μεταφράζει. Είχαμε μιλήσει στην εκπομπή για το Κάτω από το Ηφαίστειο. Έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά πριν, να σου πω. Το Κάτω από το Ηφαίστειο. Και στα υπόλοιπα, το Ταξίδι στη Λευκή Θάλασσα, η Πέτρα τη Κόλαση, το Ultramarine.
0: Τέλειωσα με το Λόρι. Τέλειωσα με το Λόρι. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο που.
1: Αυτό που είχε μεταφράσει ο Τσίρκα στο κέντρο.
0: Ναι, το Μονοπάτι τη Βρύση. Κοίταξε. Στο συμβόλαιο που έκανε ο εκδότης με
1: τα 5 αυτά.
0: Ναι, ήταν τα 5 αυτά. Και πρέπει να σου πω ότι αρκούν για να το γνωρίσει κανείς τον συγγραφέα, γιατί ο Λόρι γύρω από τα ίδια θέματα περιστρέφεται πάντα στα βιβλία του. Βλέπεις τα ίδια μοτίβα ακόμα και στις περιγραφές των τόπων, των δρόμων κτλ. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι διαφημίσεις στους τοίχους, ένα πλοίο που μπαίνει στο λιμάνι και τα λοιπά, επανέρχονται συνέχεια. Και αυτό το βιβλίο που είναι γραμμένο προς το τέλος, ας πούμε, της ζωής του, Είναι σαφώς αυτοβιογραφικό, μόλον ότι δεν ομολογείται. Είναι το ταξίδι ενός ζευγαριού προς ένα νησάκι το οποίο ευελπιστούν ότι επιτέλους θα τους φιλοξενήσει, ενώ τους έχουν συμβεί διάφορα τρομερά, όπως ότι έχει πάρει φωτιά το σπίτι τους και έχουν χάσει τα πάντα, το σπίτι το πατρικό του κεντρικού ήρωα. Στη συνέχεια έχουν καταφύγει σε ένα νησάκι ονειρεμένο στο πέλαγος εκεί του Καναδά, από το οποίο τους διώχνουν και τους γίνεται έξωση, γιατί ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί, και καταλήγουν στην Γκραμπιόλα με την ελπίδα επιτέλους να εγκατασταθούν κάπου. Αυτή είναι η περιπέτεια της ζωής και του Λόουρι. Γιατί το κάτω από το ηφαίστειο, όπως ξέρουμε, είχε καεί όταν κάει και το σπίτι του. Μετά είναι, εντάξει, το σπίτι και η καλυβούλα, τέλος πάντων, συγχαίονται.
1: Αυτό εκδοθήκε και πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Δηλαδή το...
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, το 70.
0: Το επιμελήθηκε η σύζυγός του. Κοίτα να δεις, δεν ξέρω. Το επιμελήθηκε η σύζυγός του. Έχει ενδιαφέρον φιλολογικό, θα έλεγα περισσότερο. Δεν είναι ένα βιβλίο ολοκληρωμένο, δεν πρόλαβε να το τελειώσει, φαντάζομαι.
1: Μα πέθανε το 56 και αυτό εκδόθηκε το 70.
0: Ναι, γιατί αλλά αυτά που κάνουν οι χείρες είναι αυτό.
1: Είναι, δηλαδή, αλλά είναι ένα βιβλίο, ναι, που απαραίτητο για αυτούς που...
0: Βεβαίως, για αυτούς που ενδιαφέρονται για το Λόουρι, είναι πολύ πολύ χρήσιμο βιβλίο, γιατί βλέπει κανείς και τις αιμονές του, τις μυθιστορηματικές, βλέπει τις αγωνίες του, οι οποίες είναι παρούσες και εδώ, τον αλκοολισμό του επίσης. Ναι. Όλα αυτά περνάνε.
1: Από το μετέχνη. Σήμερα, μόλις τώρα που ήρθα στο σταθμό, έλαβα και ένα βιβλίο που έχει βγει λίγο.
0: Είναι
1: κάποιοι μήνες που έχουν κυκλοφορήσει τα βιβλία. Και το έλαβα τελείως τυχαία σήμερα. Το Κρυφό Φαρμάκι. Επανέκδοση. Ένα βιβλίο που είχε βγει από την Εφέλ της Mary Webb. Έτσι, από στη μετάφραση της Άννας Κυλιανού. Πρόλογος του Άγγελου Κυλιανού. Ήταν από την Εφέλ, αυτή την υπέροχη σειρά. Που είχαν βγει τρία βιβλία της Web, το «Και η Ελποδίτσα» και το «7 για ένα μυστικό». Και τώρα είναι αυτό με δικό σου επίμετρο.
0: Ναι.
1: Αυτή η παλιά μετάφραση, να πούμε, της Κυλιανού.
0: Ναι, ναι, είναι παλιά μετάφραση, λίγο... δεν είναι αναθωρημένη ακριβώς, είναι επιμελημένη, γιατί η Κυλιανού, η δεύτερη σύζυγος του Άγγελου Κυλιανού, το μετέφρασε το βιβλίο την περίοδο της κατοχής. Με πολύ πενιχρά μέσα, ας πούμε, λεξικά κτλ. Έχω την εντύπωση ότι πολλά από αυτά που δεν καταλάβαινε δεν τα μετέφραζε. Οπότε κάναμε τις συμπληρώσεις τις απαραίτητες. Δεν πειράξαμε καθόλου το ύφος, γιατί έχει μια λαγαρή δημοτική γλώσσα που ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα. Γιατί αυτό τι είναι τώρα? Είναι η ιστορία μιας γυναίκας, μιας κοπέλας, που μεγαλώνει σε μια αγροτική περιοχή της Αγγλίας και η οποία παίρνει τη ζωή στα χέρια της, με δύο λόγια. Δηλαδή είναι μια δυναμική γυναίκα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί ένας θρησκευτικός φονταμενταλισμός, θα λέγαμε, ενώ αυτή είναι πολύ συνδεδεμένη με τη φύση και βλέπει το Θεό παντού, σε όλα τα πλάσματα, στα φυτά, στο χώμα, σε όλα. Επίσης είναι ένα σχόλιο πάνω στην απληστία και την αλλίωση της ανθρώπινης ψυχής, ας το πω έτσι, μέσω της εισβολής της βιομηχανικής επανάστασης, γιατί εκεί βρισκόμαστε, εκείνη την περίοδο εκτελείστε το βιβλίο. Η αγνή αγροτική ζωή αλλοιώνεται και στρεβλώνεται μέσω της εισβολής των μηχανημάτων, της ανάγκης των αγροτών να παράγουν περισσότερα και τα λοιπά, χωρίς να αναλογίζονται πόσο η γη πληγώνεται από αυτό, πόσο τα ζώα καταπονούνται και τα λοιπά.
1: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, τελειώνει, έχει τελειώσει ο χρόνος, γιατί ξέρω ότι μεταφράσεις και της Μπάιετ ένα βιβλίο, έχεις μεταφράσει και το καινούργιο της Kings Over, το καινούργιο με τη story.
0: Ναι, τώρα το κάνω.
1: Έχεις πολλά, θα έρχεσαι εδώ να μας τα λες, γιατί νομίζω ότι μαζί ξέρεις ότι μπορούμε να μιλάμε και 3 ώρες ήδη.
0: Ναι, την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μετάφραση.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και τη μετάφραση.
0: Έτσι, ζέων.
1: Αυτό έπρεπε ήδη, νομίζω.
0: Ναι, αυτό
1: ότι...
0: θέλει μια εκπομπή, ίσως και περισσότερο.
1: Ναι. Κατερίνα Σχοινά, νομίζω ότι είναι Δεν ξέρω, την αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρεις, το ξέρεις, Καταρίνα, σε αγαπάω πάρα πολύ. Μιλήσαμε για τους δύο αυτούς φίλους. Είναι και φίλοι, αν τον Τζον Μπάρνς.
0: Είναι φίλοι, βέβαια.
1: Μιλήσαμε για τον Ιαν Μακίουεν και τον Τζούλιαν Μπάρνς που θα τον ακούσουμε την Πέμπτη σε αυτό που έχει κάνει πολύ ωραίο. Ο Νίκος Μπακουνάκης έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά με τους καλεσμένους αυτούς στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Να τελειώσουμε κάτι με που αγαπάω πάρα πολύ από τον Μπάρνς, από τις αναχωρήσεις. Καταρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πατέρας, χαρά μου.
1: Να τελειώσω κάνουμε ένα απόσπασμα από τον Τζούλιαν Μπάρνς, από τις εκδόσεις Μετέχνη κυκλοφορεί το βιβλίο του Αναχωρήσεις. Ξέρω πως σύντομα θα υπάρχω μόνο σαν μια σειρά από βιβλία στο ράφι και μια χούφτα βιογραφικά ανέκδοτα. Και η ζωή δεν είναι μια τραγωδία με αίσιο τέλος παρά τις υποσχέσεις της θρησκείας. Είναι μάλλον μια φάρσα με τραγικό τέλος ή στην καλύτερη περίπτωση μια ελαφρά κωμωδία με θλιβερό τέλος. Ή όπως λέει το παλιό απόφθεγμα, είναι κωμωδία για όσους σκέφτονται και τραγωδία για όσους αισθάνονται. Τζούλιαν Μπάρνς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού το επόμενο, την επόμενη Κυριακή, έχω ξεχαστεί τώρα και λέω Σάββατο. Ναι, επόμενη Κυριακή, στη γνωστή ώρα αυτή, 11 με 12. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στη στήριξη των αλλιεών με την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, όπως και στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Οι πολίτες ξέρουν πως τον πύχη της βελτίωσης καθημερινότητάς τους ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη, θα εγγυάται χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο για τα ολιγοπόλια. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Λιφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ηλικίας 52 ετών υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις που συνδέονται με την οπαδική αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με την εκτιμόμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτερες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή η γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει αναστέλει. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Η ανακοίνωση αυτή των ανταρτών Χούθη που πρόσκυνται στο Ιράν γίνεται μία ημέρα ύστερα από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στοίχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 309, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 5 και Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Τετράδιο».
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είμαστε μια παρέα από το 4ο γέλι Λιλίου και σήμερα στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με ένα πρόσωπο που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελλάδας, ειδικά στα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για άλλον πέρα από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ποιος ήταν πραγματικά, τι προσπάθησε να κάνει όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και πώς βλέπουμε σήμερα τις επιλογές και τις αποφάσεις του. Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Προτού όμως ασχοληθούμε με αυτά, θα σας παρουσιάσουμε τα μέλη της ομάδας μας. Είμαι ο Άγγελος.
1: Είμαι ο Σπύρος.
2: Είμαι ο Νίκος.
3: Είμαι η Χριστίνα.
4: Είμαι η Μαριάννα.
5: Και είμαι η Δέσποινα και μας ακούτε στην εκπομπή Τετράδιο του 984.
0: Ξεκινώντας λοιπόν, θα μιλήσουμε για το ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Ιωάννης Καποδίστριας, καθώς και από πού προέρχεται και ξεκίνησε το ταξίδι του, ώσπου να φτάσει και να υπηρετήσει στην Ελλάδα.
2: Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, υπουργός εξωτερικών της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και ένα πρόσωπο με ξεχωριστή βαρύτητα για την ευρωπαϊκή ιστορία των αρχών του 19ου αιώνα.
3: Γεννήθηκε το 1776 στη Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, όπου μεγάλωσε μαζί με τα 8 του αδέρφια σε μια αυστηρά πατριαρχική και θρησκευόμενη οικογένεια.
1: Ο Ιωάννης, όπως έκανα και άλλη νεαρή ευγενής εποχής, σπούδασε ιατρική στην Πάδοβα της Ιταλίας και μετά το τέλος των σπουδών του επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου εξάσκησε το ιατρικό λειτουργήμα.
5: Η επιστροφή του συνέπεσε με την κατάλυση της Βενετοκρατίας και την έλευση των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί, οι οποίοι επεδίωξαν ριζική αλλαγή των κοινωνικών δομών.
4: Το 1800 ιδρύθηκε η Επτάνησος Πολιτεία, το πρώτο νεοελληνικό κρατικό μόρφωμα υπό τον έλεγχο κυρίως των Ρώσων.
0: Τότε ξεκινάει η εμπλοκή του Ιωάννη Καποδίστρια με την ενεργό πολιτική.
2: Ως γραμματέας της επικράτειας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και του εμπορίου της Επτανήσου Πολιτείας, θα εργαστεί συστηματικά για την εφαρμογή του Συντάγματος, για την επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων, για την ίδρυση νέων σχολείων και για την άμυνα.
3: Το 1808, ο Τσάρος Αλέξανδρος I προσκαλεί τον Ιωάννη Καποδίστρια στη Ρωσία για να υπηρετήσει στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Στο διάστημα της πολιτικής σταδιοδρομίας του στη Ρωσία, ο Καποδίστριας θα γίνει πρόσωπο κλειδί όχι μόνο στη ρωσική διπλωματία, αλλά και της ευρωπαϊκής.
5: Το 1813 ορίζεται επικεφαλής της πρώτης ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Ελβετία και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, συντάσσοντας το νέο Ελβετικό Σύνταγμα.
4: Έτσι θα κερδίσει τη φήμη του ισότιμου συνομιλητή με μεγάλες προσωπικότητες της διπλωματίας, όπως ο Μέτερνιχ.
0: Το 1815 θα αναλάβει εκ μέρους της Ρωσίας τις τελικές διαπραγματεύσεις ειρήνης με τη Γαλλία και θα υπογράψει τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων. Στη συνέχεια, θα αναφέρουμε την κατάσταση με την οποία ήρθε αντιμέτωπος ο Ιωάννης Καποδίστριας όταν πρωτοήλθε στην Ελλάδα, καθώς και όλες τις ενέργειές του που είχαν ως απότερο σκοπό τη σωτηρία του ελληνικού κράτους.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας κυβέρνησε την Ελλάδα από το 1828 έως το 1831. Μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, ο Καποδίστριας έφερε μεγάλες αλλαγές στο ελληνικό κράτος.
5: Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1828, συνάντησε μια χαοτική κατάσταση. Οι περισσότερες από τις περιοχές που είχαν απελευθερωθεί τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης κατέχονταν από τον εχθρό ή ήταν στη διάθεσή του. Επίσης, κινδύνευαν και τα λίγα ελληνικά φρούρια να διαλυθούν και να εγκαταληφθούν εξαιτίας της έλλειψης εφοδίων. Επιπλέον, η οικονομία και η γαλλιεργήσιμη γη ήταν κατεστραμμένες εξαιτίας του πολέμου.
0: Ποια ήταν όμως τα μέτρα που πήρε προκειμένου να αναδιοργανώσει πολιτικά τη χώρα?
1: Οι τοπικοί οπλαρχηγοί, κοτσαμπάστες και πλειοκτήτες είχαν τα δικά τους συμφέροντα, συχνά συγκρόμοι μεταξύ τους, ενώ η χώρα ήταν χωρισμένη σε κόμματα και πιο συγκεκριμένα στο αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό.
2: Ο Ιωάννης Καποδίστριας κατήργησε την τοπικιστική οργάνωση και ίδρυσε το πρώτο διοικητικό σύστημα το 1828, τη λεγόμενη Καποδιστριακή Πολιτεία.
3: Επίσης κατήργησε το Σύνταγμα της Τριζίνας και το Βουλευτικό, αντικαθιστώντας τα με το Πανελλήνιον, συμβουλευτικό σώμα, και συγκροτώντας το κράτος σε τρία διοικητικά επίπεδα: Υπουργεία, Νομαρχίες και Δήμους.
0: Αγωνίστηκε για τη διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας και όρισε τα σύνορα του νέου κράτους. Το νέο πλέον κράτος περιελάμβανε την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τις Ποράδες και την Εύβοια.
4: Στο πλαίσιο της οργάνωσης του κράτους, ο Καποδίστριας έδωσε μεγάλη σημασία στη δημόσια υγιεινή για την αντιμετώπιση επιδημιών, όπως στις Πανόλεις, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα καραντίνας και καθαριότητας, οργάνωση συνεργεία για να καθαρίζουν τους δρόμους.
5: Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να αναφέρω τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Ιωάννης Καποδίστριας σχετικά με την οικονομία. Ο Καποδίστριας προέβη στην ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας το 1828 και καθιέρωσε τον Φοίνικα ως το πρώτο εθνικό νόμισμα, αντικαθιστώντας τα ξένα νομίσματα που κυκλοφορούσαν.
1: Ίδρυσε Γενικό Λογιστήριο και Ελεγκτικό Συνέδριο για να ελέγξει τα δημόσια έσοδα και έξοδα. Σε μια περίοδο που η χώρα ήταν οικονομικά εξαθλειωμένη και οι πόροι ελάχιστοι, κεντρικός έλεγχος των δημοσίων οικονομικών ήταν απαραίτητος για την επιβίωση του κράτους και την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος.
3: Οργάνωσε τη φορολογία και επέβαλε δίκαιη κατανομή φόρων. Η δημιουργία ενός τακτικού φορολογικού μηχανισμού ήταν αναγκαία, ώστε να μην εξαρτάται το ελληνικό κράτος αποκλειστικά από εξωτερικά δάνεια και δωρεές.
2: Όσο για την εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε, ο Καποδίστριας ίδρυσε το κεντρικό σχολείο στην Αίγινα για τη μόρφωση των δασκάλων και λειτουργούσε στο πλαίσιο του ορφανοτροφείου της Αίγινας.
0: Δημιούργησε ελληνικά αλληλοδιδακτικά σχολεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στα οποία μαθητές από μεγαλύτερες τάξεις έκαναν μάθημα σε μαθητές μικρότερων τάξεων. Με τα σχολεία αυτά, ο Καποδίστριας κατάφερε να εξασφαλίσει τη διδασκαλία των μαθητών, δεδομένου ότι υπήρχε έλλειψη Ελλήνων δασκάλων και η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν ήταν ευνοϊκή.
4: Για να πετύχει τη σωστή εκπαίδευση των αγροτών, έστησε το πρότυπο Αγροκήπιο στην Τήρινθα. Εκεί οι νέοι διδάσκονταν σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και τη χρήση νέων εργαλείων.
5: Επίσης, ίδρυσε εκκλησιαστικό σχολείο στον Πόρο για την εκπαίδευση του κλήρου. Ο Καποδίστριας θεωρούσε την Εκκλησία εγγύηση του έθνους. Στόχος του ήταν να εκπαιδεύσει τους ιερείς ώστε να μπορούν να διδάσκουν σωστά την πίστη και τις ηθικές αξίες.
1: Επιπρόσθετα, ίδρυσε στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, που αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική σχολή της χώρας. Στόχευε στην εκπαίδευση Ελλήνων αξιωματικών, ικανών να διοικήσουν με επιστημονικές γνώσεις, εφόσον η σχολή παρήχε στρατιωτική και τεχνική εκπαίδευση.
3: Ίδρυσε το Εθνικό Τυπογραφείο στην Αίγινα για την έκδοση σχολικών βιβλίων και της εφημερίδας Αιγινέα, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση του γραπτού λόγου. Το τυπογραφείο στήριξε τις προσπάθειες του Καποδίστρια για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

0: Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Ιωάννη Καποδίστρια. Είμαστε μαθητές από το 4ο Γελιλείου και στο πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε για τον Έλληνα κυβερνήτη και τα όσα έκανε τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του. Και πάνω σε αυτά έχουμε να κάνουμε και τις δικές μας παρατηρήσεις.
1: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που ο Ιωάννης Καποδίστριας τόλμησε να πάει ενάντια στα συμφέροντα των κοντζαμπάσιδων και των πλειοκτήτων, οι οποίοι, όπως είπαμε και πριν, ήταν συχνά συγκρούμενοι μεταξύ τους.
0: Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου, Δέσποινα, αλλά έχω να πω ότι αυτό που μου έκανε εμένα μεγαλύτερη εντύπωση είναι το σχέδιο να δημιουργήσει τα αλληλοδιδακτικά σχολεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου σε αυτά τα σχολεία το μάθημα, επειδή υπήρχε έλλειψη δασκάλων, γινόταν από τους μεγαλύτερους μαθητές σε μαθητές μικρότερων τάξεων, ώστε να εξοικονομήσει χρήματα για το κράτος και να εξασφαλίσει τη διδασκαλία των μαθητών.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Άγγελε. Και αυτό γιατί σε μια περίοδο που ήταν στενά οικονομικά, κατάφερε και βρήκε μια λύση σχετικά με την εκπαίδευση, η οποία είναι τόσο σημαντική, και ουσιαστικά βοήθησε με λιγότερα χρήματα να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα.
3: Είναι σίγουρα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι παρόλο που βρισκόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, σε μια πάρα πολύ καλή θέση, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα ώστε να κυβερνήσει. Και αυτό δείχνει το πόση αγάπη είχε για τη χώρα του. Το φαινόμενο αυτό φυσικά είναι σπάνιο και έφυγε από τη Ρωσία και ήρθε σε μια κατεστραμμένη Ελλάδα μετά από την Επανάσταση και ουσιαστικά ήταν αυτός που την έφτιαξε.
4: Με αυτό μας δείχνει και πόσο αγάπαγε τη χώρα του και πόσο οραματιστής ήταν για αυτήν. Ήρθε σε ένα κράτος διαλυμένο και προσπάθησε να δημιουργήσει ένα κράτος πρότυπο παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
5: Και οι δυσκολίες που ανέφερε δεν ήταν μόνο από εξωτερικούς παράγοντες, καθώς τα έβαλε με τους ισχυρούς της τότε εποχής, που προφανώς δημιούργησε έρηδες και αντιπάλους και έντος της χώρας.
3: Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι θέλησε να υποστηρίξει την οικονομία του κράτους κατανέμοντας φόρους, γιατί δεν ήθελε η χώρα να εξαρτάται από τις μεγάλες δυνάμεις με δάνεια και δωρές. Προσπάθησε να κάνει τη χώρα του ανεξάρτητη οικονομικά και ένα αυτόνομο κράτος.
0: Στην προσπάθειά του όμως να κάνει την Ελλάδα μια ανεξάρτητη χώρα οικονομικά, με αυτούς τους μεγάλους φόρους που επέβαλε, δυσαρέστησε μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει ξεσηκωμός μεταξύ των Ελλήνων και κάποιοι να στραφούν και απέναντί του.
1: Ειδικά όσοι είχαν περισσότερα λεφτά τότε, γιατί οι φόροι σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν μεγαλύτεροι και μέχρι τότε είχαν συνηθίσει διαφορετικά.
2: Και αφού λέμε για την οικονομία, είναι άξιο να αναφερθεί το γεγονός πως επ' εποχής Καποδίστρια κόπηκε το πρώτο ελληνικό νόμισμα, ο Φοίνικας, το οποίο είχε ισχυρή αξία και ακύρωσε όλα τα υπόλοιπα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέλησή του να δημιουργήσει μια ισχυρή ελληνική οικονομία.
1: Νίκο, συμφωνώ ότι το γεγονός αυτό ήταν πολύ σημαντικό, αλλά προσωπικά το πιο σημαντικό πράγμα που έκανε ο Καποδίστριας ήταν να αγωνιστεί για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και να θέσει σύνορα.
0: Πίστευε πολύ στην ανεξαρτησία της Ελλάδας και στην αναγνώρισή της από τις υπόλοιπες χώρες, ορίζοντας νέα σύνορα του κράτους, τα οποία περιλάμβαναν πλέον και τα νησιά, όπως είναι οι Κυκλάδες, τις Ποράδες, καθώς και την ίδια την Πελοπόννησο και την Εύβοια.
4: Πέρα από όλα αυτά, θεωρώ ότι εκτός από την οικονομία της χώρας και τις πολιτικές του κινήσεις, τη μεγαλύτερη βάση του την είχε δώσει στην εκπαίδευση.
0: Ο Καποδίστριας, παρόλο τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη της οικονομίας και της πολιτικής, πάντα πίστευε ότι σαν θεμέλιο μιας καλύτερης και πιο ανεπτυγμένης χώρας είναι η εκπαίδευση και αποτελεί πάντα την πιο κατάλληλη βάση για τη διαμόρφωση ενός κράτους.
3: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί πιστεύω ότι προκειμένου να αναπτύξει όλους τους υπόλοιπους τομείς, θα έπρεπε να έχει πολίτες οι οποίοι θα είχαν την κατάλληλη μόρφωση.
2: Μην ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα οικοδόμησης ενός λαού, γιατί ουσιαστικά αποτελεί την αφετηρία των πάντων και όλα ξεκινούν από εκεί.
0: Και να μην ξεχνάμε την αγάπη που είχε για τη χώρα, όταν σε μια κατάσταση πολέμου εγκατέλειψε τη δικιά του, τη Ρωσία, όπου βρισκόταν σε μια υψηλόβαθμη θέση και ήρθε στην Ελλάδα, είχε ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και τη βελτίωση, την ανεξαρτησία της Ελλάδας.
1: Εσείς πιστεύετε ότι ξεκινάνε τα πάντα από την εκπαίδευση? Και όταν λέω τα πάντα, δεν εννοώ απαραίτητα τη δημιουργία ενός κράτους, εννοώ και ενός ανθρώπου.
0: Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι θεμέλιο του κάθε ανθρώπου, μιας και από μικρή μπαίνουμε στην εκπαίδευση από πολύ νωρίς. Κατά τη γνώμη μου, ποτέ δεν σταματάμε να μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή. Πάντα η ζωή θα έχει να μας διδάξει και κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, σε οποιαδήποτε φάση στην οποία μπορεί να βρισκόμαστε.
1: Και εγώ συμφωνώ. Και επίσης, πέρα από τις γνώσεις που παίρνεις μέσω των σχολείων, καλλιεργείς και χαρακτήρα.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό στις μέρες μας.
3: Φαίνεται η σημασία της εκπαίδευσης και μέσα από το γεγονός ότι το σχολείο ξεκινάει από την ηλικία των 4 ετών και συνεχίζει για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι σίγουρα σημαντικό το σχολείο, διότι είναι ο πρώτος κοινωνικός φορέας στον οποίο μπαίνει το άτομο μετά την οικογένεια. Και εκτός από γνώσεις όσον αφορά τα μαθήματα, προσφέρει και γνώσεις για όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.
0: Παρόλο που ξεκινάει η εκπαίδευση από πολύ νωρίς στη ζωή του κάθε ανθρώπου, από την ηλικία των 5-6 ετών, σημαντικό ναι είναι το να μάθει ένα παιδί νέα πράγματα, νέες γνώσεις, ιστορία, μαθηματικά, φυσική, αλλά πιο σημαντικό είναι το ποιόν του ανθρώπου, χαρακτήρα, η συμπεριφορά που θα καλλιεργήσει μέσα από την παιδεία που θα διδαχθεί, ώστε να εξελιχθεί να είναι ένας ενεργός πολίτης που να νοιάζεται, να έχει το ενδιαφέρον, να έχει συμπόνια, συνείδηση, συνέστηση και συνολικό ενδιαφέρον για την κοινωνία και για τους ανθρώπους της.
2: Άρα δεν είναι σημαντικό μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι του σχολείου, είναι και το γεγονός ότι δημιουργεί σχέσεις με τους συμμαθητές του. Μαθαίνει να αντιμετωπίζει καταστάσεις και να ξεπερνάει εμπόδια, τα οποία θα τον βοηθήσουν και αργότερα στη ζωή του.
0: Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι η γνώση είναι άπειρη, είτε την παρέχει ένα βιβλίο, είτε την παρέχει μια εκπομπή, ένα βίντεο, και το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση το παρατηρούμε και στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, 50-60 ετών, οι οποίοι αποφασίζουν να επιστρέψουν πίσω στα βιβλία, πίσω στη γνώση, γιατί πάντα έχει να τους προσφέρει κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι καινούριο.
5: Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες και βέβαια είναι και άτομα που έχουν σταματήσει το σχολείο για διάφορους λόγους και επιστρέφουν σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες γιατί θεωρούν ότι είναι ένα θεμέλιο η γνώση, είτε και άλλοι άνθρωποι αποφασίζουν σε μεγάλη ηλικία να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό.
1: Άρα, κλείνοντας αυτή την ενότητα, συμφωνούμε ομόφωνα ότι καλά έκανε ο Καποδίστριας και έδωσε τόσο μεγάλη βάση στην εκπαίδευση.

0: εκπομπή Τετράδιο, μέρος δεύτερο. Στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 βρίσκονται μαθητές του 4ου Λυκείου Ηλίου. Συγκεκριμένα ακούτε τη Δέσποινα,
1: τη Μαριάννα,
2: τη Χριστίνα,
3: τον Νίκο,
4: τον Σπύρο
5: και τον Άγγελο.
0: Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια και έχουμε ήδη αναφέρει στο πρώτο μέρος της εκπομπής την απόφασή του να φύγει από τη Ρωσία και να έρθει στην Ελλάδα, τις πρώτες αποφάσεις που πήρε, αλλά και τις πολιτικές που ακολούθησε. Το ότι δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί με συμφέροντα του τόπου και το πόσο μεγάλο βάρος έδινε στην εκπαίδευση. Και από την εκπαίδευση περνάμε στο κομμάτι του στρατού.
6: Ο Καποδίστριας, παράλληλα με την προσπάθεια για την οργάνωση του κράτους, εργαζόταν από την αρχή δραστήρια για τη συνέχιση του πολέμου.
5: Από τις πρώτες κιόλας μέρες, ο Καποδίστριας ενίσχυσε τα φρούρια της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Μονεβασιάς με την κατάσταση των φρουρών τους από τμήματα πειθαρχικά και με αποστολή επαρκών εφοδίων που παραχωρήθηκαν από ξένους ναυάρχους ύστερα από αίτηση του Καποδίστρια, καθώς θεωρούσε αναγκαία τη λήψη αμυντικών μέτρων.
1: Επίσης, μία ακόμη από τις πρώτες του ενέργειες ήταν η λήψη αυστηρών μέτρων κατά της πειρατείας, η οποία είχε πλήξει το ελληνικό εμπόριο. Χρησιμοποίησε τα πολεμικά πλοία για την επιβολή της τάξης.
0: Ίδρυσε το Πολεμικό Συμβούλιο. Σκοπός ήταν ο έλεγχος και η οργάνωση των ένοπλων δυνάμεων. Ο στρατός χωρίστηκε σε τρεις κυρίες στρατιωτικές περιφέρειες. Την περιφέρεια Πελοποννήσου με αρχηγό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, την περιφέρεια Ανατολικής Ελλάδος με αρχηγό τον Δημήτριο Υψηλάντη και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με αρχηγό τον στρατηγό Ρίτσαρντ Τσόρτς.
4: Ο άτακτος στρατός οργανώθηκε με τον ακαθοριστή χιλιαρχία ως ανώτερη και βασική μονάδα. Συνολικά οργανώθηκαν 8 χιλιαρχίες. Έτσι, οι στρατιώτες συνειδητοποίησαν ότι ήταν στρατιώτες της πατρίδας και όχι του αρχηγού, που όλο τον προηγούμενο καιρό ακολουθούσαν. Ο τακτικός στρατός αποτελούταν από 2 μονάδες υπηκού, από 100 άνδρες το πρώτο και από 150 το δεύτερο.
2: Ο Ιωάννης Καποδίστριας, αναλαμβάνοντας την Ελλάδα το 1828, βρήκε το ναυτικό αποδιοργανωμένο. Χώρισε τα πλοία σε οργανωμένες μοίρες με συγκεκριμένες αποστολές, όπως η προστασία των ακτών από την τουρκική απειλή και η συνοδεία εμπορικών πλοίων και συγκρότησε ειδικό σώμα πυροβολητών ναυτικού για την εκπαίδευση και τη στελέχωση των πλοίων με έμπειρο προσωπικό.
6: Με τη βοήθεια του Δημήτρου Υψηλάντη και τη χρήση του νέου τακτικού στρατού, εκδίωξε τα τουρκικά στρατεύματα από τη στερεά Ελλάδα με αποκορύφωμα την νικηφόρα μάχη της Πέτρας στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829, η οποία ήταν τελευταία μάχη της Επανάστασης.
1: Και από το κομμάτι του στρατού μεταφερόμαστε στο κομμάτι της γεωργίας, κομμάτι στο οποίο ο Καποδίστριας έδινε και σε αυτό μεγάλη βάση. Προώθησε την καλλιέργεια νέων προϊόντων, με πιο γνωστό παράδειγμα την εισαγωγή της ρεπτικής και εύκολη σε καλλιέργεια πατάτας. Για να κατορθώσει να προωθήσει την πατάτα, ο Ιωάννης Καποδίστριας προσπάθησε να κεντρήσει το ενδιαφέρον των χωρικών. Διέταξε να αποθηκευτούν οι πατάτες σε περιφραγμένους χώρους και να φυλάσσονται αυστηρά από φρουρούς, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ήταν πολύτιμες. Οι χωρικοί σύντομα άρχισαν να παίρνουν στα κρυφά πατάτες, ώσπου οι αποθήκες άδειασαν.
0: Επίσης, για να ενισχύσει τη γεωργία, ο Ιωάννης Καποδίστριας εφάρμοσε πολιτικές στήριξης των γεωργών μέσω της εισαγωγής σύγχρονων εργαλείων, όπως το σιδερένιο άρωτρο. Επιπλέον, επιχείρησε να καταγράψει την καλλιεργήσιμη γη ώστε να τη μοιράσει σε εκτίμονες και να τους απαλλάξει από φόρους.
5: Σας αναφέραμε σε λίγα λόγια όλο το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια. Έφτασε όμως το έργο του στο τέλος του, τη στιγμή της δολοφονίας του, παρόλη τη συνεισφορά και θυσίες του για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.
2: Στην Ελλάδα, την εποχή του Καποδίστρια, υπήρχαν 3 κόμματα: το Αγγλικό, το Γαλλικό και το Ρωσικό. Πίσω από τα κόμματα αυτά βρίσκονταν οι 3 αυτές χώρες αντίστοιχα. Ο Καποδίστριας ανήκε στο Ρωσικό κόμμα, το οποίο υποστήριζε την Ορθοδοξία και ήταν ιδιαίτερα συντηρητικό. Η πολιτική κατάσταση, λοιπόν, δεν ευνοούσε την πολιτική του Καποδίστρια, καθώς υπήρχαν 3 παρατάξεις εντελώς αντίθετες μεταξύ τους. Τα προβλήματα της εποχής όξυναν οι προεστοί, οι φαναριώτες και οι πλειοκτήτες, που ήθελαν να διατηρήσουν τα προ...

0: νόμιά τους και τα δικαιώματα που είχαν στην εξουσία, πράγμα το οποίο δεν επέτρεπε ο Καποδίστριας. Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν ο Καποδίστριας διόρισε τα δύο αδέρφια του σε σημαντικές θέσεις, αγνοώντας το θέλω των προαναφερθέντων.
1: Το αντικαποδιστριακό κίνημα άνθησε στην Ύδρα, καθώς οι πλειοκτήτες ζητούσαν να αποζημιωθούν για τις καταστροφές που τους είχε προκαλέσει η Επανάσταση. Το γεγονός αυτό ήταν όμως αδύνατον εξαιτίας της πολύ κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αυτό φυσικά προκάλεσε αντιδράσεις και στην Ύδρα έφτασαν εκπρόσωποι του Αγγλικού Κόμματος, ενώ τόσο η Αγγλία όσο και η Γαλλία ενθάρρυναν τις εξεγέρσεις.
2: Ο Καποδίστριας προχώρησε μεθοδικά στην εκλογή των προσώπων για την πλήρωση των ανωτάτων κυβερνητικών θέσεων. Επιδίωξε πρώτα να τις επανδρώσει με πρόσωπα ικανά να ανταποκριθούν με επιτυχία στα σοβαρά καθήκοντά τους, αλλά παράλληλα να ικανοποιήσει κατά το δυνατόν και τις δίκαιες προσωπικές φιλοδοξίες. Επίσης, προσπάθησε να ικανοποιηθούν τα τρία κόμματα, όπως και οι διάφορες περιοχές της χώρας, ώστε να αποφευχθούν δυσαρέσκειες και παρεξηγήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
3: Άλλο ένα ζήτημα που βασάνιζε τη χώρα την τότε εποχή ήταν το προσφυγικό. Στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί άποροι πρόσφυγες, στους οποίους ο Καποδίστριας έπρεπε να περιθάλψει. Κατά την 4η Εθνική Εθνοσυνέλευση, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το μοίρασμα των εθνικών γεών, καθώς και το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων που η πατρίδα τους δεν είχε συμπεριληφθεί στα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Δεν βρέθηκε όμως κάποια ουσιαστική λύση και απλά προκλήθηκαν πιο έντονες αντιδράσεις. Τα ανακουφιστικά μέτρα του κυβερνήτη για τους άπορους, τους ακτήμονες και τους μικροκαλλιεργητές δεν αντιμετώπιζαν άμεσα το προσφυγικό ζήτημα. Ακόμη, οι πρόκριτοι προκαλούσαν τους αυτόχθονες, λέγοντας ότι η εθνική γη θα δινόταν σε ξένους και συνεπώς μείωναν την πολιτική του Καποδίστρια.
4: Ο Καποδίστριας ήρθε σε ρήξη με τους Σουλιώτες, διότι εκείνοι ζήτησαν να φτιάξουν ένα προσφυγικό συνοικισμό και εκείνος αρνήθηκε επειδή φοβήθηκε για τις αναταραχές που θα γίνονταν εάν υπήρχαν τόσοι ένοπλοι σε ένα μέρος. Προσπαθώντας λοιπόν να βοηθήσει τη χώρα του, δεν βρήκε σύμμαχους στις πρόσφυγες.
5: Αφορμή για τη δολοφονία του Καποδίστρια αποτέλεσε η φυλάκιση του Τζανί Μαυρομιχάλη. Οι Κωνσταντίνος και Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ακολουθώντας το έθιμο της Βεντέτας, τον σκότωσαν στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, πυροβολώντας και μαχαιρώνοντάς τον. Το σώμα του πετάχτηκε στο λιμάνι από το πλήθος και αργότερα ξεψύχησε.
0: Στην 5η Εθνοσυνέλευση, που έγινε μετά το θάνατό του, οι προσφυγικές ομάδες επαναδιεκδίκησαν τα δικαιώματά τους χωρίς επιτυχία. Η δολοφονία του Καποδίστρια δεν τους είχε λύσει κανένα πρόβλημα. Είχε δημιουργήσει όμως πολλά για το νεοσύστατο κράτος.
1: Η αποτίμηση των γεγονότων ήταν ότι πολλοί άνθρωποι λυπήθηκαν για το θάνατό του, ενώ άλλοι χάρηκαν και κυρίως η εφημερίδα Απόλλων, η οποία είχε προπαγανδίσει το θάνατό του και ανέφερε ότι οι δράσεις ήταν τυρανοκτόνοι. Και έπαψε να εκδίδεται λέγοντας ότι ο σκοπός επιτεύχθη.
2: Μετά τη δολοφονία του στη χώρα, ξέσπασαν εμφύλοι πόλεμοι και επικράτησε η αναρχία. Η κεντρική εξουσία κατέρε και οι μεγάλες δυνάμεις εμπλέκονταν σε όλα τα ζητήματα. Ο αδερφός του, που πήρε την εξουσία μετά από αυτόν, δεν μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση και έτσι η χώρα οδηγήθηκε σε ξενοκρατία, με την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά από τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Στη συνέχεια, αγαπητοί φίλες και φίλοι, καθώς εξιστορούμε τα γεγονότα που αφορούν το βίο του Καποδίστρια, σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί πως πρόσφατα προβλήθηκε μια ταινία που μας δείχνει τη ζωή και το έργο του Καποδίστρια, με σκηνοθέτη τον Γιάννη Σμαραγδί, και υπάρχουν ποικίλες απόψεις για αυτήν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Σπύρο για να μας μιλήσει σχετικά.
2: Προσωπικά, η ταινία μου άρεσε και πιστεύω ότι είναι μια αξιοπρεπής προσπάθεια από την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία, αν και με αρκετές αδυναμίες, να αποδώσουν όλη την κυβερνητική πορεία του Ιωάννη Καποδίστρια μέσα σε λίγη ώρα. Παρ' όλα αυτά, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο να βλέπει κανείς την ελληνική ιστορία να ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη. Θεωρώ ότι τέτοια εγχειρήματα λειτουργούν θετικά, καθώς ανήκουν στην ιστορική μνήμη, η οποία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της εθνικής μας κληρονομιάς, την κατανόηση του παρελθόντος, η οποία δύναται να λειτουργήσει ως φωταυγής φάρος ως σήμερα.
1: Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα που μας απασχόλησε ως ομάδα ήταν η άποψη που είχαν και διατύπωσαν για τον Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και πώς τον έβλεπαν επιφανείς άνδρες της εποχής του.
3: Ο τύπος και άλλα δημοσιεύματα κατά το συνέδριο της Βιέννης έγραφαν: «Οι αυτοκράτορες χορεύουν, οι βασιλείς χορεύουν, οι πρωθυπουργοί χορεύουν, ο Μέτερνιχ χορεύει, ο Καστλερέι χορεύει, όλος ο κόσμος χορεύει. Μόνον ο Γάλλος πρίγκιπας Ταλεϊράνδος παίζει χαρτιά και ο Καποδίστριας δεν χορεύει».
5: Επί 7 χρόνια η προσωπικότητα του Καποδίστρια εδέσποζε στην ευρωπαϊκή διπλωματία με μια αληθινή φυσική και ηθική ομορφιά που αγωνιζόταν να φτιάξει έναν κόσμο που θα τον αποτελούσαν άνθρωποι τόσο τέλειοι όσο και αυτός.
4: Αρχικά, Ο Τσάρος Αλέξανδρος I είχε βαθιά εκτίμηση στον Καποδίστρια για τις ικανότητές του. Αναγνώριζε την εξαιρετική διπλωματική του κατάρτιση, εμπιστευόμενος σε αυτόν σοβαρά ζητήματα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Αλέξανδρος εντυπωσιάστηκε από τις επιτυχίες του Καποδίστρια στην Ελβετία, όπου ο Έλληνας διπλωμάτης πέτυχε την οργάνωση της χώρας σε ομοσπονδία και την εξασφάλιση της ιδιαιτερότητάς της. Στο συνέδριο της Βιέννης το 1815, ο Καποδίστρια υπήρξε ως στενότερος σύμβολος του Τσάρου, προωθώντας μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση σε σχέση με τις συντηρητικές θέσεις του Μέτερνιχ. Τέλος, ο Αλέξανδρος I εμπιστευόταν στον Καποδίστρια όλα τα προβλήματα, γεγονός που αποδεικνύει τη στενή σχέση που είχαν οι δυο τους.
0: Ο Λόρδος Βίρονας και ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν συναντήθηκαν ποτέ προσωπικά, καθώς ο Βίρονας πέθανε στο Μεσολόγγι το 1824, 4 χρόνια πριν ο Καποδίστριας αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Παρά τα αυτά, η άποψη του Βίρονα για τον Καποδίστρια ήταν σύνθετη και συχνά επικριτική, επηρεασμένη κυρίως από τη γεωπολιτική θέση του Καποδίστρια στη Ρωσική Αυλή. Τον θεωρούσε όργανο της τσαρικής διπλωματίας και της Ιεράς Συμμαχίας, η οποία ήταν εχθρική προς τις φιλελεύθερες επαναστάσεις της εποχής. Ως ριζοσπάστης φιλελεύθερος, ο Βίρονας δυσπιστούσε απέναντι σε οποιονδήποτε υπηρετούσε απολυταρχικά καθεστώτα, θεωρώντας ότι η διπλωματία του Καποδίστρια ευνοούσε τα ρωσικά συμφέροντα περισσότερο από την ελληνική ελευθερία. Παρά την πολιτική του αντιπάθεια, ο Βίρονας αναγνώριζε την ευφυΐα και το κύρος του Καποδίστρια στην ευρωπαϊκή διπλωματική σκηνή.
2: Η άποψη του Αυστριακού καγκελάριου Κλέμενς φον Μέτερνιχ για τον Ιωάννη Καποδίστρια ήταν βαθιά εχθρική, καθώς οι δύο άνδρες εκπροσώπησαν δύο διαμετρικά αντίθετους κόσμους στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Μέτερνιχ έβλεπε στον Καποδίστρια το μοναδικό διπλωμάτη που μπορούσε να εξισορροπήσει την επιρροή του στην τσαρική αυλή και να απειλήσει το συντηρητικό σύστημα που είχε οικοδομήσει. Συνοπτικά για τον Μέτερνιχ, ο Καποδίστριας ήταν εφιάλτης του. Ένας επικίνδυνος ιδεαλιστής που έπρεπε να εξουδετερωθεί πολιτικά για να διατηρηθεί η κυριαρχία της Ιερής Συμμαχίας.
1: Ο Αδαμάντιος Κοραής τον αποκάλεσε χρυσοκάνθαρο και ρωσογράμονο, υπονοώντας ότι ήταν όργανο της Ρωσικής Αυλής. Αναφερόμενος στον τρόπο διοίκησής του, έγραψε ότι ο Καποδίστριας συμπεριφερόταν στους Έλληνες σαν να ήταν ανώριμοι για ελευθερία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κυβερνήτης θέλει να μας κάμει ανθρώπους, αφού πρώτα μας κάμει δούλους».
3: Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, δικαστής και εκδότης, εξέδιδε στην Ίδρα την εφημερίδα Απόλλων, η οποία είχε ως υπότιτλο τη φράση «Εφημερής αντιδεσποτική και αντικαποδιστριακή». Στα άρθρα του, τον κατηγορούσε για τυραννία και δεσποτισμό. Για την καταστολή, κατέκρινε την αναστολή του συντάγματος γράφοντας ότι ο Καποδίστριας έπνιξε τις ελευθερίες του έθνους και ότι η κυβέρνησή του ήταν μια ξενοκρατία που βασιζόταν στη ρωσική υποστήριξη.
5: Όταν ο Καποδίστριας τον φυλάξε στο Ναύπλιο, ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης θεώρησε την πράξη αυτή ως προσωπική και εθνική προσβολή. Ποια ήταν όμως η στάση της οικογένειας Πετρόμπη? Τα μέλη της οικογένειάς του, Κωνσταντίνος και Γεώργιος, τον θεωρούσαν ξένο και τύρανο, που δεν σεβάστηκε τους αγώνες των οπλοαρχηγών, οδηγώντας τους στην απόφαση δολοφονίας του, έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο.

0: Όσο για την τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτός θα ήταν «Νέοι και πολιτικοί».
1: Θέσαμε ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές του σχολείου μας, το οποίο είχε γενικές ερωτήσεις για τον Καποδίστρια. Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμαθητών μας έδωσε ορθές απαντήσεις. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και στη σύγχρονη εποχή, τα άτομα της ηλικίας μας είναι καλά ενημερωμένα για το πρόσωπο αυτό, το οποίο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διακυβέρνηση και διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας μας.
0: Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 76% των μαθητών του σχολείου μας γνώριζε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα.
2: Ίδιο ποσοστό πάνω κάτω και το 78% των συμμαθητών μας ήξερε ότι ο Καποδίστριας ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας προτού αναλάβει την κυβέρνηση της Ελλάδας.
3: Και όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Ελλάδος, το 59% των συμμαθητών μας γνώριζε ότι ο Καποδίστριας την ανέλαβε το 1827.
1: Όσον αφορά για το νόμισμα που καθιέρωσε, το 60% ήξερε ότι αυτός ήταν ο Φοίνικας.
4: Όπως αναφέραμε και εμείς στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έτσι και οι περισσότεροι συμμαθητές μας, και συγκεκριμένα το 83%, γνώριζε ότι ο βασικός τομέας στον οποίο έδωσε έμφαση ο Καποδίστριας ήταν η εκπαίδευση.
5: Όλα όσα αναφέραμε ήταν ενθαρρυντικά. Πάμε όμως και σε κάτι που μου προκάλεσε αρνητική εντύπωση. Και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι μόλις οι μισοί συμμαθητές μας ήξεραν ότι ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε το 1831.
2: Παρ' όλα αυτά, το 85% των συμμαθητών μας όμως ήξερε τον τόπο που δολοφονήθηκε. Όπως και το 80% από ποιον δολοφονήθηκε.
4: Και αφού τελειώσαμε με το ερωτηματολόγιο, θα ήθελα να ρωτήσω τους συμμαθητές μου αν πιστεύετε ότι οι νέοι ασχολούνται με την πολιτική.
2: Μικτές είναι οι απόψεις των νέων για την πολιτική, μιας και στη σύγχρονη εποχή δεν είναι μεγάλος ο αριθμός εκείνων που θα ασχοληθούν με την πολιτική. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ατόμων που θα ασχοληθούν με αυτή και το παρατηρώ και από προσωπική εμπειρία σε παρέες μου, όπου βλέπω ότι 1 με 2 άτομα μαζί με εμένα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε λίγο παραπάνω πολιτικά ζητήματα, να φύγουμε λίγο εκτός θέματος από τα υπόλοιπα παιδιά που θα συζητάνε τα απλά καθημερινά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια ελπίδα όσον αφορά την πολιτική στους νέους. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό εκείνων που ασχολούνται.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σίγουρα άτομα τα οποία ασχολούνται σε ένα λογικό βαθμό με την πολιτική στην ηλικία μας και είναι σίγουρα σημαντικό διότι έτσι γίνονται ενεργοί πολίτες και αυτό προωθείται και μέσα από το σχολείο με την εκλογή 15 μελούς και 5 μελούς κάθε χρόνο ώστε να υπάρχει η εκπροσώπηση του σχολείου μας.
5: Μιας και ανέφερες το πενταμελές και το δεκαπενταμελές, θεωρείς ότι τα άτομα που εκλέγονται από τους μαθητές τους εκλέγονται με τα σωστά κριτήρια ή πάει με βάση φιλίες ή διασημότητα?
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όταν καλούνται οι μαθητές να επιλέξουν άτομα για το 15 μελές και το πενταμελές, προτιμάνε να ψηφίζουν τους φίλους τους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι κοινωνικά αποδεκτοί στο σχολείο.
2: Με αυτό το σκεπτικό μένουν στην απέξω άτομα τα οποία όντως θέλουν να βοηθήσουν και να επωφελήσουν μια τάξη ή ένα σχολείο. Έχουν όραμα και μπορούν όντως να διοργανώσουν δραστηριότητες, εκδρομές, τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει το σχολείο ένα καλύτερο μέρος.
1: Δεν είναι μόνο στο πλαίσιο του σχολείου, το ίδιο συμβαίνει και στη Βουλή αλλά και στην Ευρωβουλή που συχνά εκλέγονται άτομα με βάση τη διασημότητά τους και όχι με βάση τις ικανότητές τους να κυβερνήσουν τη χώρα μας.
4: Εγώ προσωπικά ασχολούμαι όσο πρέπει με την πολιτική, δηλαδή ίσα ίσα να είμαι ενημερωμένος στα φλέγοντα θέματα ουσιαστικά του τόπου. Ασχολούμαι και με άλλα πράγματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά.
3: Του χρόνου ψηφίζουμε, οπότε θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή του τόπου και ποιος είναι ικανός να κυβερνήσει σωστά μια χώρα.
2: Σίγουρα δεν θα αφιερώσει ένας νέος όλο του το χρόνο στο να αποφασίσει τι θα ήταν πιο σωστό ή πιο κατάλληλο να ψηφίσει όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Πόσο μάλλον στην ηλικία μας, που του χρόνου δίνουμε και πανελλαδικές και είναι ο κύριος στόχος και η ασχολία μας. Έχουμε σκοπό να περάσουμε σε μια σχολή, να οργανώσουμε και καθορίσουμε το μέλλον μας. Προς το παρόν, η πολιτική στους νέους, κατά μεγάλο ποσοστό, πιστεύω ότι δεν είναι η προτεραιότητά τους.
3: Και λογικό είναι αυτό, γιατί η προτεραιότητά μας είναι το διάβασμα και οι πανελλήνιες, γιατί από αυτά εξαρτάται σημαντικό μέρος του μέλλοντός μας.
0: Έχεις δίκιο, Σπύρο, αλλά όπως είπες και πριν, του χρόνου εμείς θα ψηφίσουμε. Οπότε πιστεύω ότι οι νέοι της ηλικίας μας τουλάχιστον έπρεπε να είναι όλοι ενημερωμένοι και να έχουν κάποια γενική άποψη σχετικά με την πολιτική.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τη Δέσποινα. Άλλος ένας τομέας που αφορά άμεσα το μέλλον μας είναι και η πολιτική σκηνή, οπότε σίγουρα θα πρέπει να έχουμε γνώμη όσον αφορά αυτή.
3: Γενικά οι απόψεις ποικίλουν και ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο. για το τι θεωρεί προτεραιότητα στη ζωή του.
2: Εξίσου σημαντικό θεωρώ την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, καθώς και το να μην επιτρέπουμε σε φίλους, γονείς και άλλους κοινωνικούς παράγοντες να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα καθορίσουμε την ψήφο μας. Είναι κάτι τελείως προσωπικό για τον κάθε άνθρωπο.
5: Εγώ προς το παρόν δεν ασχολούμαι καθόλου με την πολιτική, καθώς έχω δώσει βάση στα μαθήματά μου, έχοντας σκοπό να περάσω σε κάποια σχολή και έχω και διάφορα άλλα χόμπι. Η σχολή που θέλω να περάσω είναι το πολεμικό ναυτικό. Ξέρω ότι είναι μια σχολή με απαιτήσεις και πολύ διάβασμα και θεωρώ ότι αν πετύχω το στόχο μου, αργότερα θα ασχοληθώ και με την πολιτική.
1: Προτού ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, η οποία ήταν αφιερωμένη στη ζωή και τη δράση του Ιωάννη Καποδίστρια, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ραδιοφωνικό σταθμό 984 που μας φιλοξένησε και ιδιαίτερα τον κύριο Πάνο Καβαδά που μας έδωσε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον φωτογράφο μας Δημήτρη και τους αξιότιμους καθηγητές μας, τον κύριο Παρσάλογλου και την κυρία Σταθοπούλου. Και φυσικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας. Ήμασταν οι μαθητές του 4ου Λυκείου Ηλίου. Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτήρισε σήμερα την πολύ νεκρή επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά του αεροδρομίου του Ριάντ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και δήλωσε ότι η οργάνωση αυτή που υποστηρίζεται από το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της κατά μη στρατιωτικών στόχων. Την επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν καταδίκασαν επίσης Βρετανία, Γερμανία και Ιράκ. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ηλικίας 52 ετών υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις που συνδέονταν με την οπαδική αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται οι σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στη στήριξη των αλλιέων με την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, όπως και στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Οι πολίτες ξέρουν πως τον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το βράδυ το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζβελέκη.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Χορηγός επικοινωνία. Ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Το μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάρατος. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών, με την κυβέρνηση να καλείται να διαχειριστεί πολλαπλές προκλήσεις, τα κόμματα να αναζητούν το δικό τους βηματισμό και την κοινωνία να διαμορφώνει τις δικές της προσδοκίες, αλλά και τις δικές αντιδράσεις απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα της κυβέρνησης? Πώς αξιολογούν οι πολίτες στις κυβερνητικές επιλογές? Τι καταγράφεται στις διαθέσεις του εκλογικού σώματος και ποιες μεταβολές συντελούνται στην πολιτική συμπεριφορά των ψηφοφόρων? Υπάρχουν νέες τάσεις, μετακινήσεις και ανακατατάξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα? Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων, οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, οι στρατηγικές επιλογές των ηγεσιών και η προσπάθεια κάθε πολιτικής δύναμης να διατηρήσει ή να διευρύνει την επιρροή της. Πόσο απέχει η εικόνα που παρουσιάζει το πολιτικό σύστημα από την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι πολίτες, και ποια είναι τα ζητήματα που επηρεάζουν περισσότερο την εμπιστοσύνη τους προς την πολιτική και τους θεσμούς? Αυτά είναι μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα με τη βοήθεια των ερευνών, των στοιχείων και της πολιτικής ανάλυσης. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, για να συζητήσουμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, να εξετάσουμε τα δεδομένα που καταγράφονται στην κοινωνία και στον εκλογικό σώμα και να αναζητήσουμε τις βαθύτερες τάσεις που διαμορφώνουν το σημερινό πολιτικό περιβάλλον. Κύριε Τράπαλη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας και μακάρι να μπορώ να σας φανώ χρήσιμο σε όλα τα ερωτήματα που θέσατε.
0: Γι' αυτό σας φέραμε σήμερα εδώ πέρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε πάλι στη συζήτηση.

0: Για όσοι συντονιστήκατε τώρα στους δέκτες σας, ακούτε τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέγης. Μαζί μας σήμερα ο καλεσμένος μας ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Κύριε Τράπαλη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις δημόσιες δηλώσεις των πολιτικών και εστιάσουμε σε όσα καταγράφονται στις έρευνες και στις διαθέσεις των πολιτών, ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα?
1: Πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να τονίσουμε και καλό να το αναλύουμε είναι ότι πλέον μιλάμε για τρεις μεγάλους χώρους. Είναι ο χώρος κεντροαριστεράς, ο χώρος της φιλελεύθερης, του φιλελεύθερου χώρου, αυτό που ορίζεται βασικά ως η Νέα Δημοκρατία σήμερα, γιατί αποτελεί ένα χώρο μόνη της. Και αυτό θα το εξετάσουμε λίγο παραπάνω για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας από 19 έως σήμερα. Και ένας είναι χώρος ο οποίος αναδύεται πια, ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ένας υπερσυντηρητικός χώρος, φιλοπατριωτικός, ο καθένας μπορεί να το ορίσει όπως θέλει, που υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα. Δεν υπάρχει ένα κυρίαρχο κόμμα από εκεί πέρα, αλλά πάρα πολλά και κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή, περιμένουμε και άλλα κόμματα σε αυτόν τον χώρο. Και φυσικά υπάρχει και το αριστερό κομμάτι, το οποίο είναι σαφώς χαμηλότερο από τους υπόλοιπους τρεις χώρους, που άμα βγάλουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όλα τα υπόλοιπα θα παλέψουν για να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, πάρα πολύ δύσκολα θα δούμε ένα αριστερό κόμμα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην επόμενη Βουλή.
0: Πώς έχει αλλάξει η πολιτική συμπεριφορά των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια? Οι πολίτες εξακολουθούν να ψηφίζουν με βάση την παραδοσιακή κομματική τους ταυτότητα ή γίνονται περισσότερο απαιτητικοί, επιφυλακτικοί και ενδεχομένως ευμετάβλητοι?
1: Θα λέγαμε ότι ο άξονας αριστεράς-δεξιάς είναι ένας από τους πολλούς άξονες στους οποίους εξετάζουμε και εμείς όλες τις μελέτες που κάνουμε στην Good Affairs. Όσον αφορά σε αυτόν τον άξονα και μόνο, το είπαμε και πριν λίγο, υπάρχει μια πλήρης μετακίνηση προς την ευρύτερη συντηρητική παράταξη, δηλαδή προς την ευρύτερη συντηρητικοποιεί το κόσμος. Δηλαδή υπήρχε μια μετακίνηση που παρατηρήθηκε από την ευρύτερη αριστερά, ένα μικρότερο κομμάτι προς την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή, από την ευρύτερη κεντροαριστερά ένα κομμάτι το οποίο μετακινήθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία και προφανώς ένα τεράστιο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, περίπου το 1 τρίτο της δύναμης που είχε το 23 προς τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα. Αυτό είναι η μία ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση, και τη βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι υπάρχει μία τάση να υπερψηφιστούν κόμματα σαφώς πιο ριζοσπαστικά και κυρίαρχα κόμματα τα οποία δεν έχουν ποτέ ξανακυβερνήσει τις χώρες τους. Το είδαμε στη Γερμανία, το βλέπουμε στη Γαλλία. Η Ισπανία είναι λίγο διαφορετική κατάσταση, αλλά και πάλι, από ό,τι φαίνεται, η επόμενη συγκυβέρνηση, εάν δεν δούμε ένα μεγάλο συνασπισμό μεταξύ σοσιαλιστών και Λαϊκού Κόμματος, θα είναι από το Λαϊκό Κόμμα και του ακροδεξιού Νέου Κόμματος του Vox, το οποίο φαίνεται να είναι τρίτο καθαρά με ποσοστά προσεγγίζουν το 20%. Βλέπουμε γενικά ότι υπάρχει μια τάση όχι απαραίτητα συντηρητικοποίησης, αλλά θα λέγαμε μια τάση να εμπιστευτούν οι πολίτες χώρους που δεν είναι από τα παραδοσιακά κόμματα, δεν τα εμπιστεύονται. Βάζω και έναν δεύτερο αστερίσκο που είναι αρκετά σημαντικός. Οι μεν κέντροαριστεροί-αριστεροί θεωρούν το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει αγκαλιάσει αυτός ο χώρος τους εργαζόμενους της μεσαίας και της λαϊκής τάξης και δευτερευόντως δεν αντιμετωπίζει σωστά την ακρίβεια. Και οι συντηρητικοί ψηφοφόροι απαντάνε ότι ο κεντροδεξιός χώρος δεν τους έχει προφυλάξει από τα προβλήματα του μεταναστευτικού. Και τα δύο προβλήματα είναι στη βάση των κομμάτων αυτών. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει σαφής αμφισβήτηση των παραδοσιακών χώρων και εκ των πραγμάτων φεύγει κόσμος σε μη παραδοσιακά κόμματα, πιο ριζοσπαστικά, ξαναλέμε αυτή τη λέξη, αλλά πια με την υποσημείωση τη δεύτερη, ότι ο πιο πολλής κόσμος πηγαίνει προς τα δεξιά, γιατί αυτή είναι η γενικότερη τάση. Άρα είναι σαν να βλέπουμε να τέμνονται πολύ απλά δύο άξονες. Γι' αυτό και είναι ο λόγος που ανεβαίνουν τα κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς σε όλη την Ευρώπη, με τη διαφοροποίηση που τη βλέπουμε σε μικρές περιοχές, όπως για παράδειγμα στο Βερολίνο, που υπήρχε όμως ήδη μια ισχυρή αριστερή τάση. Γι' αυτό εκεί είδαμε το κόμμα Die Linke να πάει πάρα πολύ ψηλότερα.
0: Είναι αυτό που, σε αντίθεση με το πριν από 5 χρόνια, που το 50, πάνω από 50% στην Ελλάδα και στην Ευρώπη νομίζω ήταν κεντροαριστερά, τώρα είναι κεντροδεξιά.
1: Δεν το συζητάμε ότι αυτό γίνει πλήρης μετακίνηση. Κύκλους κάνουν οι...
0: Ναι, αλλά αυτό πού οφείλεται δηλαδή?
1: Ευχαρίστω. Θα πούμε και αυτό. Το πρώτο κομμάτι είναι καταρχάς να το παρατηρήσουμε. Ότι υπάρχει μια πλήρης μετακίνηση του κόσμου. Δηλαδή στον αυτοπροσδιορισμό πια αριστερά και δεξιά. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 55-60% κειμενόμενα αυτοπροσδιορίζεται στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς. Από φιλελεύθερος μέχρι ακροδεξιός. Αυτό δεν υπήρχε στη χώρα μας. Η χώρα μας ήταν ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Γαλλία ήταν πάντα πιο φιλοδεξιά περιοχή στο σύνολό της. Η Ελλάδα ήταν ποτέ έτσι. Ακόμα και όταν κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία, τι έκανε? Απλά έπαιρνε το όλον αυτού του χώρου, έπαιρνε και ένα κομμάτι των κεντρών και μπορούσε να κερδίσει με πολύ μεγάλα ποσοστά. Τώρα που οφείλεται, το είπαμε δύο λόγους. Ναι, δηλαδή, ναι. Οι λόγοι είναι αυτό όσον αφορά τους εργαζόμενους, όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας, όσον αφορά το κομμάτι του μεταναστευτικού. Θα λέγαμε ότι είναι και η μη πίστη των πολιτών ότι αυτοί οι παραδοσιακοί χώροι πια έχουν λύσεις. Δηλαδή, από την κρίση του 2009 που ήρθε στην Ευρώπη, με την ταυτόχρονη κρίση που έγινε στο μεταναστευτικό λόγω της Αραβικής Άνοιξης, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ για την Ευρώπη. Δηλαδή, το γεγονός ότι τότε η Αμερική επιχείρησε αυτό το πολεμικό σχέδιο στην Βόρεια Αφρική, το οποίο τι αποτέλεσμα έφερε στην Ευρώπη. Πρώτον, ότι οι πόροι γενικά από τις, και από τις συμμαχίες των, των αραβικών χώρων προς τα κόμματα κυρίως αλληλοδημοκρατίας κόπηκαν αφενός και αφετέρου το μεταναστευτικό αυξήθηκε πάρα πολύ. Οι πρώτοι οι οποίοι επλήγησαν προφανώς ήταν όλα τα κόμματα της αλληλοδημοκρατίας, το είδαμε, από 10 και μετά δεν υπάρχουν παραελάχιστα κόμματα που κυβερνάνε αυτοδύναμα, και το δεύτερο είναι ο χώρος του τα φιλελεύθερα κόμματα. Ταυτόχρονα είδαμε, και αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε εξετάσει ακόμα και πραγματικά θέλω να το εξετάσω άμεσα, ότι αν βγάλουμε τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, οι πιο πολλές συγκυβερνήσεις είναι μεταξύ φιλελεύθερων κομμάτων και σοσιαλιστικών κομμάτων. Έγινε λοιπόν μια όσμωση και μια θεωρία στον κόσμο ότι αυτά τα κόμματα ό,τι και να λένε τελικά είναι ίδια. Δηλαδή αυτό ακριβώς το οποίο έλεγαν τα κόμματα τα οποία δεν κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έπαιρναν πολύ μικρά ποστά. Το έλεγε, ναι, το κόμμα στο Κόμμα Ελλάδος. Θυμάστε ότι 5 κόμματα, 6 κόμματα, 2 πολιτικές. Πια το είδαν οι πολίτες στην πράξη. Εκ των πραγμάτων λοιπόν ψάχνουν άλλους δρόμους. Είναι, θα λέγαμε, η ίδια η ευθύνη των παραδοσιακών αυτών κομμάτων που έχουν βοηθήσει τα υπόλοιπα κόμματα να ανέβουν σε τόσο μεγάλα ποσοστά. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι ανεβαίνουν φυσικά άλλα κόμματα. Αυτό είναι θέμα της δημοκρατίας. Είναι ότι ανεβαίνουν κόμματα τα οποία έχουν ταμπέλες σαφώς πιο ρηξικέλευτες και ακραίες σε σχέση με το παρελθόν.
0: Να πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πλέον αρκετά χρόνια στην εξουσία. Πότε η κυβερνητική φθορά πάβει να είναι μια φυσιολογική συνέπεια της διακυβέρνησης και αρχίζει να μετατρέπει σε ευρύτερο πολιτικό πρόβλημα?
1: Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια φυσιολογική φθορά οκταετίας, η οποία είναι προφανώς μεγαλύτερη και για τους λόγους που αναπτύξαμε πριν λίγο πανευρωπαϊκά. Αυτό δεν μπορεί να μην ακολουθήσει και η χώρα μας. Δεν είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Το δεύτερο είναι, και ήταν κυρίαρχο και το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και για τις παραδοσιακές αξίες της, η αρχή βασικά έγινε όταν η Νέα Δημοκρατία υπερασπίστηκε με τέτοιον τρόπο το γάμο ομοφύλων και δεν μπορούσε βασικά να δείξει στη βάση της ότι αυτός ο νόμος έρχεται πολύ απλά για λόγους δικαιωμάτων και λόγους εξισορρόπησης, και προσπάθησε να το κάνει με έναν τρόπο χωρίς να μπορέσει να μπολιάσει τους δικούς βουλευτές να μπορούν να το περάσουν στη βάση. Και ξέρετε, σε μια στηρητική βάση αυτό προφανώς δεν ακούστηκε καλά στους ψηφοφόρους τους. Έφυγε λοιπόν ένα κομμάτι προς τα δεξιότερα κόμματα, για την ακρίβεια βρήκε την αφορμή να φύγει προς δεξιότερα κόμματα, και ταυτόχρονα είδαμε ότι με το χώρο της κεντροαριστεράς να μην μπορεί να κερδίσει τίποτα από αυτή τη φθορά, να υπάρχει και μια, θα λέγαμε, οκνηρία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ό,τι και να γίνει είμαστε πρώτοι. Αυτό δεν αλλάζει. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς.
0: Και υπεροψία παράλληλα, που είναι και μεγάλος εχθρός της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
1: Και θα λέγαμε, υπεροψία είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει όλα τα κόμματα τα οποία κλείνουν ένα τόσο μεγάλο κύκλο εξουσίας αυτοδύναμα. Ακόμα και το Πασόκ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο στη μεταπολίτευση έχει πάρει τρεις ερυθετίες, άλλαξε πρωθυπουργό. Δηλαδή, είδαμε το 1996, αλλάζει πρωθυπουργό ο Κώστας Σιμίτης. Τότε το Πασόκ δύσκολα θα κέρδιζε ξανά μια εκλογική διαδικασία από τον Ανδρέα Πανδρέου, στην ηλικία φυσικά που ήταν. Και εκεί είδαμε πως μια πολύ μεγάλη νίκη, για παράδειγμα, του 1993 έγινε σαφώς μικρότερη το 2000, το 96, και οριακή το 2000. Θα μπορούσε να είχαμε μια διαφορετική ιστορία. Και τώρα λοιπόν βλέπουμε αυτό, ότι ναι, μεν η Νέα Δημοκρατία κράτησε δυνάμεις του 23, και δεν είναι θαυμαστό αυτό. Δηλαδή, είναι σπάνιο να βλέπουμε τέτοιου είδους ποσοστά από την πρώτη στη δεύτερη. Τώρα έχει χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το κομμάτι που υπό άλλες συνθήκες θα την καθιστούσε δεδομένα ηττημένη, δηλαδή να χάνεις 12 μονάδες, 10 μονάδες, να είσαι περίπου στο 30 με 32% στην καλύτερη των περιπτώσεων, μπορεί και χαμηλότερα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξουν ακόμα διαφορετικά, διότι πάρα πολύ απλά οι χώροι, κυρίως κεντροαριστεράς, δεν μπορούν να έχουν καμία συνεννόηση μεταξύ τους και δεν μπορεί να δειχθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα από έναν χώρο που εναλλασσόταν στην εξουσία. Και ταυτόχρονα το γεγονός ότι υπάρχει άνοδος χώρους δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα πολυδιάσπαση, μας δείχνει ότι και από εκεί δεν μπορεί να αναδειχθεί ένα κόμμα το οποίο μπορεί να την απειλήσει.
0: Υπάρχει αίσθηση ότι το Μέγαρο Μαξίμου καλύτερα να διαχειριστεί ταυτόχρονα προβλήματα καθημερινότητας, πολιτικές αντιπαραθέσεις και εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Ποια από αυτά τα μέτωπα πιστεύετε θεωρείτε ότι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την εικόνα της κυβέρνησης?
1: Αυτή τη στιγμή έξι
0: μήνες... Αυτό που χαλάει την εικόνα της πιο πολύ, ας
1: πούμε. Νομίζω ότι ξεκάθαρα αυτό που χαλάει την εικόνα της είναι ότι στην δεύτερη τετραετία πάντα ξεπετιέται ένα σκάνδαλο το οποίο είτε μικρό είτε παλαιότερο. Δηλαδή είτε δούμε στη διαχρονία της διακυβέρνησης και ήταν σκάνδαλα τα οποία υπήρχαν και βγήκαν τώρα. Είτε για παράδειγμα υπάρχουν μικρότερα, υπάρχουν μεγαλύτερα. Είναι σαν να προσπαθεί να δώσει ταχύτητα η κυβέρνηση και πάντα υπάρχει κάτι να τη φρενάρει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό στο κομμάτι της αξιοπιστίας. Το δεύτερο κομμάτι προφανώς είναι όλη αυτή η, δεν θα πούμε κακή διαχείριση απαραίτητα της ακρίβειας, αλλά σίγουρα η ακρίβεια η οποία υπάρχει και τη βλέπουμε σε όλη αυτή τη δεκαετία ότι έχει αυξηθεί, είτε για εξωτερικούς λόγους, είτε για λόγους προβληματικής διαχείρισης εσωτερικά. Δεδομένα αυτό ο πολίτης το βλέπει στη τσέπη του και σίγουρα με βάση τη τσέπη του ψηφίζει. Και προφανώς υπάρχουν και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είπαμε και πριν λίγο, τα οποία έχουν οδηγήσει τον κόσμο σαφώς σε πιο συντηρητικά σχήματα.
0: Το τελευταίο διάστημα η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται και στις διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπαμε. Πρόκειται για συνηθισμένη κινητικότητα ενός μεγάλου κυβερνητικού κόμματος ή για ενδείξεις βαθύτερων πολιτικών και στρατηγικών διαφωνιών? Πώς το βλέπετε?
1: Νομίζω ότι ένα κόμμα το οποίο είναι κυβερνητικό είναι απόλυτα λογικό να έχει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες. Και έχουν φιλοδοξίες βλέποντας την επόμενη, πολλές φορές και τη μεθεπόμενη ημέρα. Βλέποντας λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία στο κομμάτι αυτοδυναμία, μία αυτοδυναμία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι πολύ πιο κοντά στο να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είναι λογικό νομίζω και πολλές φορές και θεμητό αν γίνεται εντός κόμματος και να μην υπάρχει μια αμφισβήτηση η οποία φεύγει εκτός, καλή ώρα όπως ο Αντώνης Σαμαράς, να βγαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορεί η Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς τις κάλπες να εξασφαλίσει, και μιλάμε πάντα με το υποκείμενο της Νέας Δημοκρατίας, μπορούμε να μιλήσουμε το κάθε υποκείμενο διαφορετικά για κάθε κόμμα. Κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά ποσοστά, έτσι ώστε εάν δεν είναι αυτοδύναμη, είτε να πάει σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία και να προσεγγίσει εκεί το όποιο νούμερο μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά στην αυτοδυναμία να την εξασφαλίσει, είτε με κάποιο μικρότερο κόμμα να μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Εκεί είναι ο μεγάλος αστερίσκος, ότι αν το μικρότερο κόμμα με την εξαρτημένη ιστορία της, του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί να θέσει ζήτημα αλλαγής πρωθυπουργού. Όμως όλα αυτά είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάσουμε τη μέρα των εκλογών και τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση νομίζω και ότι είναι απόλυτα λογικό, το έχουμε δει σε όλη τη μεταπολίτευση αλλά και πιο πριν, ότι πάντα οι κάθε επόμενοι προετοιμάζονται.
0: Αυτό δεν δυσκολεύει όμως το πρωθυπουργό σε συγκεκριμένη περίπτωση να διατηρήσει την ενότητα της παράταξης, συντονισμό? Να συντονίζει την παράταξη.
1: Μπορώ να το καταλάβω.
0: Βγαίνοντας προς εκλογές.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όχι απαραίτητα, γιατί εν τέλει, τελικά και οποιοδήποτε θα ήθελε ιδανικά να διαδεχθεί τον πρωθυπουργό, πάντα θέλει το καλύτερο ποσοστό για το κόμμα του. Γιατί ξέρει ότι εκεί μπαίνει πάντα και σε ένα κίνδυνο. Ότι όταν το ποσοστό μικραίνει και όταν θα λέγαμε λαϊκά πελεκάς εσωτερικά την κυβέρνησή σου, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί αυτή η χιονοστιβάδα να προχωρήσει και να πάει απέναντί σου και τελικά να σε πατήσει τον ίδιο. Νομίζω ότι πολλές φορές αυτές οι εσωτερικές κόντρες μπορεί και να ανεβάζουν το ποσοστό για ένα σημαντικό λόγο. Ότι μένουν εντός κόμματος. Το στοίχημα του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας είναι τις εσωτερικές συγκρούσεις να τις κρατήσει μέσα της. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα ακολουθήσουν, για παράδειγμα, τον Αντώνη Σαμαρά, να φύγουν προς την Αφροδίτη Λατινοπούλου και ούτω καθεξής. Και μιλάω για δύο κόμματα που είναι αρκετά συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι δύο κόμματα τα οποία το βλέπουμε σε όλες τις μελέτες μας, ότι θα ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία υπό άλλες συνθήκες. Και όταν λέμε υπό άλλες συνθήκες, μια άλλη πολιτική. Δεν πάει να πει βέβαια θα έπαιρνε ψηλό το ποσοστό Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί ναι. Αντίστοιχα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχανε
0: από κάπου αλλού.
1: Στο κέντρο το οποίο το έχει κερδίσει κατά κράτος η Νέα Δημοκρατία, λαιλατώντας κυρίως το Πασόκ.
0: Από την πλευρά των πολιτών τώρα, αυτές οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις δεν ενισχύουν μια εντύπωση, δεν δίνουν την εντύπωση στο λαό ότι μια πολιτική αβεβαιότητα.
1: Όσον αφορά το κομμάτι της Νέας
0: Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν κάνει κακό, ναι. Στη Νέα Δημοκρατία, μια και μιλάμε τώρα.
1: Όχι, αν μιλάμε
0: και φυσικά και για τα άλλα τα κόμματα.
1: Θα πάμε και στα άλλα κόμματα. Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι τα εσωτερικά ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον πολίτη. Δεν τα βλέπει, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ρωτήσουμε ποιοι είναι οι πιθανοί επόμενοι, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πολιτών θα σου απαντήσει Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπαίνει κάποιος σε μια κουβέντα. Εάν ο επόμενος πρωθυπουργός μπορεί να είναι κάποιος άλλος, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο ισχυρό και πρωθυπουργό ταυτόχρονα. Ναι. Γιατί πάντα στον πολίτη έχει μείνει το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ακόμα, δηλαδή, αν ρωτήσεις, μα αν δεν είναι ο Μητσοτάκης ποιος, δηλαδή θα πάνε σε άλλους χώρους και θα αποκλείσουν τους άλλους χώρους επειδή έχουν βλέπουν τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, υπάρχει ένα μπρος-πίσω σε αυτή τη σκέψη. Και νομίζω ότι είναι και λογικό. Μπορούμε να θυμηθούμε και άλλους χώρους και άλλα κόμματα. Δηλαδή, μπορούμε να θυμηθούμε και αμφισβητήσεις άλλων επικεφαλής κομμάτων και στο Πασόκ παλαιότερα και στη Νέα Δημοκρατία πιο παλιά, ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν υπήρχε το πρόσωπο το οποίο οι πολίτες με τη μία θα μπορούσαν να πούνε. Σκεφτόντουσαν, είναι δεδομένο ότι όταν εμφανίστηκε, ανεξάρτητα αν έχασε ότι έφυγε Αξιόγλου, όταν εμφανίστηκε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, όταν εμφανίστηκε ο Κώστας Σιμίτης το 96 και το καθεξής, υπήρχε διεργασία που τους οδηγήσει στην αμφισβήτηση, είτε κερδίσαν είτε όχι, αλλά από την άλλη μεριά δεν υπήρχε στον πολίτη το ζήτημα της αμφισβήτησης του επικεφαλής του κόμματος ακόμα. Για αυτούς είναι ταυτόσιμο το κόμμα και ο επικεφαλής.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να πιούμε και λιγάκι νερό.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τσιβελέκη, για όσα ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, και μαζί μας σήμερα ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Κύριε Τράπαλη, πάμε τώρα λίγο σε αντιπολίτευση. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, η αντισαρέσκεια των πολιτών δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ενίσχυση της αντιπολίτευσης. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο?
1: Για την ακρίβεια, μιλάμε 20 λεπτά για την κυβέρνηση, λέμε για ποιους λόγους πέφτει, λέμε για ποιους λόγους υπάρχει αμφισβήτηση,
0: ναι,
1: υποσυνθήκες, δελφίνι, τα πάντα. Και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία είναι από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα. Έχει μια διαφορά που κυμαίνεται από τις 10 με 15 μονάδες.
0: Ναι, ανάλογα στις δημοσκοπήσεις δεν έχει σημασία.
1: Πάντα μιλάμε για την εκτίμηση, δεν μιλάμε για την πρόθεση. Αλλά ακόμα και με όρους πρόθεσης να πάμε, μιλάμε για μια διαφορά που είναι καθαρή. Και 10 μονάδες να μην είναι, ναι, καθαρή.
0: Που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν. Αυτό δεν λέει που καταλογίζουν πολλοί δημοσκόποι. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ σε κόμματα στο παρελθόν αυτό το πράγμα.
1: Όχι, με τέτοια μεγάλη διαφορά. Μπορούμε να θυμηθούμε κόμματα που ερχόντουσαν. Δηλαδή, θυμόμασταν τον Κώστα Καραμαλή το 2004 απέναντι στον Κώστα Σιμίτη να είχε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, ναι, και η διαφορά να μειώθηκε με τον Γιώργο Παπανδρέου. Θυμόμαστε ότι ο επερχόμενος Γιώργος Παπανδρέου το 2009 διαμόρφωσε μια πολύ μεγάλη διαφορά προς το τέλος. Το θέμα τι είναι, ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση από το χώρο της κεντροαριστεράς έχει να αντιμετωπίσει πρώτον το κομμάτι της μετακίνησης του εκλογικού σώματος σε πιο στηρητικά ακροατήρια. Αυτό είναι δεδομένο, πανευρωπαϊκό και γίνεται και στην Ελλάδα. Δεν διάβασε ποτέ σωστά η κεντροαριστερά το τι έγινε στις... Έχουμε ξεχάσει μια εκλογική διαδικασία. Είναι τρομερό, δηλαδή. Μιλάμε για τις ευρωεκλογές, μιλάμε για τις δημοτικές, μιλάμε για τις εθνικές και ξεχνάμε τις άμεσα πολιτικές εκλογές των περιφερειακών εκλογών. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις μισές περιφέρειες από την πρώτη Κυριακή και τις παίρνει πάρα πολύ εύκολα. Όσες περιφέρειες μπήκαν στο δεύτερο γύρο, εκτός της Πελοποννήσου που οριακά την κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα τα κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας στήριξαν τον υπεριφερειάρχη κύριο Πτωχό, αλλά όλα, δηλαδή και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ούτω καθεξής, και το κερδίζει οριακά τον κύριο Τατούλη σε την διαδικασία. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές, με την εξαίρεση της Θεσσαλίας, αλλά που έγινε ο τεράστιος μαύρος κύκνος των εκλογών, με την απίστευτη τραγωδία εκείνης ναι, εποχής, όλες οι υπόλοιπες περιοχές κερδίθηκαν από ανθρώπους που είχαν καταρτήσει ψηφοδέλτια σαφώς συντηρητικότερα της Νέας Δημοκρατίας. Τότε αντιμετωπίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία ότι αυτά είναι. Μπορούμε να τους μαζέψουμε πάρα πολύ απλά, γιατί είναι απλά αντάρτες. Ενώ η προοδευτική παράταξη στάθηκε στη νίκη του Κουρέτα και στη νίκη του Χάρη Δούκα στην Αθήνα, που ξαναλέμε, αφήνουμε τις δημοτικές εκλογές. Αντί να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να δει ότι δεν μπορούσε να διεκδικήσει καμία περιφέρεια.
0: Σωστό.
1: Αυτό λοιπόν έρχεται τώρα και το βλέπουμε σε εθνικές εκλογές. Η προοδευτική παράταξη λοιπόν είναι σίγουρα ο συντριπτικά ιτημένος χώρος στο όλο πολιτικό φάσμα. Η Νέα Δημοκρατία έχασε πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν πήγε τίποτα σε αυτό το χώρο. Ίσα-ίσα αυτός ο χώρος, αν δούμε από όλες τις έρευνες, πιο πολύ κερδίζει, πιο πολύ χάνει προς τη Νέα Δημοκρατία στο και οριακά παρά παίρνει. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, επειδή ιστορικά η απάντηση στη χώρα μας ήταν από αυτό το χώρο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Η αντιπολίτευση έρχεται από άλλους χώρους. Ακριβώς επειδή υπήρχε η ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι συνέβη μετά τις ευρωεκλογές, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Όλοι ξέρουμε και τι είδαμε, τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα η δεδομένη ανεπάρκεια του ΠΑΣΟΚ να καλύψει το χώρο, δηλαδή έκανε μια εκλογική διαδικασία το ΠΑΣΟΚ, για όποιους λόγους αποφάσισε να αλλάξει τον επικεφαλής και επικύρωσε τον ίδιο επικεφαλής, ο οποίος είχε όλα τα χαρακτηριστικά της μη πρωθυπουργικής ικανότητας. Αυτό οδήγησε σε μια μερίδα πολιτών που δεν ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ να του κλείσουν μία και καλή την πόρτα. Γι' αυτό

0: Έχει κολλήσει βελόνα. Δεν έχει κολλήσει βελόνα για το Πάσο και έχει κακό πρόγραμμα, έχει καλό πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τα λέει καλά ο Ανδρουλάκης τώρα, τα λέει καλά η Διαμαντοπούλου, τα λέει του κάνει επιθέσει ο Γερουλάνος και το καθεξής. Καμία σχέση. Είναι ότι αυτήν τη στιγμή το Πασόκ έκλεισε την πόρτα σε οποιονδήποτε άλλον, γιατί νιώθει ο πολίτης, ο οποίος δεν ψήφισε Πασόκ, το Πασόκ τον κορόιδεψε με αυτή την ιστορία του 2024. Εκ των πραγμάτων, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας να καλύψει το προφανές κενό ικανότητας και επικεφαλής, δηλαδή τότε του Φάμελου και τώρα. Δεν θα σε δάμε για την κυρία Δούρου τώρα. Τότε του Φάμελου και του Ανδρουλάκη και. Είναι λογικό η πρωθυπουργική ικανότητα του Αλέξη πάνε πάρα πολύ ψηλά. Με τη διαφορά ότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας βάζει τον εαυτό του μπροστά, παίρνει τα ποστά τα οποία βλέπαμε εξ αρχής. Δηλαδή είχε πάντα μια πρωθυπουργική ικανότητα γύρω στο 13-14%, το οποία την πήρε ατόφια και από εκεί δεν μπορεί να πέσει με τίποτα παρά μόνο αν γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές. Αλλά το ζήτημα για τον κύριο Τσίπρα είναι πώς θα μπορέσει όχι απλά να πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι μεταξύ του 16,8, αν θυμάμαι καλά, που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές και του 21 περίπου που είχε πάρει πρώτες του 23, να μπορέσει να φτιάξει ένα μεγάλο αντιπολιτευτικό πόλο. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται αυτό το στίγμα να το κερδίζει. Άρα, αν αυτό το μαζέψουμε, θα δούμε ότι ο κεντροαριστερός χώρος δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις διακυβέρνησης και ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο είτε δεν τον ψηφίζει, είτε τον ψηφίζει αγκομαχώντας, έχει ένα αίτημα ενοποίησης και δεν τον νοιάζει αν επικεφαλής ήταν ο Τσίπρας, ήταν ο Ανδρουλάκης, ήταν οποιοδήποτε, αλλά τον νοιάζει επιτέλους αυτός ο χώρος και μιλάμε για πολίτες που είναι κοντά σε αυτό το χώρο να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης τουλάχιστον, αν δεν μιλάμε για ενοποίηση. Και αν δεν γίνει αυτό, πολύ απλά αυτοί οι πολίτες στρέφονται σε άλλους χώρους αμφισβήτησης της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα πλέον να στηρίξουν πιο δεξιά σχήματα και κάτι το οποίο βλέπουμε σε όλες τις μελέτες και ειδικά σε μια τελευταία μελέτη την οποία κάναμε, οι ηλικίες 17 έως 34 πια έχουν απενοχοποιημένη σχέση με τη λέξη δεξιά. Τρεις στους τέσσερις πολίτες από αυτές τις ηλικίες πιστεύουν ότι η δεξιά είναι σαφώς πιο κοντά στις ανάγκες τους, βγάζουμε το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, παρά για την κεντροαριστερά.
1: Τελικά δεν έχει βρει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης στη συνταγή που δεν να χτυπήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να πει στον κόσμο ότι αυτό είναι εναλλακτική πρόταση στη θέση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τουλάχιστον τα παραδοσιακά.
1: Ή τα εσωτερικά προβλήματά τους δεν τους αφήνουν να κάνουν.
0: Σίγουρα τα παραδοσιακά κόμματα της κεντροαριστεράς και ο παραδοσιακός επικεφαλής της κεντροαριστεράς τελευταία 15 ετίας που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, τη λογική ότι είναι το μοναδικό κόμμα από αυτόν τον ευρύτερο χώρο που κυβέρνησε τη χώρα, αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Και ένας χώρος ο οποίος μειώνεται. Θα λέγαμε ότι στα πιο ριζοσπαστικά κόμματα οι πολίτες βλέπουν στοιχεία αντιπολίτευση πιο ψηλά. Δεν βλέπουν κυβερνητικά στοιχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, η σταθερή άνοδος του Κυριάκου Βελόπουλου της Ελληνικής Λύσης σε πολύ ψηλά ποσοστά, ακόμα και αν υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, μας δείχνει ότι τους πολίτες πια δεν τους ενδιαφέρει τόσο η ιδεολογική θέση, τους ενδιαφέρει πολύ παραπάνω το πώς ένα κόμμα μπορεί να σταθεί αντιπολιτευτικά και στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία. Και ταυτόχρονα η σωστή δουλειά η οποία γίνεται περιφερειακά. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε δει κάποια εκτείναξη από τον ευρύτερο επιστρεπτικό χώρο οφείλεται πρώτα απ' όλα ότι οι ίδιοι δεν το πιστεύουν. Δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Δηλαδή το είδαμε σε ευρωεκλογές που ένα 22% ψήφισε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά οι ευρωεκλογές ακόμα είναι κάτι παρθένο και δεν το αφουγκράστηκαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν βγάλουμε την εκτείναξη Ελληνικής Λύσης, όλα τα υπόλοιπα κόμματα πήραν καλά ποσοστά, δεν μπορούν ακόμα να κατανοήσουν ότι μπορούν. Δηλαδή να πάρουν το παράδειγμα άλλων χωρών, Γαλλίας, Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας. Το ζήτημα είναι ότι αν μιλάμε για πολυδιάσπαση στην κεντροαριστερά, στη δεξιά μιλάμε για κατακαιρματισμό. Και κατακαιρματισμό γιατί δεν υπάρχει μια ενοποιημένη σχέση, γιατί προφανώς δεν έχει καμία σχέση, για παράδειγμα, ψηφοφόρος του Αντώνη Σαμαρά, εάν τελικά κάνει κόμμα, με τον ψηφοφόρο ενός μορφώματος το οποίο θα στήριζε έναν επικεφαλής ο οποίος θα ήταν κοντά στον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι απόλυτα λογικό αυτό, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Όμως, εάν κάτι μπορεί να χαρακτηρίσει αυτό το χώρο, είναι ότι όλοι έχουν σαφώς πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τελικά, οι πολίτες αναζητούν μια διαφορετική πρόταση, πολιτική πρόταση, ή είναι ποσοστοποιημένη τελικά από το σύνολο του κομματικού συστήματος?
0: Από το 2004 και μετά βλέπουμε ότι ενώ η συμμετοχή έτεινε στο 80%, τώρα μιλάμε για, θα πανηγυρίζουμε αν προσεγγίσει ή ξεπεράσει λίγο το 60%. Δεν μιλάμε για ευρωεκλογές που η συμμετοχή είναι
1: Χαμηλή. Πολύ
0: όχι απλά χαμηλή. Το 1 τρίτο των ανθρώπων ψηφίζουν οριακά το 40%.
1: Πιστεύω ότι δεν διακυβεύεται και τίποτα, γι' αυτό και η ψήφο είναι πολλές φορές πιο χαλαρή και πιο τιμωρητική, να το πω έτσι.
0: Ας μην ανοίξουμε την κουβέντα για το ότι οι ευρωεκλογές είναι πιθανά και πιο σημαντικές από τις εθνικές.
1: Το ξέρουμε αυτό. Αυτή εμείς τουλάχιστον το γνωρίζουμε.
0: Ας μην ανοίξουμε την κουβέντα τι συμβαίνει σε δημοτικές περιφερειακές. Δηλαδή, το είδαμε σε όλες τις πόλεις. Για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας. Το 1 τρίτο τελικά ψήφισε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα εκπροσώπησης και θέμα δημοκρατίας όταν μόλις το 1 τρίτο ψηφίζει. Κάτι το οποίο προφανώς ο νομοθέτης του 1974 δεν μπορούσε ποτέ να προβλέψει. Ότι θα είχαμε τόσο χαμηλή συμμετοχή στην Ελλάδα. Και εμείς μεγαλώσαμε και να λέμε ότι η Ελλάδα πάντα είχε ψηλή συμμετοχή. Εκ των πραγμάτων, θα λέγαμε ότι το βασικό πρόβλημα αποτυπώνεται κατευθείαν στις έρευνες και το πόσο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο αναποφάσιστος ψυχογραφικά ταυτίζεται με το δεν ψηφίζω. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε κάτι το οποίο εγώ προσωπικά αντιτίθεμαι να λέμε ότι η εκτίμηση ψήφου έρχεται με την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων με βάση την πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπάρχουν 15% αποφασίστων, αυτό κατανέμεται αναλογικά. Το θεωρώ επιστημονικά λάθος. Όμως είναι η πρώτη φορά που πιθανά αυτό να γίνει, γιατί φαίνεται ότι οι αναποφάσιστοι δεν θα κινηθούν σε κάποιο χώρο το μεγάλο του ποσοστό, αλλά θα πάει στο δεν ψηφίζω. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αφορά όλα τα κόμματα. Γιατί αν τελικά πάμε σε μια χαμηλή εκπροσώπηση, θα δούμε κόμματα τα οποία είναι σαφώς πιο ριζοσπαστικά, σαφώς πιο οργανωμένα κομματικά, να πάνε πολύ καλύτερα. Και ξέρετε, αυτό πολλές φορές μπορεί να έχει και κινδύνους, γιατί μπορούμε να δούμε χώρους να αναδύονται, ενώ τελικά δεν έχουν τόσο μεγάλη εκπροσώπηση στην κοινωνία, αλλά να αναδύονται και να γίνονται σαφώς πιο ισχυροί.
1: Κύριε Τραπάλι, ως επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη μεθοδολογία και στην ερμηνεία των δημοσκοπήσεων. Να βοηθήσουμε έναν πολίτη. Τι θα προσέχει, τι θα πρέπει να προσέξει όταν διαβάζει μια δημοσκόπηση, ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων?
0: Το συνηθέστερο λάθος και εκεί που κακώς στέκονται, αλλά είναι μια άτυπη κακή συμμαχία, θα λέγαμε, δημοσκόπων και μίντια, είναι η περίφημη κάρτα πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου. Προσωπικά, αυτό το οποίο κάνουμε πάντα ως εταιρεία στις μελέτες, οποίες παραδίδουμε στους πελάτες μας, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι φορείς, είτε είναι περιφέρειες, είτε είναι επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρει το πολιτικό σκηνικό, είναι ότι ξεκινάμε από την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση. Τους τη δείχνουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το εκλογικό σκηνικό στη χώρα. Και ξεκινάμε την ανάλυση των χώρων ανά ηλικία, ανά περιφέρεια, ανά κομματικό προσδιορισμό, ανά ιδεολογικό προσδιορισμό και φυσικά ανάλογα με τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί μια έρευνα να είναι για την παιδεία και την εκπαίδευση, μπορεί να είναι για την υγεία, μπορεί να είναι για τον αθλητισμό, μπορεί να είναι για την εξωτερική πολιτική κ.ο.κ. ή διάφορες έρευνες ψυχογραφικές. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο αυτό που λέω να γίνει. Προφανώς δεν μπορούμε να λέμε να μην στέκονται οι πολίτες στην πρόθεση ψήφου, αλλά θα έλεγα ότι εγώ το πρώτο που θα κοίταγα θα είναι να βλέπουν προφανώς την πρόθεση, τι αποτυπώνεται κάθε στιγμή, να συγκρίνουμε με τα προηγούμενα αποτελέσματα της ίδιας εταιρείας και όχι να γίνεται μια σύγχυση ότι βγάζει Good Affairs αυτό, βγάζει Alco αυτό, βγάζει η MRB αυτό και ούτω καθεξής, γιατί ο κάθε αναλυτής έχει μια διαφορετική αίσθηση.
1: Σωστό.
0: Και αυτή η αίσθηση μπορεί να είναι είτε για μαθηματικούς λόγους, είτε για ιδεολογικούς πολλές φορές λόγους. Δηλαδή, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση κοινωνίας κάθε ερευνητή, χωρίς να αναιρεί ότι ο καθένας κάνει καλά και σωστά τη δουλειά του. Θα έλεγα λοιπόν πρώτον, η σύγκριση να γίνεται με την προηγούμενη μέτρηση κάθε εταιρείας, να βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή να βλέπουμε το γιατί πίσω από το τι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30% μεσοσταθμικά αυτή την περίοδο, πρέπει να δούμε τους λόγους, σας τους εξήγησα πριν, γιατί είναι η κυβέρνηση και αυτό στάθηκαν πιο πολύ στη Νέα Δημοκρατία, που έχασε αυτό το ποσοστό από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Και επίσης, επουδενή να μην συγχαίουμε κόμματα τα οποία εμφανίζονται και να λέμε ότι για παράδειγμα παίρνει κόσμο από την Καριστιανού, ο Τσίπρας και ούτω καθεξής, γιατί εκεί χάνεται η σύγκριση. Η σύγκριση γίνεται σταθερά με τις προηγούμενες εκλογές. Είτε αυτές είναι βουλευτικές, είτε ευρωεκλογές, θα έλεγα κυρίως που να γίνεται πάντα με δύο εκλογικές διαδικασίες. Δεν είναι εύκολο και δεν έχουμε ακόμα την παιδεία και την κουλτούρα να δούμε τις δημοσκοπήσεις ως ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τον εκάστοτε πελάτη, γιατί ακόμα και τα μίντια είναι πελάτες και ο κόσμος που μας βλέπει ή μας ακούει είναι πελάτες και αντιμετωπίζονται δημοσκοπήσεις ως ένα εργαλείο προώθησης κομματικών συμφερόντων. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Επίσης, να διευκρινίσουμε κάτι. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, την οποία το λέμε συνέχεια για όλες τις δημοσκοπήσεις, Ποια ψηφιομετρήση αποτυπώνει καλύτερα, θα λέει κανείς, την πραγματική πολιτική δυναμική?
0: Η εκτίμηση ψήφου είναι αυτή η οποία έχει ο κάθε δημοσκόπος και πιστεύει ότι θα δούμε τη μέρα των εκλογών υπό τις παρούσες συνθήκες. Για την ακρίβεια, για τη μέρα των εκλογών που, που τελειώνει το δείγμα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα σήμερα είναι 11 Οκτωβρίου, αν κάναμε μια έρευνα η οποία ξεκίναγε στις 7 Οκτώβρη και τελείωνε στις 10 Οκτωβρίου, 4 μέρες, και σήμερα θα μπορούσαμε να βγάλουμε το αποτέλεσμα, θα λέγαμε ότι σήμερα την Κυριακή 10 Οκτωβρίου η εκτίμησή μας για το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτή η οποία βλέπετε. Η πρόθεση είναι σαφώς πιο κοντινή και πιο απτή, δηλαδή έχουν γίνει προφανώς σταθμίσεις. Α, κάτι πολύ σημαντικό, καμιά παρένθεση. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η πρόθεση δεν είναι απλή αποτύπωση της δειγματοληψίας της οποίας έχουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι για παράδειγμα έχουμε μια έρευνα 1000 ατόμων, να πούμε 1000 που είναι εύκολο, και το 25% ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή το 7% ψηφίζει ΚΚΕ, μιλάμε για 250 άτομα ή 70 άτομα, λέω. Πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι πάντα το δείγμα δεν είναι ποτέ σταθερό. Δεν ψάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν την προηγούμενη εκλογική διαδικασία ένα κόμμα και ανάλογα με τις μετακινήσεις το αλλάζουμε. Αυτό έχει φανεί επιστημονικά ότι δεν είναι σωστό. Έχει αποδειχτεί λανθασμένο το παρελθόν, γιατί αυτό θα ίσχυε μόνο αν είχαμε σταθερά εκλογικά κοινά, όπως πριν το 2000 στην Ελλάδα. Mm. Άρα, αυτό το οποίο βλέπουν είναι προϊόν σταθμίσεων με βάση την ηλικία, με βάση την περιφέρεια, την προηγούμενη ψήφο σε βουλευτικές και ευρωεκλογές, το φύλο, λέω διάφορα στοιχεία, την περιφέρεια. Άρα, αυτό το οποίο βλέπουμε στην πρόθεση είναι μια τελική επιστημονική προσέγγιση της δειγματοληψίας της οποίας είχαμε. Η εκτίμηση τώρα έρχεται μετά ανάλογα με το τι πιστεύει ο κάθε δημοσκόπος. Δηλαδή, είτε θα το θέσει αναλογικά,
1: όπως λέγαμε προηγουμένως,
0: με το οποίο ξαναλέω διαφωνώ, αλλά κατανοούμε ότι πια είναι η πρώτη φορά πιθανά που μπορεί αυτό να ισχύει, είτε ανάλογα με την περαιτέρω ανάλυση των αναποφασίστων, από πού προέρχονται, που είναι πιο κοντά ιδεολογικά, που είναι πιο κοντά λαϊκά, που είναι πιο κοντά ψυχογραφικά. Και αυτό το, ας πούμε, έστω ότι είναι 15%, κατανεμηθεί όχι αναλογικά σε κάθε κόμμα, αλλά κατανεμηθεί ανάλογα με το πού μπορεί να πάει πιο κοντά.
1: Ναι. Τελικά, ένας πολίτης που δηλώνει απογοητευμένος από την κυβέρνηση είναι απαραίτητα έτοιμος να στηρίξει ένα άλλο κόμμα?
0: Όχι, μπορεί να μην συμμετέχει.
1: Ή μπορεί να οδηγηθεί σε ένα
0: αποχή, δηλαδή. Και πριν λίγο, είπαμε ότι φαίνεται για πρώτη φορά ότι το κομμάτι των αναποφάσιστων αρχίζει να ταυτίζεται με το «δεν ψηφίζω». Ναι. Δεν πάει να πει ότι αυτό θα είναι πάγιο, αλλά δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση να δούμε μια εκλογική διαδικασία πάρα πολύ χαμηλής συμμετοχής σε σχέση πάντα με τα κόμματα που θα συμμετάσχουν. Δηλαδή, δεν πρέπει, πάλι εδώ πάμε να κάνουμε ένα λάθος, δεν πρέπει να συγκριθεί με το 23 η συμμετοχή, γιατί το 23 είχαμε πάρα πολύ λίγα κόμματα τα οποία πήραν σχετικά καλά ποσοστά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εμείς μετράμε 14 κόμματα και μετά εν δυνάμει. Αν κατανοήσουμε ότι και μάλιστα 14 κόμματα, ας αφήσουμε έξω για παράδειγμα τη Νέα Αριστερά που παίρνει πραγματικά χαμηλά ποσοστά, δηλαδή κάτω από τη μισή μονάδα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα από τη Νίκη και πάνω προσεγγίζουν ή ξεπερνάνε τη μονάδα. Μπορεί να ακούγεται χαμηλή η μονάδα, αλλά αυτή τη στιγμή το να έχουμε 13 κόμματα τα οποία παίρνουν ποσοστά τα οποία καταμετρούνται σε έρευνες, μπορούμε να πούμε ότι υπό κανονικές συνθήκες θα είχαμε πολύ ψηλή συμμετοχή. Εάν τελικά παρόλη την καταμέτρηση την οποία κάνουμε, τελικά η συμμετοχή είναι μικρή, τελικά μιλάμε για μια τεράστια άρνηση στο πολιτικό σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό θα δείξει ότι οι πολίτες θέλουν ενοποιημένους μεγάλους χώρους. Δηλαδή λένε ότι ναι, κατεβάστε πολλά κόμματα, 5-6 κόμματα από το χώρο της δεξιάς, τα οποία μπορεί και τα 5 να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δύο σχετικά μικρομέγαλα κόμματα από την κεντροαριστερά, τόσα αριστερά κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας που είναι στο φιλελεύθερο χώρο, αλλά τελικά βρείτε τα. Mm-hmm. Γιατί ναι, μεν υπάρχει ένα 70% απόρριψη ελληνικής κυβέρνησης, αλλά τελικά αν το 70% αυτό σπάει σε 13 κομμάτια, είναι απόλυτα λογικό οι ίδιοι πολίτες να λένε ότι επιτέλους βρείτε τα και κατανοήστε ότι αν θέλετε να φτιαχτεί ένας χώρος απέναντι στην κυβέρνηση, δεν υποστηρίζουμε αυτό το κομμάτι. Απλά καταγράφουμε τα ποστά. Ναι. Του αντιπολιτευτικού χώρου, πρέπει να φτιαχτούν μεγάλοι ενιαίοι χώροι. Και αυτό προφανώς το πρώτο καμπανάκι χτυπάει στην κεντροαριστερά, που παλεύει μεταξύ της. Είναι τρομερές οι μάχες μεταξύ Ελλάς και Πάσου που βλέπουμε στα κανάλια, γιατί το είδαμε και πρόσφατα. Και ήταν λυπηρό αυτό το οποίο έγινε σε ένα κανάλι με μια επίθεση σε μια κοπέλα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μην πάμε τώρα στο Πασόκ προς Ελλάς. Και από την άλλη μεριά γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπουμε εμφυλίους πολέμους που τελικά δεν θα έχουν κανένα νικητή. Όποιος και αν βγει δεύτερος υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα μπορεί να συνομιλήσει με τον χώρο που θα βγει χαμηλότερα από αυτόν. Και τελικά ο ευρύτερος χώρος κεντροαριστερά θα είναι ο συντριπτικά χαμένος των εκλογών.
1: Να πάμε λίγο στις νεότερες ηλικίες. Φαίνεται συχνά αντιμετωπίζουν την πολιτική με διαφορετικό τρόπο, τουλάχιστον με τις παλαιότερες γενιές. Ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν οι νεότεροι ψηφοφόροι και πώς μπορεί να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις?
0: Είπαμε κάτι πριν. Για πρώτη φορά οι νέοι έχουν απανεχοποιήσει τελείως τον όρο δεξιά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ για παράδειγμα, ένα στους πέντε πολίτες δεν εκφράζεται από μια πολιτική κλίμακα, αλλά αυτοί που δεν εκφράζονται ρέπουν σε πιο ριζοσπαστικά σχήματα, κυρίως στο χώρο της δεξιάς. Οι νέοι 17-34, πόσο δε μάλλον το 17-24, δεν έχει κανένα πρόβλημα να δηλώσει ότι πιο κοντά στις ανάγκες των εργαζομένων και πιο κοντά στις ανάγκες της χαμηλότερης οικονομικής τάξης είναι η δεξιά. Κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε ποτέ. Δηλαδή, πάντα υπήρχε μια αίσθηση ότι οι νέοι ψηφίζουν ως επιτοπλίστων αριστερά και μετά σιγά σιγά στερεοτυπικοποιούνται. Όχι. Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι το ποσοστό υπεράσπισης της δεξιάς είναι το εμφανώς μεγαλύτερο. Και όταν λέμε δεξιά, δεν λέμε τον δεξιό και τον δεξιό χώρο,
1: ναι,
0: που είναι ψηλά, για παράδειγμα, σε ηλικίες 65+. Από εκεί βλέπουμε και τον κεντροαριστερό χώρο προφανώς ψηλά, γιατί υπάρχει ιστορικότητα της ψήφου όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πιο ριζοσπαστικές λύσεις από την πλευρά της δεξιάς. Φαίνεται ότι οι νέοι έχουν διαφοροποιηθεί ακόμα, έχουν στρατικοποιηθεί σε όλα τα στοιχεία τους, δηλαδή στην καθημερινότητά τους, στο πώς δρούν, στο πώς αντιδρούν απέναντι στα κόμματα εξουσίας. Δύσκολα θα πάνε σε αυτά τα κόμματα. Πιστεύω ότι αν τελικά συμμετάσχουν, γιατί πάντα η συμμετοχή τους είναι χαμηλή, δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές είχαν περίπου ένα 3-4% που συμμετείχαν. Για να είμαι ξεκάθαρος. Από το όλο εκλογικό σώμα, αν ψηφίσαν 100 άτομα, μόλις τα 4 ήταν από 17-24. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι είναι χαμηλή η ίδια τους η ποσοστιαία συμμετοχή στο εκλογικό σώμα, αλλά ψηφίζουν και πάρα πολύ, ψηφίζουν περίπου το 1/3 από αυτούς.
1: Ναι.
0: Είναι το γεγονός ότι αν τελικά πάνε, είναι δεδομένο ότι θα βοηθήσουν πιο ακραία δεξιά σχήματα.
1: Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, να πω μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που θα καθορίσουν την πολιτική συζήτηση στους επόμενους μήνες? Η οικονομία, η ακρίβεια, η λειτουργία των θεσμών, οι κυβερνητικές επιλογές ή η εξέλιξη στο εσωτερικό των κομμάτων?
0: Νομίζω ότι σίγουρα το θέμα της ακρίβειας είναι το πλέον σημαντικό, αλλά αυτό ήταν πάντα. Δηλαδή, το να λέμε. Ένα συνήθες λάθος που γίνεται με τις εκλογικές διαδικασίες είναι ότι σαν να ξεχνάμε τις προηγούμενες. Μια ζωή για την οικονομία λέμε. Μια ζωή λέμε ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το κράτος.
1: Υπάρχει κοντή μνήμη ενδεχομένως.
0: 100%. Μα είναι σαν να βλέπουμε τις εκλογικές διαδικασίες και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση. Δεν είναι να δώσουμε μια κομμάτι τι είναι αυτό το οποίο θα ενδιαφέρει τους πολίτες. Είναι να θυμίσουμε τους πολίτες πάντα την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, την προπροηγούμενη, και να κατανοήσουμε ότι ό,τι συμβαίνει σε εκλογές το έχουμε ξαναδεί. Πολύ δύσκολα δεν το έχουμε ξαναδεί, είτε πολύ πιο παλιά, είτε στο κοντινό παρελθόν. Δηλαδή αυτό που λέμε συνεχώς για την άνοδο αυτού του χώρου. Το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε ξαναδεί στην περίοδο του Μεσοπολέμου, για παράδειγμα. Το έχουμε ξαναδεί ακόμα και στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές σε μικρογραφία. Έχουμε ξαναδεί μια κυβέρνηση να χάνει τόσο μεγάλα ποσοστά γιατί υπήρχαν προβλήματα είτε σκανδάλων είτε κακής διαχείρισης καθημερινότητας.
1: Ναι.
0: Απορώ γενικά και με τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει. Τώρα, σε αυτή την εκλογική διαδικασία, προφανώς η ακρίβεια θα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, δεν το συζητάμε. Και αν τελικά η κυβέρνηση μπορεί να δώσει τις πιστικότερες απαντήσεις ότι μπορεί σε μια επόμενη τριετία να είναι καλύτερη, που ήταν το κυρίαρχο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας σχέση με τους άλλους, νομίζω ότι τα ιστορικά των κομμάτων σε πρώτη φάση δεν θα είναι τόσο σημαντικά. Πιθανά σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία, εκεί να δούμε κάτι σημαντικό. Τα ιστορικά των κομμάτων, το μόνο που βλέπουμε καθαρά αυτή τη στιγμή είναι μια ενδεχόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία ουσιαστικά θέλει να μεταφέρει την εσωκομματική κάλπη στην εθνική κάλπη. Αλλά πρέπει ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς να δείξει ότι αυτή του η έννοια της αλλαγής επικεφαλής Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τελικά και τους πολίτες πιο πολύ από τον εαυτό του.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής των ερευνών της Good Affairs. Κύριε Τράπαλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς μεσημέρι, ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα και πάλι. Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Εντατικές οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης με τον άντρα που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στην Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Το θύμα φέρεται να είναι γνωστό στις αρχές με ποινικό παρελθόν. Ο Δημήτρης πέρασε τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να πούμε ότι το θύμα βρέθηκε χτες, μάλλον μέσα στη νύχτα, γύρω στη 1:30 από διεχόμενο οδηγό. Ναι. Στην διασταύρωση των οδών Καραμαλή και Παναγούλη, κοντά στην περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας, ερημικό το σημείο κυρίως, δεν είναι πολύ σύχναστο. Μάλιστα, ο δεχόμενος οδηγός ενημέρωσε την αστυνομία θεωρώντας ότι πρόκειται για τροχαίο, διότι βρήκε τον άντρα πεσμένο στο έδαφος και δίπλα πεσμένη και η μηχανή του. Ωστόσο, όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν μέσα σε μια λίμνη αίματος και είχε δεχτεί πυροβολισμούς πισόπλατα κατά βάση. Στο σημείο βρέθηκαν 8 καλλικές, κλείθηκε και η ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι έφερε και τραύμα στο κεφάλι, στην πίσω μεριά του κεφαλιού και στο σώμα του, κυρίως περισσότερες στην πλάτη. Τώρα δεν έχει διευκρινιστεί και αυτό εξετάζει η αστυνομία, λένε, αν πρόκειται για καρτέρι θανάτου ή για ένα ραντεβού θανάτου που του έστησαν οι δράστες. Και μένει να φανεί και γίνεται έρευνα από κάμερες ασφαλείας να διαπιστωθεί αν σε ευρύτερη περιοχή εκεί έχουν καταγραφεί κάποιες κινήσεις των δραστών αλλά και του θύματος. Ταυτοποιήθηκε το θύμα, πρόκειται για έναν 52χρονο. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, πρόκειται για άτομο γνωστό στις αρχές. Πρώτη φορά είχε εμπλακεί το όνομά του σε υπόθεση νονούς της νύχτας το 2015. Φέρεται να ήταν στην ομάδα του λεγόμενου Θαμνάκια, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρσι στο Χαλάνδρι, πολύ γνωστό άτομο στη λεγόμενη Greek Mafia. Και από τότε το άτομο αυτό, ο 52χρονος, φέρεται να έχει έντονη δράση στα οπαδικά, φέρεται να είναι οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και μάλιστα το όνομά του είχε εμπλακεί σε δύο υποθέσεις με πυροβολισμούς. Το 2018 στο Ολυμπιακό στάδιο, στο ΟΑΚΑ, όταν είχε πυροβολήσει έξω από τη θύρα 31 έναν άλλον οπαδό του Παναθηναϊκού και το 2022 στη γνωστή υπόθεση με την συμπλοκή οπαδών μεταξύ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν μια μεγάλη κόντρα έξω από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου είχαν συμπλακεί μεταξύ τους οι αντίπαλες ομάδες και είχαν πέσει και πυροβολισμοί και τότε είχαν τραυματιστεί 2 με 3 άτομα. Τότε η αστυνομία είχε προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Μεταξύ αυτών ήταν και το συγκεκριμένο άτομο. Το 2024 είχε συλληφθεί για επεισόδιο οικογενειακής βίας και οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Τώρα δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η δραστηριότητά του που οδήγησε στο να πέσει θύμα αυτής της δολοφονικής επίθεσης, της μαφιόζικης εκτέλεσης θα λέγαμε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες αστυνομίας. Οι έρευνες λένε πως φαίνεται ξεκινάνε από το παρελθόν του συγκεκριμένου ατόμου. Αν το τελευταίο διάστημα έχει έλθει σε σύγκρουση με άλλες αντίπαλες ομάδες, αν το επεισόδιο αυτό αφορά την οπαδική βία ή το χώρο της νύχτας, ίσως έναν συνδυασμό και των δύο. Ή να πρόκειται για ένα άλλο ένα επεισόδιο στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια, που βλέπουμε συχνά πυκνά να εκτελούνται άνθρωποι της νύχτας από αντίπαλες ομάδες. Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση. Εξετάζεται και από τους κάλικες αν έχει χρησιμοποιηθεί το όπλο, το φωνικό όπλο, και βέβαια να εντοπιστούν οι δράσεις ή αν πρόκειται για ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτων και δεν φαίνεται το συγκεκριμένο άτομο να έχει αναπτύξει τόσο μεγάλη έντονη δραστηριότητα που να είχε να ήταν αρχηγός τέλος πάντων μιας ομάδας ή να ήθελε να δημιουργήσει μια ομάδα που ήρθε σε σύγκρουση με κάποιες αντίπαλες ομάδες στο χώρο της νύχτας.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στα δικαστήρια λοιπόν της πρώην σχολής Ευελπίδων έχουν οδηγηθεί από το πρωί, όπως είπες και εσύ, Ελένη, ο Φίλιππος Καμπούρης και 10 ακόμα κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με αυτήν την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τις αρχές. Να θυμίσουμε ότι σε βάρος τους ο εισαγγελέας, κατά περίπτωση, έχει ασκήσει βαριές ποινικές διώξεις, όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ενώ να σου πω ότι μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, στο κάδρο της ανακριτικής αρχής έχει μπει και ένα ακόμα αδίκημα που αφορά αυτό της φοροδιαφυγής. Βεβαίως όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έχουν σχέση με την υπόθεση αυτή. Σύμφωνα τώρα με τις διοκτικές αρχές, η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκινά το 2023 με τα μέλη αυτή να έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο 29 εικονικών εταιριών σε διάφορους κλάδους, όπως εστίαση, τεχνική διασκέδαση, διαφήμιση και ένδυση. Η εκτιμόμενη δε ζημία του δημοσίου από την φερόμενη παράνομη δραστηριότητα των κατηγορουμένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σας προανέφερα, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν αποδέχεται τις αξιόπινες πράξεις που τους έχουν οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης και βεβαίως μετά το τέλος των απολογιών τους, ανακρίτρια και εισαγγελέα είναι εκείνη που με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας για τον ρόλο του κάθε ενός εκ των κατηγορουμένων και τις υπερασπιστικές τους θέσεις θα αποφασίσουν και την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.
1: Μάλιστα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στη στήριξη των αλλιέων με την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρα βιομηχανία, όπως και στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής αντακτικότητας. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ξεκινάει η ανάρτηση με την αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός ότι ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια εποχή όπου σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Επίσης ότι ανέδειξε παράλληλα το βάθος των σχέσεων της Ελλάδος με τις ΗΠΑ και εκτιμά ότι η χώρα μας εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή αλλά και ως αξιόπιστος εταίρος και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου. Αναφέρεται και κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στη διμερή συνεργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την άμυνα, στον ενεργειακό τομέα με αιχμή τον κάθετο διάδρομο που, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Και στον τομέα της άμυνας, όπου η συνεργασία, όπως αναφέρει, εκτείνεται από την αναβάθμιση των F-16 σε Viper και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία έως τα μακροπρόθεσμα προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού. Τώρα, σε ό,τι αφορά της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε αυτήν την εβδομάδα και τονίζει ότι η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί για 7η συνεχόμενη χρονιά με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και αυτό είναι, όπως λέει, που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας, όπως επαναλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης. Και βεβαίως αυτός ο δύσκολος χειμώνας κατεξοχήν συνδέεται, λένε, με την ενέργεια. Άλλωστε, να πούμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αναμένουμε και τις ανακοινώσεις που έχουν προαναγγελθεί για τη διπλή παρέμβαση στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του αναφέρεται, όπως είπες και εσύ, στο βήμα που έγινε και με την επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρα βιομηχανία, παρέμβαση που εκτιμάται, όπως λέει, θα αφαιρέσει από την ελληνική παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρεται επίσης στην παρέμβαση που ανακοινώθηκε για την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου από τον Απρίλιο στον Αύγουστο από τα έως τα 32 λεπτά του το λίτρο για να στηριχθούν οι αλλοίς. Και βεβαίως να προσθέσουμε ολοκληρώνοντας ότι κάνει αναφορά και στην έγκριση, ειδικά για την Ελλάδα όπως το τονίζει, της επέκτασης, την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της επέκτασης εθνικής ρήτρα διαφυγής και σε δαπάνης ενεργειακής ανθεκτικότητας. Αυτό, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, μας δίνει πρόσθετο χώρο για επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, χωρίς να πιέζονται οι δημοσιονομικοί μας στόχοι. Και καταλήγει λέγοντας με αυτούς τους πόρους θα χρηματοδοτήσουμε παρεμβάσεις όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακή θερμοσύφωνες για 100.000 δικαιούχους, αποθήκευση καθαρής ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων.
1: Μάλιστα. Λένε. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Οι πολίτες ξέρουν πως τον πύχη της βελτίωσης καθημερινότητάς τους ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, σχολιάζει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Περισσότερα για το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Θεοδρόπουλος. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοδρή επίθεση κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται ένα πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο και όχι πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% ποσοστό στις εκλογές για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους της παράταξής τους. Ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός είναι πλέον και κατά τη δική του ομολογία σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ο κύριος Τσουκαλάς, και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι πέρασε κάτω από τον πύχη της βελτίωσης καθημερινότητας των πολιτών, ενώ του καταλόγησε απόλυτη επικοινωνιακή ταχυλουργία σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως επίτευγμα τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, την ίδια στιγμή που ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στην Ελλάδα να ξοδέψει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενώ την ίδια στιγμή κρύβει ότι η κυβέρνηση απέτυχε ηχτά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και τώρα, προκειμένου να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα, αποφάσισε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Κατηγόρησε τέλος τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να ακούσει την αγορά και εκθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ενώ κατέληξε ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη, θα εγγυάται χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο για τα ολιγοπόλια. Να σημειώσουμε εδώ, λένε ότι με την επίσκεψή του στην ακριτική Ρο ολοκλήρωσε τη διήμερη περιοδία του στο Καφελόριζο ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την παραμονή του στο νησί συναντήθηκε με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, μίλησε με κατοίκους και ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής, ενώ επισκέφθηκε και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στη συναντήση του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας και υπογράμμισε ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους και το χειμώνα.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδρόπουλε. Επιστρέφω την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει τον παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα γεωπολιτικά και ενεργειακά τους σχέδια, σχολιάζει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια Ελλάδα από αυτή που, διαφορετική Ελλάδα από αυτή που περιγράψατε, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπογραμμίζει ότι οι πολίτες ζουν με την ακρίβεια που εξαντλεί το εισόδημά τους, το υψηλό κόστος της ενέργειας, τα απαγορευτικά ενίκια και την ανασφάλεια του αύριο. Το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηνά ο Χαρής Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Στον διεθνή χώρο τώρα, εξ αποστάσεως τα μαθήματα στα σχολεία του Ριάντα από σήμερα και για μια εβδομάδα μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών και διεμήνησε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτήρισε την επίθεση κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και τόνισε ότι οι Χούθη πρέπει να σταματήσουν τα πλήγματα κατά μη στρατιωτικών στόχων. Σοκαρισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, υπενθυμίζοντας πως ενέργειες εναντίον πολιτών ή πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Στο μεταξύ, οι αντάρτες Χούθη επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες, να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξεπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού του ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγύσεις. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για επιπρόσθετα πακέτα αντιεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη. Σε ισχυρό τυφώνα κατηγορίας 4 ενισχύθηκε ο Σάιμον στα ανοιχτά των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας ανησυχία για καταστροφικούς ανέμους, θαλάσσια κύματα και επικίνδυνες πλημμύρες, καθώς κινείται προς τις ακτές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο τυφώνας κινείται προς βορρά με μέγιστους σταθερούς ανέμους που φτάνουν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα. Εν αναμονή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να περιμένει μια επιβεβαιωμένη διάγνωση μετά το θάνατο μιας εργαζόμενης σε Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης. Ο θάνατος της εργαζόμενης στο εργαστήριο αποδόθηκε από τη Ρωσία σε πνευμονία. Ωστόσο, ο ΠΟΗ δηλώνει ότι παραμένει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά στην απουσία επιβεβαιωμένης διάγνωσης για την εργαζόμενη του εργαστηρίου που πέθανε.

0: Τα δικά μας και πάλι ολοκληρώνεται σταδιακά η ξεχωριστή βόλτα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που είχαν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Το Good Ride Athens 2026 σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελπίδα ολοκληρώνεται σταδιακά με τους οδηγούς, ιδιοκτήτες των οχημάτων να επιστρέφουν στο Σύνταγμα από τη βόλτα που έκαναν με τα παιδιά και τους γονείς τους. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται εκεί, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Δεκάδες κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, εντυπωσιακές μηχανές και μια ξεχωριστή βόλτα με πρωταγωνιστές στα παιδιά. Το Good Ride Athens 2026 έφερε μια διαφορετική εικόνα στο γύρο της Αθήνας με φετερία την πλατεία Συντάγματος και προορισμό τη Βούλα και επιστροφή πάλι στην πλατεία Συντάγματος σε μια δράση αφιερωμένη στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Οι ιδιοκτήτες των ιστορικών οχημάτων πήραν θέση πίσω από το τιμόνι και υποδέχτηκαν παιδιά και γονείς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία. Αυτή τη φορά τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες δεν βγήκαν στους δρόμους μόνο για να τραβήξουν τα βλέμματα, αλλά για να προσφέρουν χαμόγελα και όμορφες στιγμές σε παιδιά και οικογένειες που περνούν μια δύσκολη περίοδο. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύνδρομο Ελπίδα, δίνοντας ένα ξεχωριστό κοινωνικό χαρακτήρα συνάντηση των φύλων των κλασικών αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Αντιπλατεία Συντάγματος ξεκίνησε μια διαδρομή που είχε ως στόχο όχι την ταχύτητα ή τις επιδόσεις των οχημάτων, αλλά τη χαρά της συμμετοχής και την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Στην εκκίνηση βρέθηκε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά και την τιμή του για τη στήριξη τέτοιων δράσεων και πρωτοβουλειών. Όπως ανέφερε, οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές για τη βόλτα, ενώ ευχήθηκε τα παιδιά να την απολαύσουν. Παράλληλα, υπογράμμισε την επιθυμία η διοργάνωση να κατηγορηθεί ως θεσμός, ώστε να μπορείται κάθε χρόνο και να προσφέρει αντίστοιχες εμπειρίες. Κλείνοντας, η διαδρομή προς τη Βούλα ολοκληρώθηκε με το Good Ride Athens 2026 να φέρει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς, γιατί πέρα από τα δεκάδες ιστορικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες που βρέθηκαν στους δρόμους, αυτό που είχε τη μεγαλύτερη σημασία ήταν η δυνατότητα να χαρίσουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους μια ξεχωριστή ημέρα. Ελένη.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Και στον Στέφανο Λεμονίδη για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Με αέρα 5 βαθμών θα πάει το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός στο Κορασκιάκι να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που ναι μεν βρισκόμαστε ακόμη στην έκτη αγωνιστική, αλλά θα κρίνει αρκετά πράγματα για την πορεία των δύο αιωνίων. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Άρης Βόλος, στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός, επιστροφή του Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο, την ίδια ώρα Κηφισιά Πανετολικός. Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής κλείνει τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟ Καλαμάτα στις 6. Χθες η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Όσον αφορά τον μπάσκετ, αυτή την ώρα παίζουν στα Λιώσια ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό. Το σκόρ είναι 79-70. Χθες Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Γιάννενα 85-74, ΠΑΟΚ Λευκάδα 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82 και Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Καλό μεσημέρι. Ακριβώς 2:30 συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στην Κυριακάτικη Σπορσίτη. Κυριακή, όχι όποια και όποια. Η Κυριακή του απόλυτου ποδοσφαιρικού ντέρμπι. Το βράδυ στις 9 στο Φάληρο. Ο τα λένε για πρώτη φορά φέτος από κοντά. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτό το πρώτο αντάμωμα θα μας κάνει όλους σοφότερους. Οι πράσινοι που έχουν ξεκινήσει με ένα φοβερό και τρομερό 5-5, κάτι σαν δήλωση είμαστε εδώ στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και ο Ολυμπιακός που άλλαξε προπονητή και αναζητά και τρόπο να αλλάξει και αγωνιστικό χαρακτήρα σε ένα από εκείνα τα πρέπει που εάν και εφόσον από αύριο το πρωί κιόλας θα τον έχουν ξανά στην κούρσα. Εν μεταξύ μια χαρά θα καθίσει τον καναπέ της ΑΕΚ και θα το απολαύσει το θέαμα. Φρόντισε γι' αυτό από χθες, από αυτό το πολύ πολύ άνετο και ωραίο 3-0 επί του Όφη. Όπως αντίστοιχα, άνετα και χαλαρά θα δει και το μάτσο ΠΑΟ που αντιμετωπίζει φιλοξενή για την ακρίβεια αύριο την Καλαμάτα. Διαδραστικό είναι το θέαμα. Το αποτέλεσμα του ενός προφανώς και παρεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Άρα λοιπόν τι θα γίνει απόψε το sold out Φάληρο. Δεδομένα θα αλλάξει μια σειρά από χαρακτηριστικά στα μισά του δρόμου του πρώτου γύρου του Super League. Όλα αυτά ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι η μία και μοναδική Μαρία Δασκαλά. Γεια σου Μαρία. Εντάξει, έτσι εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Μέσα για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: μεσημέρι, κύριε Λεμονή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κάτι έχεις κλείσει, μας πεις, τι έχεις κλείσει.
1: Τη Μίλτσα Κούμπουρα θα βγάλουμε μετά τις 3.30.
0: Μάλιστα. Κυπελούχος.
1: Σούπερ Καπ, πρωταγωνίστρια.
0: Σούπερ Κυπελούχος.
1: Σούπερ Καπίστρια, ναι, Σούπερ Κυπελούχος.
0: Σούπερ Κυπελούχος.
1: Κυπελούχος, μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στον Πανιόνιο και με το καλημέρα. Κέρδισε ο Πανιόνιος για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό στην ιστορία του. 3-1 και ο Πανιόνιος πήρε το Σούπερ Καπ με κορυφαία την.
0: Και πέρσι δεν πήρε το Σούπερ Καπ Πανιόνιος. Πρέπει να είναι back to back, δεν είναι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Νίκησε τον Παναθηναϊκό.
1: Back to back. Πέρσι ο Πανιόνιος πήρε το Super Cup και το κύπελο και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
0: Και μιας και έχεις δώσει χρόνια τώρα τα φώτα σου, είναι χρονιά που να πάρει και το πρωτάθλημα Πανιόνιος πια.
1: Είναι το φαβορί.
0: Είναι το πλέον φαβορί. Η κατάσταση έτσι που λες ότι.
1: Ναι.
0: Είναι, ξεκινάει από το ένα του βατήρα δηλαδή.
1: Και πέρσι ξεκινούσε από το ένα του βατήρα, αλλά το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Πανιόνιος δεν έφτασε καν στον τελικό. Αλλά φέτος έχει πιο ισχυρό ρόστερ, πιο βαθύ ρόστερ. Αν και υπάρχει και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, φέτος έχει πολύ καλό πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά λες ότι ο Πανιόνιος.
1: Ναι, είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Έχει πάρει τα πάντα εκτός από το πρωτάθλημα. Ναι, έχει πάρει και το κύπελο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, πέρσι.
0: Ναι. Και όλα αυτά έχουν γίνει σύντομα. Δηλαδή, μια ομάδα τριετία, τετραετία.
1: Κάπως έτσι.
0: Ανέβηκε διαδοχικές κατηγορίες.
1: Ανέβηκε διαδοχικά κατηγορίες και ουσιαστικά η ιδιοκτήτρια του βόλεϊ είναι η Ιωάννα Καρέλια, της γνωστής οικογένειας Καρέλια.
0: Σήκωσε και το κύπελο, την είδα χθες.
1: Σήκωσε και το κύπελο, μπράβο. Και ο Πανιόνιος έχει ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει σε μπάτζετ από τις υπόλοιπες ομάδες. Και είναι κάτι που κάνει χαρούμενος τους οπαδούς του Πανιονίου, γεμίζουν το γήπεδο. Χθες περίμεναν στο Βαρύκας να απαθεώσουν τις κουβέντες.
0: Εντάξει, είναι ωραίο τώρα όλο αυτό.
1: Από την και άλλη... είχαμε και μία παραφωνία. Η αστυνομία δεν άφησε να μπουν οι οπαδοί των δύο ομάδων. 30 από εδώ έκοψε και 30 από εκεί χωρίς δικαιολογία, χωρίς αντικατάσταση. Και οι οπαδοί συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να μην πάει κανένας.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι δικά σου θέματα. Ναι. Εγώ λέω ότι ουσιαστικά χάρη στο. Πώς να το πω, σαν το. Η διάθεση ενός ανθρώπου άλλαξε την ιστορία στον Πανιόνιο. Αυτό είναι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Είναι και καλό, είναι και κακό. Το καλό είναι βεβαίως αυτά τα ωραία που συμβαίνουν και κατακτά τρόπο κλπ. Το κακό είναι ότι λες ότι. Επειδή δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται φυσιολογικά ως μια εξέλιξη, έρχεται την επένδυση ενός ανθρώπου. Αν αύριο αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εκεί, αυτομάτως δεν θα υπάρχει Πανιόνιο.
1: Συμβαίνει, φίλε, και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
0: Συμβαίνει παντού.
1: Παντού.
0: Προχθές. Ξέρεις, υπάρχει μια εντελώς λανθασμένη αντίληψη για το ποιος είναι ο ρόλος των ιδιοκτητών των ομάδων κλπ. Δηλαδή, προχθές άκουσα σε μια κουβέντα, λέει, κάλυψε μόνος του την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο Γιάννης Αλαφούζος άλλα 25 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Και το λέγανε σαν κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι με 25 εκατομμύρια μέσα.
1: Λείπουν, ναι.
0: Ότι για αυτό τον κύκλο εργασιών λείπουν 25 εκατομμύρια. Την εξαγγέλω και αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο, την καλύπτω και μόνος μου. Mm. Όσο οι ομάδες ζουν με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όσο οι ομάδες δεν έχουν καταφέρει να ισοσκελίσουν ψηλά όμως αυτό που λέμε έσοδα-έξοδα και να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους, τόσο και αυτό το πρόβλημα θα διαιωνίζεται.
1: Επειδή ασχολείσαι χρόνια, ξέρεις καμία ομάδα είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ να βασιζόταν στα έσοδα της?
0: Θα σου πω. Είναι μια τάση παγκόσμια πια. Υπάρχει μια στροφή.
1: Βαρσελόνα,
0: αλλιώς είναι, ρε φίλε. Εάν γυρίσεις 20 χρόνια πίσω, 25, θα δεις τη Ρεάλ να πηγαινοφέρνει το αθλητικό της κέντρο και να το παίρνει πίσω με leasing από το Δήμο Μαδρίτης γιατί χρωστάει λεφτά. Υπήρχαν διάφορα μοντέλα διοίκησης τα οποία απέτυχαν.

0: πέτυχαν. Ή πέτυχαν τόσο όσο. Ανάμεσα σε αυτό ήταν η ιστορία αυτή με τη διοίκηση των μελών που υπάρχει στην Ισπανία και είναι και πολύ, πολύ χαρακτηριστική. Και με την Μπαρτσελόνα και με τη Ρεάλ και με πολλές μεγάλες ομάδες. Εδώ και κάποια χρόνια έχουν καταλάβει όλοι ότι το αμερικάνικο μοντέλο είναι το normal και ότι η μεγάλη αξία του κλαμπ πρέπει να προκύπτει και χρηματιστηριακά. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο πριν από μερικά χρόνια να πουληθεί η Chelsea 4 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτό πριν από 20 χρόνια δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Μην πηγαίνεις μακριά, δες το ελληνικό. Εξαιρώντας τη μεταβίβαση της ΑΕΚ, όπου ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει αγοράσει από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, όλοι οι προηγούμενοι στις μεγάλες αλλαγές αγόρασαν χρέη. Ναι. Πήγαινε δηλαδή κάποιος να καλύψει τα χρέη του προηγούμενου. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟ.
1: Παντού.
0: Αυτό το μοντέλο που πάει να χτιστεί τώρα γύρω από το έλα εδώ να θωρακίσουμε τα έσοδά μας. Έλα εδώ να έχουμε ένα γήπεδο 24-7. Γιατί αυτή η ιστορία με τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Είναι έλα να φέρουμε ένα έσοδο όλη μέρα, κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο. Και σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, μπορούν όντως να δημιουργήσουν μια βάση που δεν θα χρειάζεται οι ιδιοκτήτες να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Όχι για να προστατεύσουμε τα χρήματα των ιδιοκτητών.
1: Όχι, για να είναι. Για να υπάρχει διαδοχή. Αν φύγει ο ιδιοκτήτης, θα πάρει ο άλλος ένα υγιές.
0: Θυμίσω ότι μιας και συζητάμε για τον Παναθηναϊκό που είναι και η μέρα του, θυμίσω ότι συνέβη μετά την πολυμετοχικότητα. Εμφανίστηκαν 4-5 πολύ δυνατοί επενδυτές, μάζεψαν ένα ποσό τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Λες, κοίτα να δεις που φτάνουν κάτι να φτιάξουν σπουδαίο. Ήρθε στην Ελλάδα ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο Τζιμπρίλ Σισέ, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα double, το τελευταίο του δηλαδή του 2010. Θα έπαιρνε τα έσοδα του Champions League, σχηματίζονταν μια κατάσταση. Τελικά ήρθε ότι ήρθε. Φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και η οικονομική κρίση. Σου θυμίζω ότι είναι σε εκείνη την συγκυρία χρονικά. Και βρέθηκε ο Παναθηναϊκός να κάνει έσοδα έξοδα προς τα κάτω και να έχει ένα ρόστερ με παιδιά Έλληνες. Θυμάσαι και την ομάδα του Γιώργου Δόνη.
1: Ναι.
0: Αν δεν τον έλεγαν Παναθηναϊκό και αν δεν φορούσε αυτή τη φανέλα, μπορεί και να είχε πέσει. Ήταν τόσο μεγάλη η εναλλαγή. Γιατί εκείνα τα 50, 100, 200 εκατομμύρια τα χάλασαν, εξαφανίστηκαν και στον Παναθηναϊκό δεν έμεινε τίποτα. Έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη διαφορά. Μακάρι. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα το γυναικείο βολή, δεν το συζητάμε. Αλλά μακάρι όντως να καταλάβουν οι ομάδες το προφανές. Είναι ιδιωτικές εταιρείες. Και σαν ιδιωτικές εταιρείες πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορούν να εξασφαλίζουν τα έσοδα. Όχι να ασχολούνται με το ποιος θα νικήσει την Κυριακή, αλλά να ασχολούνται με το πώς θα γίνονται κύκλοι τέτοιοι ως εταιρείες που θα τους κρατά σε ένα
1: σύνολο. Εσύ βλέπεις, αχνοφαίνεται κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Εγώ βλέπω ανθρώπους που είναι έξυπνοι και θέλω να σου πω κάτι. Δηλαδή, κοίταξε αυτή την κίνηση που κάνει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ολυμπιακός έχει ένα έτοιμο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Καινούριο γήπεδο, 20ετία.
1: Θα μπορέσει να βολευτεί εκεί πέρα.
0: 20ετία, ναι. Το οποίο όπως ξέρουμε και δύο γιατί πάμε συχνά. Το έχει και σε κατάσταση καταπληκτική γιατί κάθε χρόνο βάζουν χρήματα.
1: Ναι.
0: Έχει ανάγκη ένα γήπεδο. Δεν είναι sold out. Mm-hmm. Δεν είναι μια χαρά. Mm-hmm. Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές του UEFA.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί ο Ολυμπιακός φτιάχνει ένα καινούριο γήπεδο.
1: Για να δημιουργήσει 7 στα 7.
0: Για να δημιουργήσει αυτή, για να καλύψει μια δέσμευση του 2010 ότι να είμαι ο τελευταίος που θα ματώσει.
1: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο. Ναι. Για να φέρει αυτά τα έσοδα, να προκαλέσει ένα έσοδο 24-7, κυρίως όμως για να μπορεί να ανεβάσει τα έσοδά του σε ένα σημείο που θα ανταγωνιστεί τους άλλους. Τι βλέπει ο Ολυμπιακός, βλέπει καινούργια γήπεδα ΑΕΚ. Κοίτα πώς άλλαξε η ιστορία της ΑΕΚ με το γήπεδο. Τώρα πάει να το κάνει ο Παναθηναϊκός, πάει να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός σου λέει: εγώ θα φτιάξω ένα μεγαλύτερο από εσάς.
1: Ναι.
0: Άρα θα συνεχίσω να έχω τον πρώτο λόγο.
1: Θα πάω ένα βήμα πιο πέρα.
0: Για να μπορώ να έχω μεγαλύτερο έσοδο από εσάς. Ναι. Και δεύτερον, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Άρα. Ναι. Λες ότι εγώ για να μπορώ να ανταγωνιστώ, για να είμαι μέσα στα conference, στα Europa, στα Champions League, να παίζω. Και ποτέ δεν ξέρεις. Είδες τι έγινε πριν από δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις αν και πότε θα σου συμβεί. Για να μπορώ να έχω μια ανταγωνιστικότητα, πρέπει το έσοδό μου να είναι τέτοιο που θα μου επιτρέπει να φτιάχνω budget κοντά σε εσάς. Άρα λοιπόν, πίσω από αυτή την ιστορία, ένα γήπεδο, κρύβεται μια πολύ ωραία ιδέα και κρύβεται και το όραμα ενός ανθρώπου στην προκειμένη περίπτωση. Θα είναι πολύ καλό αυτό που θα συμβεί τα επόμενα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κοίταξε την ΑΕΚ. Και κατάλαβε τι έρχεται στον Παναθηναϊκό. Που η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου, έχει αδικήσει τον εαυτό της με τη Φιλαδέλφεια.
1: Γιατί. Θα μπορούσε να το κάνει εκτός Φιλαδέλφειας.
0: Γιατί λειτουργήσε συναισθηματικά. Ναι. Καταλαβαίνω εκείνους που λένε εδώ είναι οι ρίζες μας, η γειτονιά μας.
1: Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο ΑΚΑ, να το κάνει Βοτανικό, να το κάνει Καραϊσκάκη.
0: Δεν έχει δικαίωμα να προκαλέσει τα έσοδα που θα μπορούσε.
1: Ναι,
0: αυτά τα 3-4 χρόνια το γήπεδο της είναι γεμάτο κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει τα γύρω-γύρω.
0: Βλέπεις τι σου λέω. Εάν πας μια βόλτα στη Φιλαδέλφεια, θα διαπιστώσεις ότι γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ, σε καθημερινή βάση, υπάρχει κόσμος για το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έσοδο δεν μπορεί να προκαλέσει αυτό το
1: κόσμο. Έχει, ναι.
0: Γιατί είναι η εγκατάσταση μικρή.
1: Ναι.
0: Όταν ο Ντέμις πριν από πολλά χρόνια είπε για τα Λιώσια και είπε ότι μήπως πρέπει να γίνει εκεί, γιατί εκεί πληρεί, είχαν πει να τον πάνε. Mm. Σήμερα οι περισσότεροι, αν ρωτήσει 10 φίλου σε έκθεση, πούνε εμένα δεν με νοιάζει, εγώ αυτό ήθελα να μείνει το γήπεδο και η ομάδα στη ρίζες της. Σεβαστό. Έλα να το ξανασυζητήσουμε σε 10 χρόνια να είμαστε καλά. Κοίτα αυτό που θα συμβεί με τον Παναθηναϊκό κυρίως, γιατί θα δεις, είναι πολύ μεγάλη αντίθεση ο Παναθηναϊκός μία από εδώ, μία από εκεί, μία στη Λεωφόρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός με ένα τέτοιο τύπο γήπεδο που ετοιμάζεται και θα το έχει στο τέλος.
1: Παρόλα αυτά και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις.
0: Μα και ο Παναθηναϊκός 20 χρόνια ταλαιπωρείται.
1: Όχι οι αντιδράσεις, όσον αφορά οι οπαδοί θέλουν να μείνουν στη Λεωφόρο. Το συνέστημα πλέον έχει τελειώσει.
0: Το συνέστημα είναι κατανοητό. Αλλά και η ζωή συνεχίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, θα αρέσει στους φιλάθλους να είναι άλλα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα από Παναθηναϊκός.
1: Τι είπε ο Κλόπ όταν το ρωτήσανε γιατί έχει πολλούς μαύρους στην εθνική Γερμανία.
0: Ότι δεν ασχολούμαι.
1: Ο κόσμος αλλάζει.
0: Είπε δεν ασχολούμαι με ανοησίες πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, αλλά είπε
0: είναι αστείο, λέει,
1: ο
0: να συζητάμε τέτοια πράγματα. Ναι, okay. Όπως και να έχει, μπαίνουμε σε μια έτσι πιο τεχνοκρατική λογική στον αθλητισμό, στα επαγγελματικά σπορ. Είναι λογικό, είναι επαγγελματίες, είναι εταιρείες. Τζιράρουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι εκατομμύρια. Είναι πολύ πολύ μεγάλο το έσοδο και είναι και μεγάλη και η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, δεν είναι ωραίο να πουλάς χρέη.
1: Ναι.
0: Εάν μπούμε σήμερα στο Forbes, αν θες δηλαδή, το έχω κοιτάξει αρκετές φορές, θα βρεις πλέον στα 20 πρώτα franchise να έχουν μπει και δύο ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη. Μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν μόνο τα αμερικάνικα. Το American Football, το Rugby. Έφτασε σε σημείο η Real, η Manchester να είναι εκεί που τους αξίζει. Να αποτιμώνται δηλαδή σε χρήματα τα οποία αποτυπώνουν με έναν τρόπο το σημάδι τους συνολικά στον κόσμο. Ναι. Οι Manchester και οι Real έχουν δισεκατομμύρια οπαδούς. Δεν γίνεται να κοστίζουν λιγότερο από ό,τι κοστίζει η 7η ομάδα του American Football. Το είχαν στήσει λάθος όμως. Βλέπεις ότι όλοι φτιάχνουν γήπεδα. Ναι. Βλέπεις ότι όλοι δημιουργούν νέες εγκαταστάσεις. Όλοι πάνε στο έσοδο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι, πώς το λένε, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Είναι μια τάση της εποχής που είσαι υποχρεωμένος να την ακολουθήσεις, αν θες να είσαι φιλόδοξος και να έχεις στόχους. 99-83.
1: Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, δεν έφτασε στους 100 πόντους.
0: Ναι, εγώ λέω τα κατάφερε και νίκησε, γιατί κοίτα κάποια στιγμή ήταν μαζί.
1: 99-83, όντως ο Κολοσσός δυσκόλεψε. Είχε φτάσει σε 6 πόντους διαφορά, κάτι τέτοιο. Τελικά κέρδισε ο Ολυμπιακός. Πάει και αυτό.
0: 30 ο Μοντέρο. Η πρώτη 30 ναι. του.
1: Καυτός.
0: Ναι. 16 ο Βεζέγκοφ.
1: Ξεκίνησε όπως τελείωσε με την ΕΦΕΣ. Το τελευταίο δεκάλεπτο που ήταν καταιγιστικός. Αυτό έκανε και σήμερα. Εκτός ρόστερο
0: ο
1: Ντόρση για να ξεκουραστεί.
0: Ναι, έπαιξε 20 λεπτά με Τσίπολου. Εντάξει, έχουν προσαρμοστεί ομάδες. Αυτό το έχω 15-16.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Είχε πάρει αρκετούς μαζί του για να παίξουν τον Καραγιαννίδη, τον Μπουρνελέ, τον Παπαθανασίου. Αυτό δεν παίξαν όλοι, η αλήθεια είναι. Τον Ετζίπογλου, ο οποίος εντάξει είναι πιο έτοιμος, γιατί προφανώς το μάτς πήγε έτσι που δεν του επέτρεψαν να παίξουν όλοι. Τον έβαλε δηλαδή σε μια μικρή ανησυχία. Από την άλλη, προσπαθεί να μοιράσει και να διαχειριστεί το χρόνο και εκείνος και ο Μπράντοβιτς έχουν μια τέτοιου τύπου δουλειά.
1: Ευχάριστο πρόβλημα.
0: Ευχάριστος πονοκέφαλος.
1: Ναι, το λέτε.
0: Υπάρχει ευχάριστο. Εσείς τα λέτε.
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν λέτε για πράγματα.
1: Μας πρίζετε.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να δούμε τι έγινε χθες στη Super League.

0: Λοιπόν, είδες τίποτα από το σφαιρικό χθες ή ήσουν αβόλτες?
1: Όχι, πήγα στο Ζιρίνιο. Ζιρίνιο, είδα το Παναθηναϊκό Ισπανιόνιος 1-3. Ωραίο μάτς, πολύ καλό παιχνίδι. Μας δίνει μια πρόγευση γιατί θα ακολουθήσει στο πρωτάθλημα γυναικών που φέτος, κάθε χρόνο το ίδιο λέμε, αλλά φέτος όντως έχει 6 πολύ καλές ομάδες που αν αντέξουν οικονομικά, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
0: Έτσι. Μην κάνουμε παλευτικό κουβέντα. Έσοδο υπάρχει. Όχι. Τηλεόραση υπάρχει.
1: Τηλεόραση δωρεάν.
0: Δωρεάν. Άρα λοιπόν.
1: Έσοδο δεν υπάρχει.
0: Γιατί δεν υπάρχει έσοδο?
1: Από το στοίχημα παίρνουν κάτι 100 χιλιάρικα.
0: Όλοι παίρνουν. Όλες οι ομάδες.
1: Άλλο έσοδο δεν έχει. Τηλεόραση δεν πληρώνει. Να. Τίποτα δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει τηλεόραση λοιπόν?
1: Γιατί τηλεόραση λέει θα σας δείχνω, αλλά δεν έχω λεφτά να σας δώσω.
0: Ποια τηλεόραση θέλει?
1: Η ΕΡΤ.
0: Να μην πάει στην ΕΡΤ, να πάει αλλού.
1: Δεν ενδιαφέρεται άλλο κανάλι.
0: 7 πλατφόρμες έχει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ενδιαφέρεται άλλο κανάλι.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Λέω ότι όσο δεν υπάρχει έσοδο, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ό,τι αφορά στον ερασιτέχνη, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλούς αριθμούς. Τουλάχιστον στο διαδίκτυο υπάρχει πολλοί κόσμος που τους παρακολουθεί. Μην το έχεις δηλαδή στο μυαλό σου ότι είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τον κόσμο.
1: Έσοδο δεν έχει όμως.
0: Ναι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο γυναικείο βόλεϊ έχει ενδιαφέρον, το βλέπει ο κόσμος. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, σίγουρα δεν είδες άρα τον γκολ του Ντάνι Γκαρθία, το πρώτο με τον Ατρόμητο. Την είδες την κολάρα που βάλε Ντάνι?
1: Όχι, όχι.
0: Αστέρας Ατρόμητος 2-1 βεβαίως. Δεν τα κατάφερε ο Βάσκος να αλλάξει την ιστορία ενός μάτς που ήταν προδιαγεγραμμένη μάλλον στο 4 και στο 22. Τα γκολ του Αστέρα για την πρώτη του νίκη, ο Γκαρθία μείωσε στο 23. Ο Ατρόμητος.
1: Γκολάρα.
0: Είναι πολύ ωραία φάση γιατί κόβεται, ξέρεις, του κόβουν την μπάλα από τα πλάγια. Και όπως έρχεται, ανοίγει ένα στα πόδια του και ανοίγει ο διαιτητής στα πόδια του για να περάσει η μπάλα. Και έρχεται ο Γκαρθία και τσουτάρει για να μην τη βρει ο διαιτητής. Άνοιξε τα πόδια του, ξέρεις. Και είναι ένας, δύο και έρχεται μπαπ και το στέλνει στη γωνία του Παπαδόπουλου.
1: Συναρπαστικό.
0: Ναι, ιδιαίτερο γκολ. Όπως και να έχει, πάντως ο Ατρόμητος νίκη δεν έχει ακόμη στο πρωτάθλημα, έχει μόλις 2 βαθμούς. Και αρχίζει λιγάκι έτσι και
1: παρότι πιέζεται. Παίζει καλή μπάλα ο Ατρόμητος.
0: Ναι, μωρό, όλοι δεν έχουν. Δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που να μοιάζει αδύναμος κρίκος. Έχει να κάνει και με το πρόγραμμα. Ο Λεβαδιακός, το πρωτάθλημα ξεκινάει σήμερα. Τις πρώτες 5 αγωνιστικές έπαιξε με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και. Όχι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Πέρσι κάποιος από αυτούς τους κέρδισε όμως.
0: Πέρσι ήταν πέρσι και φέτος είναι φέτος. Το πρόβλημα με το Λεβαδιακό δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχουν φύγει 15 παίχτες και ότι δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Ο Λεβαδιακός είναι. Θυμάστε όλο αυτό που λέμε για τον Ολυμπιακό. Ο Λεβαδιακός το ζει στο απόλυτο. Μέχρι εδώ σε 5 μάτς δεν έχει βάλει κανένα. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την Τρίπολη. Σου θυμίζω ότι η τελευταία εικόνα ήταν εκείνο το 2-2 στην Κρήτη που λέγαμε χθες. Δέχτηκε τον κόλ του Αθανασίου στο τέλος. Και ισοφαρίστηκε, το άξιζε εκεί. Το πήρε τώρα η Τρίπολη, η οποία πέρσι καταταλαιπωρήθηκε. Τώρα για το πιο αργά τη ΑΕΚ, παρότι έχει κάτι φάσεις εκεί τέλος πάντων παράξενες κλπ. Κρήτος Κόντης είπε μια χαρά δίκαια χάσαμε. Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0, συνεχίζει να σκοράρει πάρα πολύ. Και όσο μια ομάδα σκοράρει, όλα τη πάνε
1: καλά. Τα γκολ τα έβαλε πριν την αποβολή του παίκτη.
0: Προηγήθηκε η ΑΕΚ 1-0 με τον Ρέλβας στο 40 κάτι. Ναι. Η αποβολή του Αϊτόρ ήρθε στο 66 και τα δύο γκολ ήρθαν στο τέλος. Δηλαδή που είχε ανοίξει λίγο off.
1: Ήταν ανοιχτό το μάτς μέχρι την αποβολή.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι το γκολ, η κεφαλιά του Μοκουντή που είναι από κόρνερ, είναι στο 83. Άρα ταύτα όμως η ΑΕΚ έχει παίξει καλά και σε γενικές γραμμές το έχει πάει εκεί που θέλει. Και γενικώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία φέτος πηγαίνει εντός έδρας με τα φρένα σπασμένα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει βάλει 25 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελλο και Ευρώπη μαζί στην έδρα της. Δηλαδή, είναι και αυτά τα 8 γκολ με το Παντσεραϊκό βεβαίως. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές, όποιος βρίσκεται στην Φιλαδέλφια, κακοπερνάει μέχρι τώρα.
1: Και αν κερδίσει, λέει, και την άλλη αγωνιστική, τον Πανετολικό, κλείνει ένα χρόνο χωρίς να χάσει στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, σίγουρα πάντως η ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα δεν παίζει. Ο Πανετολικός είναι πιο μετά. Γιατί έχει.
1: Α, έχει ρεπό. Ναι.
0: Δεν έχει το μάτς με τον Ατρόμητο.
1: Ζήτησε
0: να μην γίνει το εκτός με τον Ατρόμητο. Παρά τα αυτά, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σε αυτό το ξεκίνημα. Η άνεσή της να σκοράρει και ειδικά η άνεσή της στην έδρα της. Αυτό είναι που την κάνει μέχρι τώρα. Έχει κάνει ήδη δύο γκέλες έξω. Σου θυμίζω ότι την πάτησε και πήγε να την ξαναπατήσει και με τον Βόλο. Την πάτησε με την Κηφισιά, την πάτησε με την Τρίπολη. Σε γενικές γραμμές όμως είναι μια ομάδα που όταν βρίσκεται, όταν την επισκέπτεσαι, αν μη τι άλλο σε ταλαιπωρεί. 3-0 ΑΕΚ Όφη, 8-1 ΑΕΚ Πανσεραϊκός, 1-0 ΑΕΚ ΛΑΣΚ που είναι μαγική εικόνα, 5-0 ΑΕΚ Άρης, ποιο άλλο ήτανε, 4-0 η ΑΕΚ τη Λεύσκη Σόφιας και 4-0 τον Ηρακλή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δηλαδή 4-8 και 5-13 και 1-14 και 8-22 και 3-25 γκολ. Ναι, όπως τα λέω. Έχει πετύχει ήδη.
1: Άρα όποιος πηγαίνει στην ΟΠΑΠ Αρίνα βλέπει γκολ, ρε φίλε, φεύγει χαρούμενος. Ναι. Να δούμε στο Καραϊσκάκι που αυτό το πρόβλημα
0: δεν έχει
1: που έλεγες πέρσι.
0: Αν και είχε κάτι φίλους του Όφη χθες. Ναι,
1: είχε.
0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι
1: όχι. Είχε φίλους του Όφη.
0: Ναι, ναι, είδα κάτι βιντεάκι ότι είχε και φίλους του Όφη.
1: Και άλλοι πήγαν και ο Ηρακλής μου φαίνεται πήγε.
0: Είναι η ίδια κουβέντα.
1: Άρχισε να φαίνεται λίγο ότι τα βρίσκουν μεταξύ τους και κάποιοι πηγαίνουν κάπου.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτά ξέρεις είναι. Ναι, από τη μία ζητάνε οπαδοί μια ευκαιρία. Άσε μας να το κάνουμε. Από την άλλη, αν τους αφήσεις και το κάνουν, έχουμε ξεσυνηθίσει πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Νιώθουμε άβολα στην ιδέα ότι είναι απέναντι στις κερκίδες. Και δεν μιλάμε τώρα για τον Όφη και για το. Μιλάμε για ομάδες που είναι στο κυρίως ταμπλό. Δεν ξέρει κανείς τον τρόπο αντίδρασης. Τι έχει σήμερα, έχει στις 5 Κηφισιά Πανετολικός. Έχει την ίδια ώρα το πρώτο μάτσο του Καφτατζόγλου.
1: Κηφισιά που παίζει και βοήθησε με.
0: Εντάξει τώρα και εσύ μείνει υπερβολικό. Τηλεοφόρο πλέον, το μάθαμε. Φέτος δεν έχει. Φέτος δεν ανήκει εκείνη, δεν είναι
1: κάποιος
0: εκείνη η καραβάνη.
1: Κάποιος παίζει και στην Κεσαριανή, κάποιος παίζει στη Νίκαια, κάποιος
0: παίζει... Στην Κεσαριανή παίζει ο Μαρκό, νομίζω, φέτος.
1: Α, το Μαρκό. Στη Νίκαια παίζει η Καλαμάτα όταν περάσει.
0: Όχι,
1: από
0: η Καλαμάτα παίζει παντού. Η Νίκαια, η Καλαμάτα είναι Απόλλων. Είναι Απόλλων Καλαμάτας φέτος. Παίζει γύρω-γύρω, παίζει το Περιστέρι, στη Νίκαια, στην Τρίπολη, όπου προκύψει μέχρι εδώ. Λοιπόν. Και η Φυσιά Πανετολικός είναι στη Λεωφόρο. Το πρώτο μάτς στο Καφτατζόγλου μετά από πολλά χρόνια για την, στην Αλφα Εθνική είναι για τον Ηρακλή, αυτό που αρχίζει επίσης στις 5, κόντρα στη Λιβαδιά. Στη Θεσσαλονίκη έχει ένα Άρης Βόλος. Εκεί να σου πω την αλήθεια, περιμένω να δω αντιδράσεις και από τη μια και από την άλλη.
1: Σε ποιο μάτς?
0: Στο Άρης Βόλος.
1: Γιατί?
0: Γιατί από τη μια θα δούμε πόσο Βόλος θα αντιδράσει μετά την τιμωρία του. Και από την άλλη, πόσο ρεαλιστικό είναι ο Άρης, ο οποίος είχε ξεκινήσει με 2 νίκες, να μπορέσει να κρατήσει αυτό το προφίλ το κανονικό που δεν θα το βάλει σε κουβέντες για αλλαγές προπονητή κλπ. Έχει αρχίσει και ψιλοκουβεντιάζεται και όπως ξέρεις και ο Άρης δεν είναι δύσκολος σε τέτοια πράγματα. Κατά τα λοιπά, 9 ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γι' αυτό θα πούμε αργότερα και αύριο η αγωνιστική ολοκληρώνεται. Πάω Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6.

0: Δεν έβαλε το γιο να συζητήσουμε για Ολυμπιακό Πάμε. Εγώ το κράτησα στο σπίτι σήμερα.
1: Όχι.
0: Δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Ξέρω εγώ γιατί δεν έρχεται. Ξέρω εγώ γιατί δεν έρχεται. Κωνσταντίνο Πλαστήρα. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά και από τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, όταν συγκρούστηκαν τουριστικό λεωφορείο και γερανοφόρο όχημα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το τουριστικό λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την Προύσα προς τη Σμύρνη στα δυτικά παράλια της χώρας όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή του στην υπόθεση. Γνωστός στις αρχές, φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, ηλικίας 52 ετών, υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις που συνδέονταν με την οπαδική αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτήρισε σήμερα την πολύ νεκρή επίθεση των Χούθη της Ιεμένης κατά του αεροδρομίου του Ριάντ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και δήλωσε ότι η οργάνωση αυτή που υποστηρίζεται από το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της κατά μη στρατιωτικών στόχων. Την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, καταδίκασαν επίσης Βρετανία, Γερμανία και Ιράκ. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στη στήριξη των αλλιέων με την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, όπως και στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Οι πολίτες ξέρουν πως στον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζους στον πνεύμονα πρόκειται να υποβληθεί ο Πάπας Λέων μετά τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα. Σύμφωνα με τον Ποντίφικα, η βλάβη εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και είναι περιορισμένη. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις επόμενες ώρες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Sea Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Και είμαστε ακριβώς εκείνο το σημείο που ανοίγει η κουβέντα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και επικαλούμε τη βοήθεια του κοινού τηλεφωνώντας το φίλο μου τον Γιώργο Νικοκύρη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είσαι, ας ακούω, με μια προσμονή ιδιαίτερη. Περιμένεις, μετράς τα δευτερόλεπτα κι εσύ, ε.
1: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι σημαντικό. Βέβαια, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε με το κουτάλι τόσα χρόνια. Που... Αλλά είναι σημαντικό ότι μετά από χρόνια, από την εποχή εκείνη το μάτς με τον Ρέαμτσουκ που σκόραρε και έκρινε το ντέρμπι, έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί και βαθμολογικά είναι ντέρμπι. Τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Έχει ωραίο σενάριο.
2: Και είναι και σπάνιο να έρχεται ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι με συν 5, έτσι.
1: Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα αν είχε ξαναγίνει.
2: Έχει ξαναγίνει από ό,τι άκουσα μία φορά και είχε έρθει το μάτς 0-0 και είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με τη διαφορά.
1: Είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, άρα μιλάμε για προκρίση.
0: Για πολλά χρόνια. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Η ουσία όμως είναι αλλού. Είναι το σενάριο τέτοιο. Δηλαδή, έκλεισε ένας πρώτος κύκλος σεζόν που ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα καλά. Και έπεισε τον κόσμο του, κοίτα να δεις, ίσως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ρε παιδί μου, να προκύψει το,
2: ναι,
0: το
2: στον Παναθηναϊκό πλέον ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αποτυχία αν δεν κερδίσει.
0: Μα τον γλύκανε όλη αυτή η ιστορία του Αυγούστου, του Σεπτέμβρη, οι μεταγραφές, τα νέα πρόσωπα, το ότι πέρασε στην Ευρώπη. Όλα του πάνε καλά του Παναθηναϊκού μέχρι εδώ. Έκανε και αυτό το 5 στα 5. Άρα σταματήσαμε εκεί που η προσδοκία όλο ένα και μεγάλωνε για τον Παναθηναϊκό. Αντιστοίχως, ο Ολυμπιακός πέρασε μια κρίση βαθιά τον Αύγουστο, επέλεξε να κάνει το δύσκολο. Να αποχαιρετήσει τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στα μέσα του, ούτε στα μέσα, νωρίτερα, στις αρχές του Σεπτέμβρη. Ήρθε ο αντικαταστάτης του, ο οποίος του ανθρώπου, ξέρεις, με το πιστόλι στον Κρόταφο. Έφτασε Πέμπτη, Σάββατο έπαιζε με τον Όφη. Έπαιξε εκεί 8 μέρες, 3 παιχνίδια. Εκεί μας αφήσανε, εκεί έκλεισε ο πρώτος κύκλος. Και τώρα τους περιμένουμε να δούμε εάν ο Ολυμπιακός μπορεί να δείξει ότι έχει εκείνο το ένα παιχνίδι, το οποίο εάν και εφόσον θα τον βάλει ξανά, ξέρεις, κοντά στην κουβέντα των πρωτοπόρων, ή αν θα είναι. Και ο Οκτώβρης του με κάτι από το Σεπτέμβρη, δηλαδή μακριά από τους άλλους. Σας θυμίζω ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός όλο τον χρόνο, Γιώργο, κυνηγούσε τον Λεβαδιακό, όχι τους τρεις πρωτοπόρους.
1: Ναι, όντως. Ναι, είναι ένα μάτς που πραγματικά, παρότι είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έτσι για να μπορέσει να πει κανείς ότι όποιο και αποτέλεσμα κανένα έρθει, ότι θα δημιουργήσει ξεκάθαρα δεδομένα. Θυμίζω ότι τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε πρωτάθλημα είχε ξεκινήσει με 11 στα 11, αν θυμάμαι καλά, 11 νίκες σε 11 μάτς, ή 12 στα 12, ή πάση περιπτώσει το γύρο τον έκλεισε με 12 νίκες και μια ισοπαλία. Αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλάμε για το πρωτάθλημα. Όμως έχουν πολλά να κερδίσουν και αρκετά να χάσουν και οι δυο τους, αν και εφόσον τα καταφέρουν ή δεν τα καταφέρουν απόψε στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είναι στο μείον 5, αυτό ως αρχή, και κυρίως επειδή είναι σε μια διαδικασία διαφορετική από το Παναθηναϊκό, έτσι όπως τα έφερε η μοίρα, εν πάση περιπτώσει, και πολλές αλλαγές στο ρόστερ και αλλαγή του προπονητή και το άσχημο ξεκίνημα που έκανε στη σεζόν, έχει λίγο μεγαλύτερη ανάγκη αυτό το μάτς. Βεβαίως και απ' την άλλη, για τον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο crash test. Θα ήταν και το μάτς με τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα, αλλά δεν πρόλαβε να παίξει. Δηλαδή από το 15 έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ, άρα το κριτήριο είναι πολύ διαφορετικό για να μπορείς να μιλήσεις ουσιαστικά για το πώς αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός το πρώτο του μεγάλο ντέρμπι της σεζόν σε μια χρονιά που έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη και θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα περιμένουμε με ανυπομονησία, θα πω, να δούμε τελικά πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες σε αυτό το παιχνίδι και αν θα μπορέσουν να κάνουν πράξη τις προσδοκίες που έχουν ο καθένας για την πλευρά του και ο κόσμος του.
0: Ναι, αν και είναι ιδιαίτερος απλοϊκό, νομίζω ότι αν μάθαμε κάτι μέσα από το Σεπτέμβρη και αν προκύπτει και κάτι από την κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έστω ξέρεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το τι συμβαίνει μέχρι εδώ, όλα χωρούν σε 4 γράμματα, γκολ. Η διαφορά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού φέτος στο ξεκίνημά τους είναι το γκολ. Αυτό είναι το ουσιώδες. Γιατί αν δείτε λίγο τους αριθμούς τους, θα διαπιστώσετε ότι ειδικά με την αλλαγή προπονητή και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να παίξει με περισσότερες πάσες, με μεγαλύτερη κατοχή κλπ., δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο παιχνίδι τους. Στην εκτέλεσή τους έχουν. Θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι εδώ καταφέρει να έχει κάνει 5 νίκες σε ισάριθμα μάτς, πετυχαίνοντας 11 γκολ μέσα από 100 τελικές. Δηλαδή καταφέρνει και κάνει 20 τελικές ανά παιχνίδι. Την ίδια στιγμή αυτές τις 20 τελικές του προκύπτουν μέσα από ένα ποσοστό κατοχής μπάλας κάπου παραπάνω από το 65%, 65 και κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει 10 βαθμούς σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές με 96 τελικές. Δηλαδή όλο και όλο 4 τελικές είναι η διαφορά. Να. Και με κατοχή μπάλας η οποία φτάνει κάπου στο 63. Άρα δηλαδή παίζουν το ίδιο. Μισό λεπτό, δώσ' μου ένα λεπτό, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ήθελα να βήξω, Γιώργο, συγγνώμη. Λοιπόν,
1: ναι,
0: okay. Έλεγα λοιπόν ότι στην πραγματικότητα οι συμπεριφορές ίδιες είναι. Η αποτελεσματικότητα αλλάζει. Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικότερο αποτύπωμα αυτής της ιστορίας? Το τι κάνουν οι δύο ομάδες μέσα στις αντίπαλες περιοχές. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 4 γκολ, ένα με πέναλτι, θυμίζω, ο LKB, σε 70 τελικές. Δηλαδή βάζει ένα γκολ στην αντίπαλη περιοχή κάθε 17,5 εκτελέσεις. Και ο Παναθηναϊκός στην αντίπαλη περιοχή έχει βάλει 10 γκολ σε 67 τελικές. Δηλαδή ένα γκολ κάθε 6,7. Αυτοί οι δύο αριθμοί λένε γιατί ο ένας έχει 5 στα 5 και ο άλλος έχει περάσει ήδη μια πρώτη αγωνιστική κρίση.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Και η διαφορά, η άμυνα είναι η ίδια. Έτσι, δύο γκολ έχουν δεχτεί.
0: Ναι, δεν έχει διαφορά. Ναι, αλήθεια.
1: Η επίθεση όμως το 12-4 και κυρίως το 4 που είχε ο Ολυμπιακός, δηλαδή 4 γκολ σε 5 αγωνιστικές, όσο και να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, δεν βρίσκουμε τόσο άσχημο. Ναι. Ξεκίνημα, δηλαδή ξεπέρασε και το κακό ξεκίνημα που είχε κάνει ο Ολυμπιακός επί Κόμορα. Μιλάμε τώρα για 96, αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι 96, τι λες, είναι η χρονιά που έχει πάρει το κύπελο ο Κόμορα. Ο Κόμορα είναι τέταρη, Κόμορα είναι ο πεθερός, 90 εκεί.
1: Α, ναι, μπράβο, τι 96, το πήγα πολύ μπροστά. Πάρα πολλά χρόνια πριν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός και δεν μπορεί να το λύσει ούτε με την προηγούμενη κατάσταση και βεβαίως τώρα καλείται να το λύσει με τον Ιμανόλ, που όπως σωστά είπες ήρθε και μπήκε στα βαθιά πολύ γρήγορα για να αλλάξει πολλά πράγματα και να λύσει το βασικότερο πρόβλημα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα και για απόψη για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν πρέπει απλά να μπορέσει ο ίδιος να ανεβάσει την ευστοχία του, να το πω έτσι. Πρέπει να σταματήσει και τον Παναθηναϊκό, γιατί ξέχωρα πολλά σε όλα τα μάτια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημά του το καλοκαιρινό, γιατί θυμίζω έκανε 3 προκριματικούς για να μπει στο Conference League, στην League Phase. Έχει σκοράρει παντού, σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις. Βρίσκει δίκαια σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που πρέπει να σταματήσει ο Ολυμπιακός ή να περιορίσει, τέλος πάντων, ανάλογα με τη δικιά του την ευστοχία, που και πάλι όμως τα δύο γκολ στο Καραϊσκάκι με τη Αγγελόνια είναι ρεκόρ. Τους τελευταίους 6-7
0: μήνες. Από τον περασμένο Μάρτι, το έλεγα χθες το Στέφανο, στο πρωτάθλημα από το 0-0 με την ΑΕΛ, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, μέχρι εδώ, σε 12 μας πρωταθλήματος έχει βάλει 10 γκολ ο Ολυμπιακός. Και για να μην το κουράζουμε, και πάνω από συστήματα, πάνω από πρόσωπα, σας θυμίζω ότι όλο αυτό συμβαίνει χωρίς τον LKB πια. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα άλλα, ο Ολυμπιακός ψάχνει λύση για γκολ και δεν έχει τον LKB.
2: Ναι.
0: Και δεν θα τον έχει, μάλλον και σχεδόν για όλη τη χρονιά, ας πούμε. Όσο κάνουμε όλες αυτές τις πράξεις και λέμε τα πρόσωπα, οι αλλαγές, καλύτεροι παίκτες, χειρότεροι παίκτες κλπ, δεν βγαίνει. Εάν δεν σκοράρεις τουλάχιστον 2 γκολ ένα παιχνίδι σε πρωταθλητισμό, ναι, δεν μπορείς να στέκεσαι σε τέτοιο επίπεδο.
2: Δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπε πριν ο Γιώργος, αλλά ο Παναθηναϊκός σε όλα τα φετινά του μάτς έχει βάλει γκολ.
0: Αυτό είπε ο Γιώργος. Αυτό είπε. Ότι στην πραγματικότητα, ναι.
2: Πρέπει να βάλει 2 γκολ ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, πρέπει να σκοράρει σαν ομάδα. Ξέρεις τι γίνεται. Το ποδόσφαιρο πια είναι ένα τυπικό σενάριο. Παίζουν λίγο πάνω όλοι το ίδιο. Όσο είσαι ένας μικρότερος αντίπαλος, ας το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είσαι ο Ατρόμητος, είσαι η Τρίπολη. Στο 0-0, στο 1-0 εσύ, στο 0-1 ο άλλος, δεν αλλάζει σενάριο. Μένεις εκεί. Ο Βόλος, ας πούμε, έχασε από τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο μετά το πέναλτι που έγινε στον τραυματισμό του LKB. Δεν άλλαξε το πλάνο του, δεν άνοιξε. Αν δεν βάλεις γκολ, να ανοίξει ο αντίπαλος, ναι, να προκύψουν χώροι, να εκμεταλλευτείς το ταλέντο σου, δεν πάει το ποδόσφαιρο παρακάτω. Όσο ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν βλέπει το αντίπαλο τέρμα, δεν μπορεί στα αλήθεια να είναι στην κουβέντα του πρωταθλητισμού. Για μένα αυτό είναι τόσο
2: καλά,
0: απλό.
2: Σίγουρα.
0: Και αυτό πληρώνει τις μετρητής. Τώρα υπάρχει ένα νέο πρόσωπο, Γιώργο, σε όλη αυτή την κουβέντα. Ο Μάριος, ο οποίος Μάριος ήρθε Τετάρτη βράδυ με την Γιαγκελόνια έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ναι. Τελευταία στιγμή ήρθε το παιδί, δεν το ξέρει κανείς. Έπαιξε κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό στη Λιβαδιά. Και μάλλον εντύπωση έκανε ότι τον έβαλε ο προπονητής.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση και σιγουριά που έχετε ότι θα ξεκινήσει ο Μάριος.
0: Έλειπαν οι άλλοι.
2: Εντάξει, μπορεί ο προπονητής να θεωρεί
0: δεν έχει δείξει.
2: Έχει αίσθηση ο Γιάρεμτσο.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ποδοσφαιριστές δεν ξέρουν την 11 ακόμα.
1: Ναι.
0: Σε δύο ώρες θα την πει. Mm. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στο Ρέντι 20 μέρες δίνει την εντύπωση γιατί λένε πολύ καλά πράγματα για εκείνο. Να μου πεις, έχεις ακούσει ποτέ κακά?
2: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Δεν τα έχεις διαβάσει σίγουρα γιατί και να έχεις ακούσει δεν τα γράφει κανείς. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι. Ξέρεις, λένε ότι είναι ένας τύπος που ενοχλεί πάρα πολύ τους αντίπαλους στόπερ, που είναι πολύ δυνατός, που παίζει με την πλάτη του. Για μένα θα είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Δύο πρόσωπα μπορώ να έχω στο κεφάλι μου από πλευράς Ολυμπιακού που μπορεί να εμφανιστούν και να αλλάξουν το σενάριο. Ο ένας είναι αυτός. Ο δεύτερος καταλαβαίνετε όλοι ποιος είναι, δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα.
1: Ο Φορτούνης.
0: Βέβαια, γιατί και ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσουμε δεκάδα, δεν τον θεωρείς μέσα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, πιστεύω θα παίξει ο Φορτούνης.
0: Εσύ λες ότι θα είναι?
1: Ναι, πιστεύω θα παίξει ο Φορτούνης. Και λογικά μαζί με τον Ζώτα και τον Μαρτίν. Και ελπίζω να είναι και πίσω από τον επιθετικό και όχι στα άκρα.
0: Άρα γιατί... λες ότι θα τον φέρει στο 10.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτή η ιστορία.
2: Ναι, δεν ταιριάζει.
1: Στα άκρα. Δεν βοηθάει κανένα πιστεύω. Ούτε τον ίδιο τον παίχτη, ούτε την ομάδα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει να. Δεν βοηθάει καθόλου αυτόν που είναι πίσω του, στον back δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Φορτούνης να μαρκάρει κιόλας. Ειδικά τώρα, στα 34, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Που είναι για άλλη δουλειά ο Φορτούνης, δεν είναι για να τον βάζει να κάνει αυτή τη δουλειά που θέλει πλέον το εξτρέμ ή ο ακραίος επιθετικός. Νομίζω ότι πίσω από τον επιθετικό και το κατάλαβε θεωρώ και ο Ιμανόλ, γιατί άμα θυμηθούμε το μάτς με τη Λιβαδιά, μπορεί να ξεκινάει τυπικά μπροστά από τον Πέντερσεν δεξιά, αλλά όσο κυλούσε το μάτς πήγαινε σε έναν ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό με τον Τζικίνο να βγαίνει κυρίως δεξιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η θέση που αυτή είναι και η θέση που του ταιριάζει περισσότερο. Και αν θες τη γνώμη μου, ακόμα και το γεγονός ότι ο Ιμανόλ πήρε 3 κεντρικά χαφ μόλις, άφησε τους Ιππιόνι εκτός αποστολής, έχοντας δηλαδή 2 που θα παίξουν, είτε είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ που είναι το πιθανότερο, είτε είναι ο Έσε με το Φρόιλερ, εν πάση περιπτώσει, ένα θα είναι στον πάγκο. Ο Τσικίνιο είναι ο επόμενος που μπορεί να λογίζεται ως οχτάρι. Γιατί οχτάρι είναι ο άνθρωπος, οχτάρο δεκάρι τέλος πάντων, όπως παλιά.
0: Λες να παίξει πιο πίσω για να ανοίξει το χώρο στο 10 και στο Φορτούνι.
1: Αν χρειαστεί δηλαδή. Εγώ πιστεύω δεν θα παίξει ο Τσικίνιο από την αρχή, έτσι όπως είναι. Δεν χωράει να παίξουν και οι δύο, γιατί περιμένουμε τον Μαρτίνς να παίξει. Αλλιώς και οι δύο εντεκάδες στο πρωτάθλημα με Όφη και Λεβαδιακό ήταν η ίδια τριάδα. Ζώτα, Τσικίνιο, Φορτούνης. Αλλά για να μπει ο Μαρτίν μέσα δεν γίνεται να χωρέσουν όλοι.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι.
2: Ο Ρόκα είναι έτοιμος.
0: Ναι, επειδή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι κυρίως ο Καλάμπρια στο δεξιάκρο της άμυνας, δηλαδή έχει κακές αντιδράσεις στο ένας με έναν, εκεί θα παίξει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πρέπει να περάσει, δηλαδή νομίζω θα χτυπήσει τον Καλάμπρια ο Ολυμπιακός. Άρα φαντάζομαι ότι ο Ζέλσον θα παίξει από εκεί. Αυτά θέλω να πω, ότι αριστερά μοιάζει ότι είναι πολύ εύκολο το ποιος θα επιλέξει ποιον. Ο Ζέλσον είναι ο καλύτερος στο ένας με έναν, αυτός είναι που δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα θεωρητικά λες ότι από εκεί κλειδώνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει με το center for. Εγώ θα έβλεπα ας πούμε και ένα σχήμα με το Ζώτα και το Φορτούνι στον άξονα.
1: Άρα μην βάλει καν καθαρό επιθετικό.
0: Ναι, θα μπορούσε.
2: Χωρίς
0: από
2: εντερφόρ.
0: Την άλλη, ναι, θα μπορούσε. Γιατί δεν έχει. Για ο Ραφίνια έχει βάλει 40 γκολ. Η Μπαρσελόνα, η κυρίαρχη τάση πάλι στο ποδόσφαιρο είναι το Φολσενιά. Είναι ένας τρόπος παιχνιδιού κι αυτός. Δεν, ναι, ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Α δούμε.
1: Απλά έχει 3 επιθετικούς. Okay, ο Γκονζάλες πες είναι εκτός γιατί γύρισε και αργά ο άνθρωπος. Δεν είναι δύσκολο να μπει από την αρχή. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να έχει λίγα πολύ καλά μάτς με τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είπαμε.
0: Αυτά είναι με τον Παναθηναϊκό τα περισσότερα μάτς.
1: Αυτά είναι με τον Παναθηναϊκό, ναι. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή τι έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Έφευγε ο Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό και μπήκε στο ΆΚΑ στο κύπελο και βάλε γκολ Προτάσοφ, αν το θυμάστε, ένα πιθανό γκολ. Που είχε ισοφαρίσει, έχει βάλει 2 γκολ στο 4-2 τον play-off.
0: Την πίεση στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι εκείνο το πολύ πολύ χαρακτηριστικό γκολ που ήταν και όλο το στυλ ποδοσφαίρου του με τη Λίμπαρ, θυμάσαι, στην πρώτη φάση του αγώνα.
1: Δύο γκολ αυτός, δύο κοστούλα. Mm-hmm. Και κερδίσει και το πέναλτι που το έχει βάλει γκολ ο Ελκαμπή στο τελευταίο μάτσι της ίδιας σεζόν πάλι στο ΆΚΑ που κέρδισε ένα 0 Ολυμπιακός. Γενικά του πάει ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη δεν ξέρω τώρα όλα αυτά πώς θα μπορεί να τα σκεφτεί ο Ιμανόλ, που εγώ πιστεύω ότι κανένα δυο εκπλέξεις θα μαξέχει στο τέλος.
2: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να βρεθεί.
1: Ο Πέλη που έχει επιστρέψει θα θυμίζω. Είναι και ο Ρόκα που δεν παίζει την Πέμπτη και θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή.
0: Και είναι και ότι είχε όλους τους μεσοεπιθετικούς στο 20 μέρες μαζί του.
1: Σωστά.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε όλους τους μεσοαμυντικούς και ο Ολυμπιακός είχε όλους τους μεσοεπιθετικούς. Άρα όλο και κάτι θα έχει κάνει εκεί.
2: Ξέρετε ποια είναι, σε τι θέση βρίσκεται η επίθεση του Ολυμπιακού στη βαθμολογία?
0: Ξέρω. Μόνο ο Λεβαδιακός έχει μηδέν.
2: Μόνο ο Λεβαδιακός έχει λιγότερα γκολ από τον Ολυμπιακό. Τέσσερα.
0: Δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό έτσι. Μα ξέρει, σα το έλεγα πριν από κάποια χρόνια και μου λέγατε διάφορα. Θυμάστε εκείνες τις χρονιές του Παναθηναϊκού που έλεγα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν βάζει γκολ. Ακόμα και τη χρονιά εκείνη του 12 στα 13 πήγαινε μισό. Όταν δεν βάζει γκολ, δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί, οκ, δέχεσαι ένα γκολ και αλλάζει όλη η ιστορία του παιχνιδιού.
1: Μια φορά θυμάμαι εγώ με ομάδα με λίγα ουσιαστικά γκολ να παίρνει πρωτάθλημα, η ΑΕΚ του Χιμένεθ το 2018.
0: Ναι, οκ. Είναι όμως εξαίρεση τον κανόνα, πώς να το πω.
1: Που είχε εκμεταλλευτεί τότε και την αυτοκτονία που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ με τα θέματα του. Ναι, δεν γίνεται όμως. Το που λες ισχύει. Δεν μπορεί να πάρει γκολ τώρα, να πάρει πρωτάθλημα τώρα με ένα γκολ μέσω όρο.
0: Αυτή είναι.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε το βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Λοιπόν, προς επιβεβαίωση αυτό που συζητούσαμε πριν με τον Γιώργο Νικοκύρη, έβαλε 50 γκολ για εκ του Χιμένεθ
1: τη
0: σεζόν 17-18. Δηλαδή σε 30 αγωνιστικές έβαλε 50 γκολ, είναι κάτι παραπάνω από 1,5. Και είναι η χειρότερη επίδοση πρωταθλητή στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν δεν είσαι κοντά στο 2 και αν η εκτέλεσή σου δεν είναι στο 1-6, 1-7, 1-8, 1-9 στην αντίπαλη περιοχή, οι αριθμοί λένε, που τους αριθμούς δεν τους συμπαθούμε πολύ στο ποδόσφαιρο, γιατί λέμε, έλα μωρέ, σιγά τώρα πια στατιστική. Οι αριθμοί λένε ότι δεν κατακτάς το πρωτάθλημα. Επιβεβαιώνουν γιατί δεν το κατάφερε ο Παναθηναϊκός με τον Γιωβάνοβιτς. Και πώς να το πω, δικαιώνουν ως τώρα τον Παναθηναϊκό του Νίστρου που σκοράρει κατά ρηπάς. Έτσι δεν είναι, Αντρέα Χανιά? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Δεν γίνεται να πάρεις το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο από την άμυνα. Από την επίθεση θα το πάρεις, δεν μπάσκετ.
2: Ναι, πράγματι με το μισό μηδέν δύσκολα μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει σε ένα σημείο αξιοπιστίας του παιχνιδιού σου για να μπορείς να πεις ότι έχω τις δυνατότητες σε μια κακή βραδιά να γλιτώσω την απώλεια βαθμών. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ασφαλώς, να κρατάς το μηδέν στην άμυνα, αλλά κυρίως να δημιουργεί η ομάδα ευκαιρίες. Θα μπουν οι ευκαιρίες. Αν δεν υπάρχουν ευκαιρίες, δεν υπάρχουν γκολ σίγουρα. Αν υπάρχουν ευκαιρίες, τότε υπάρχει και η δυνατότητα τουλάχιστον να...
0: Μα ο Παναθηναϊκός τι έκανε φέτος? Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει 4 επιθετικούς που σκοράρουν αρκετά, συν τον Ουναΐ 5 που δεν είναι επιθετικός, και τον Μπελίστρη, ο οποίος μας έχει δείξει σε αυτό το πρώτο δείγμα, ας πούμε, ότι με συγχωρείστε, ο Νταμπόρδα και τον Μπελίστρη, που μας έχει δείξει ότι έχει μια ικανότητα στον γκολ, ακόμα και με το κεφάλι, ας πούμε. Έχει ξαφνικά επιθετικούς οι οποίοι σκοράρουν, ρε παιδί μου. Ποιο μάτς είναι με την Καλαμάτα, είναι το μάτς στην Νίκαια? Που είναι ένα μάτς της σειράς που παίρνει κάποια στιγμή την μπάλα ο Τετέ, κάνει μια φοβερή ενέργεια, βάζει ένα γκολ και κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Έχεις ανάγκη αυτές τις νίκες και έχεις ανάγκη αυτή την ποιότητα και αυτή την αποτελεσματικότητα. Η ΑΕΚ πέρσι με τον Γιώβιτς και τον Βάγκας κατάφερε και άλλαξε το σενάριο του δεύτερου γύρου. Παναθηναϊκός φέτος έχει 3 πολύ πολύ καλούς. Ο Ντέζερ δεν τον είδαμε καλά πέρσι, γιατί το παιδί ήταν συνέχεια χτυπημένο. Ο Λιβάη έχει κάνει πρωταθλητισμό με την ΑΕΚ, σοβαρό πρωταθλητισμό. Ήταν κλειδί σκοράροντας. Και ο Τετή, τηρουμένων των αναλογιών, λες ότι τον τελευταίο ένα χρόνο είναι ο πιο σημαντικός Έλληνας ποδοσφαιριστής.
2: Και το μάτι με τον ΠΑΟΚ, ο Τετή, έκανε 2 προσωπικές ενέργειες. Πήρε πέναλτι από τον Μπαταούλα τον Πιτσιρικά. Πήρε και από την αποβολή από τον Λουστόντο. Σίγουρα, όταν μια ομάδα λειτουργεί σωστά και οι παίκτες της θα λειτουργούν σωστά. Τι θέλω να πω, ο Παναθηναϊκός και τα προηγούμενα χρόνια είχε καλό επιθετικό, είχε το Φώτη Ιωαννίδη. Ο τρόπος όμως που τον χρησιμοποιούσε και πέρυσι, ο τρόπος που προσπαθούσε να τροφοδοτήσει τον Τετέι, αυτές οι μακρινές μπαλιές, να τις το πάρει, να παίξει το ξύλο σε εισαγωγικά με το αντίπαλο στόπερ, να μπορέσει να την κρατήσει την κατοχή του, μετά να κάνει αυτό την προσπάθεια ή να βρει κάποιο συμπαίκτη του για να δημιουργήσουν στηρίγματα, είχε χαθεί η μπάλα πριν ακόμα κοιτάξει δεξιά και αριστερά το Τετέ ή ο Ιωαννίδης. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός φέτος με τον Ίστρο προσπαθεί με ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Πολύ βασικό ρόλο παίζουν εδώ ο Κάγκουα και ο Καμαρά, οι οποίοι απλώνουν το παιχνίδι και είναι οι μετρονόμοι του παιχνιδιού στον άξονα. Και καταφέρνει να εκμεταλλεύεται τους καινούς χώρους, τα προσόντα των ποδοσφαιριστών, τον Ταμπόρδα και την τεχνική του κατάσταση, αλλά ακόμα και τον Ουναΐ, ο οποίος λίγο να βρεθεί έξω, ακόμα και έξω από την περιοχή με χώρο, θα κάνει ευκαιρία ή γκολ.
0: Αντρέα, πριν από 3 εβδομάδες πια, όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα, εάν έλεγες ότι ξεκινάω να μετράω αντίστροφα από Κυριακή σε Κυριακή για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα ένιωθες πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τους πράσινους σε σχέση με το ρυθμό, την ψυχολογία, το momentum, όλα αυτά μαζί. Τώρα με φώτα σβηστά 3 εβδομάδες μετά.
2: Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Οι 3 εβδομάδες είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ικανό να βάλει ερωτηματικό, μπορούμε για να είμαστε δίκαιοι με τους πράσινους, στο πώς θα εμφανιστούν. Είχαν πάρει ρυθμό, είχαν πάρει αυτοπεποίθηση, ήταν σε πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση. Τώρα όμως με το pause, με το stop που πατήθηκε λόγω της διακοπής, περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν, και είναι και ένα ερώτημα. Πώς θα μπορέσει ο Νίστρουπ να ξαναβάλει τους παίκτες του σε μια διαδικασία εγρήγορσης, υψηλού τέμπο, και μιας αγωνιστικής ετοιμότητας. Mm-hmm. Και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική έδρα. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, είναι όλο μαζί. Τεστ για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, έχει αυτή την ιστορία τα τελευταία 24 ώρα με τον Λιβάη Γκαρσία. Έχεις καταλάβει, έχεις μια εξήγηση? Δηλαδή θέλω να πω, παίζει με τον αντίπαλο, με το μυαλό του αντιπάλου ο Παναθηναϊκός?
2: Όχι.
0: Ή όντως ο Λιβάη ήταν να μην παίξει, αλλά κατάφερε μέσα από την προπόνηση να δείξει ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το μυϊκό του τραύμα, τέλος πάντων, και μπορεί να τα ανταπεξέλθει?
2: Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν πίστευαν ότι ο Λιβάη Γκαρσία κατάφερε να αποθεραπευθεί σε τόσο χρόνο ρεκόρ από τη φλάση την οποία είχε υποστεί, ώστε τον υπέβαλαν σε εξειδικευμένες εξετάσεις, σε υπέρηχους και μαγνητική τομογραφία, για να δουν αν πράγματι έχει αποκατασταθεί η ζημιά στο μη. Για να πιστούν, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πιο αξιόπιστο μέσο από τη μαγνητική τομογραφία και τον υπέρηχο, για να δει κάποιος αν ιατρικά ένας οργανισμός είναι εντάξει. Συνεπώς, ακόμα και προσπαθούσαν να πιστέψουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, ότι είναι όντως έτσι. Βέβαια, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, δεν είναι αγωνιστικά έτοιμος. Ο ίδιος δήλωσε, ο ίδιος ο Νίστρουπ μίλησε με τον ποδοσφαιριστή και προσπάθησε να καταλάβει εάν πράγματι είναι σε θέση να αγωνιστεί. Του ξεκαθάρισε φυσικά τι άλλο. Θα

0: από τις μικρομεσαίες ομάδες, όπου και ένα λάθος μπορεί να διορθωθεί. Εδώ κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ ακριβά σε μια από τις πιο απαιτητικές έδρες του πρωταθλήματος.
1: Ναι, λες ότι είναι βραδιά δήλωσης για τον Παναθηναϊκό.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι βραδιά δήλωσης γιατί εάν δεν χάσει τουλάχιστον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι πάει για δύο αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός, πάει να κερδίσει, δεν το συζητάμε, όλοι λένε αυτό, αλλά και η ισοπαλία δεν θα τον, δεν θα τον στενοχωρούσε. Από τη στιγμή μάλιστα που ο Ολυμπιακός καίγεται για να κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για τους ερυθρολεύτες, διότι πρέπει να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
1: Εγώ λέω καίγεται λοιπόν... να μην χάσει σε πρώτη φάση, απλά και εκείνος. Ναι, ναι, γιατί εάν δεν χάσει, δεν αλλάζει κάτι. Είναι πολύ νωρίς. Και 5 βαθμοί δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά αν χάσει, ναι, βρεθεί 8 βαθμούς τόσο νωρίς και με τον Παναθηναϊκό να έχει περάσει από το Φάληρο, να κάνει δεύτερη ήττα μετά το μάτς με τον Όφη, εκεί το πράγμα αρχίζει και πίεζει.
0: Ναι, σωστά. Έχει δίκιο, Διονύση. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός, αντέχοντας σε μια δύσκολη έδρα, δείχνοντας χαρακτήρα, παραμένοντας αήττητος, θα έχει κάνει σίγουρα μια δήλωση ότι είναι εδώ και θέλει να πάρει το πρωτάθλημα με αποδείξεις πλέον, και όχι στα λόγια. Θα έχει βγάλει ένα από τα πιο δύσκολα ντέρμπι, θα έχει βγάλει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα του, και σίγουρα θα, και μετά περιμένει την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για να έχει ένα ακόμα δύσκολο διαγωνισμό.
1: Ναι. Είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία του, του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού φέτος γενικά, γιατί έχει πολλούς διαφορετικούς συντελεστές που τους βλέπεις να αναπτύσσονται και να αλλάζουν την κατάσταση. Το Στέφανο δεν βλέπω να συμμετέχει στην κουβέντα καθόλου.
2: Τα λέτε πολύ ωραία, τα λέτε πολύ ωραία.
1: Μήπως ενανορίσαμε, επειδή δεν σε βλέπω να ασχολείσαι καθόλου.
2: Όταν μιλάει ο αρχισυντάκτης με τον επικεφαλής της εκπομπής, πάβει η παρουσία μου εδώ.
1: Ανδρέα, όπως κατάλαβες, κάπου εδώ πρέπει να σε χαιρετήσω. Μαζί, καλά, καλό σου απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μιλούσαμε και πριν για το που πήγα χθες το βράδυ. Ο Διονύσης Ζαλής κάνει έλεγχο να δει ποιος βγαίνει το βράδυ, που πάει, τι κάνει. Εγώ πήγα στο Ζιρίνιο.
1: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν είδες το ποδόσφαιρο. Που τι ξεκίνησε η κουβέντα, δεν το θυμάσαι. Λέω, είδες ΑΕΚ Όφη. Όχι, πήγα στο βόλιο.
0: Και υπάρχουν κάποιοι παίκτες, παίκτριες που καθορίζουν τη μοίρα κάποιας ομάδας, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, η Μίλτσα Κούμπουρα ήρθε στον Ολυμπιακό, πήγε στον Ολυμπιακό, έκανε τρέμπλ, πήρε ένα κύπελο και φέτος άλλαξε γειτονιά. Από τον Πειραιά πήγε στη Νέα Σμύρνη και με το καλημέρα χθες πήρε το Super Cup. Και γιατί λέω το πήρε ο Πανιόνιος, έτσι. Αλλά η Μίλτσα Κούμπουρα είναι αυτή που όταν καίει η μπάλα, παίρνει τον πόντο για την ομάδα της. Με δικούς της πόντους τελείωσε το Super Cup. Και την έχουμε στην άλλη άκρη.

0: της τηλεφωνικής γραμμής να μας εξηγήσει πώς τα καταφέρνει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια.
0: Ωραία, τα όμορφα. Εσύ πώς καρφώνεις τόσο όμορφα? Μόλις και δίνουν την μπάλα στην κούμπορα και τελειώνει το μάτς. Είναι αυτή η αυτοπεποίθηση που έχεις ότι εγώ είμαι εδώ?
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω αυτό το ρόλο σε κάθε ομάδα και από μικρή το είχα αυτό, ότι μου αρέσει να τελειώνω δύσκολους πόντους και να μου αρέσει όταν νιώθω ότι η ομάδα μου με πιστεύεται.
0: Και δεν μου λες, τώρα έφυγες από μια ομάδα που είχε διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης, οργάνωση εννοώ στο παιχνίδι της, έτσι, πήγες σε μια άλλη ομάδα που όλες είναι φίρμες. Πώς ναι, γίνεται όλες οι φίρμες να είναι μαζί και να πηγαίνει καλά η ομάδα?
1: Ακριβώς για αυτό λόγο, γιατί παρόλο που είμαστε όλες υψηλό επίπεδο και είμαστε κάπως ισορροπημένη ομάδα, όλες είναι σε ίδιο επίπεδο κάπως, εγώ θεωρώ, καταλάβαμε ότι όλες έχουμε ένα κοινό στόχο και δεν χρειαζόμαστε αστέρι σε αυτή την ομάδα. Χρειαζόμαστε απλά να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Α, ναι, αλλά χρειάζεται και κάποιος να τελειώσει την μπάλα όταν είναι το σκορ 32-31, έτσι.
2: Είπαμε, μιλήσαμε το
1: κανένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
0: Α, εσύ είσαι
1: αυτή. Άλλο κομμάτι είναι να κάνεις υποδοχή σε 30-31.
0: Σωστό, να κάνεις και σερβίς στο 33-31.
1: Να κάνεις σερβίς, να κάνεις βλόκ, όλα αυτά είδαμε χθες.
0: Όλα είδαμε χθες, ναι. Φοβήθηκες όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 20-16 και το μάτς πήγαινε για tie break? Εμείς ετοιμαζόμασταν για tie break, εσύ όχι, ε?
1: Να σας πω ειλικρινά, εγώ δεν θυμάμαι καν ότι ήταν 20-16. Γιατί αυτό λέγαμε με τα κορίτσια χτες, ότι πραγματικά τέταρτο σετ δεν νιώθαμε ούτε ένα στιγμή ότι θα το χάσουμε. Και αυτή η ενέργεια μας βοήθησε να κερδίσουμε.
0: Μάλιστα. Παίζατε, εσύ δεν το έχεις νιώσει, εσύ τον έχεις κερδίσει τον Παναθηναϊκό αρκετές φορές, θα έλεγα. Ο Πανιώνιος δεν είχε κερδίσει ποτέ τον Παναθηναϊκό και τα κατάφερε χθες. Αυτό δίνει άλλη αυτοπεποίθηση για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος το άλλο Σαββατοκύριακο?
1: Αυτό είναι ένας άλλος λόγος που αυτή η συγκεκριμένη αγώνα ήταν πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Επειδή έπρεπε να σπάσουμε αυτή τη σειρά αρνητική και να επιτέλους να μην υπάρχει αυτό το ψυχολογικό ότι δεν μπορείς να κερδίσεις καμία ομάδα.
0: Άρα το γιορτάσαμε και σήμερα θα πάμε και στα μπουζούκια.
1: Πολύ πιθανό.
2: Έχει μπουζούκια την Κυριακή, ορίστε να μάθαμε και κάτι. Μιλίτσα, πώς είναι να κάνεις ουσιαστικά επαγγελματικό αθλητισμό? Εσύ έχεις αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές χώρες. Έχεις παίξει και στη Γερμανία και αυτά. Πώς είναι να είσαι επαγγελματίας σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ακριβώς επαγγελματικό? Θέλω να πω, είναι λίγες οι επαγγελματικές ομάδες στην πραγματικότητα σε κάθε πρωτάθλημα που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα των γυναικών.
1: Εννοείται στην Ελλάδα.
2: Εννοώ γενικώς. Το επίπεδο της Ελλάδας πρώτα απ' όλα πώς το χαρακτηρίζεις?
1: Εγώ θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ επίπεδο και ειδικά φέτος βλέπουμε, εντάξει, χτες κερδίσαμε Super Cup, αλλά μπροστά μας έχουμε 12 αγώνες που είναι δύσκολες. Mm-hmm. Καμία ομάδα δεν θα είναι εύκολη και θα πρέπει να δείξουμε πολύ καλύτερα πρόσωπο σε κάθε αγώνα που έρχεται. Οπότε εγώ το νιώθω ότι φέτος και πέρσι ακόμα έγινε επαγγελματικό περιβάλλον και εδώ.
0: Εννοεί ότι δεν έχουν όλες οι παίκτες συμβόλαια, δεν έχουν όλες οι παίκτες ασφάλεια, δηλαδή.
2: Κάποιες φορές χρειάζεται να πηγαίνουν για δουλειά και το απόγευμα για προπόνηση.
0: Ναι, κάποιες και δουλεύουν και όλα στο πρωί, σωστά.
1: Εμείς δεν έχουμε αυτές τις περιπτώσεις στην ομάδα μας φέτος. Mm-hmm. Αλλά ναι, τα έχω ζήσει και αυτά και όντως είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα έλεγα μισή ομάδα είναι επαγγελματίες, μισή δεν είναι. Αυτά είναι πολύ δύσκολα. Αλλά φέτος ευτυχώς δεν τα έχουμε αυτά.
0: Έχεις κάποια αγωνία όταν γυρίσεις στο Ρέντι ως αντίπαλος? Το σκέφτεσαι αυτό?
1: Σίγουρα θα μου είναι περίεργο. Σίγουρα, γιατί αυτή η ομάδα της εκτιμάω πολύ και ήμουν εκεί, ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Αλλά κάπως έκλεισε κύκλο μου στο Ρέντι. Οπότε αγώνα σαν κάθε άλλη αγώνα.
0: Σαν άλλον αγώνα. Αν σε βάζαν να παίξεις στοίχημα, ποια από τον Ολυμπιακό, Πανιόνιο, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που για μένα είναι οι έξι που ξεχωρίζουν, σε ποια ομάδα θα δίνεις προβάδισμα, στη δικιά σου και τέλος?
1: Φυσικά. Πιστεύω ότι έχουμε πιο ποιοτική ομάδα, αλλά όλες αυτές τις ομάδες που είπατε έχουν παίκτριες που και θα δείξουν και καλύτερα παιχνίδια όσο πάει η season και θα είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Τώρα είσαι σε μια φάση της ζωής σου που μεγαλώνεις ένα παιδάκι, είσαι χαρούμενη μαμά, είσαι Ελληνίδα. Σου λείπει η Εθνική Σερβίας?
1: Φυσικά πως μου λείπει και αυτές αποφάσεις να μην πάω το καλοκαίρι, τώρα μερικά χρόνια που έλεγα να μην πάω, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά όσο πιο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο εύκολα μου ήταν να πω όχι, επειδή έχω ένα μεγάλο λόγο που είναι το παιδί μου και που πραγματικά αξίζει να έχει μαμά συγκεντρωμένη σε αυτόν τουλάχιστον το καλοκαίρι.
0: Δηλαδή, 100%. Δηλαδή αν σε καλέσει το καλοκαίρι ο Τέρζης δεν θα πας?
1: Εντάξει, το παιδί μου είναι μεγάλο τώρα, οπότε δεν ξέρω.
2: Α, ακόμα είναι φθινόπωρο. Α,
0: Α, μεγάλο το παιδί, άρα αφήνει ένα παραθυράκι ότι μπορεί να γυρίσει.
1: Αυτέ τι δύσκολε αποφάσει δεν θέλω να κάνω τώρα. Κοιτάω μόνο τώρα, όχι μέλλον.
0: Μάλιστα. Έλα, Διονύση, εσύ που είσαι εκτό βόλεϊ, δεν θα ρωτήσει κάτι?
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, με κάλυψε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό γιατί δίνει και μια άλλη προοπτική. Γιατί είναι μαμά.
0: Ναι.
2: Γιατί κάνει καριέρα, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι στον πρωταθλητισμό, έχει παίξει, διάβασα στον Ερυθρό Αστέρα, στην Παρτιζάν, που είναι πολύ δύσκολη αυτή η αντίθεση.
0: Α, έπαιξε και Ερυθρό και Παρτιζάν.
1: Ναι.
0: Και τι ομάδα είσαι όμω?
1: Ερυθρό Αστέρα.
0: Α, εντάξει, δικιά
2: μας. Όλο αυτό. Έχει ταξιδέψει, είναι πολλά χρόνια έξω. Έπαιξε στη Γερμανία, ήρθε στην Ελλάδα, εδώ είναι και μητέρα. Είναι δύσκολο το να μπορείς. Ξέρεις, έχουμε συνηθίσει ένα μοτίβο, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε τον ομαδικό αθλητισμό στις γυναίκες. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, είναι πλέον εξαιρετικά δημοφιλές το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η Πουτέγια στην Ισπανία έγινε η πρώτη στάρ του Ευρωπαϊκού. Οι μεγάλες αθλητικές εταιρείες χτίζουν πάνω στα κορίτσια. Και συνειδητοποιείς ότι η ζωή του άντρα και της γυναίκας είναι διαφορετική και στον αθλητισμό.
0: Ναι.
2: Να, είδες τι λέμε. Δηλαδή, δεν θα συζητούσες ποτέ με ένα μπαμπά πόσα παιδιά έχεις. Όχι, έχει μπαμπά. Και τι, έχει 4 παιδιά, έχει 7 παιδιά. Η μαμά όμως, η οποία έχει ένα παιδί σπίτι και ταυτόχρονα
0: έμεινε
2: κάνει
0: και ένα χρόνο έξω. Και έμεινε και
2: εσύ και στο εξωτερικό είναι μπελάς, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ πολύ που είπατε αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να είσαι γυναίκα στο αθλητισμό για πολλούς λόγους, και είμαι σίγουρη ότι κάθε αθλήτρια θα συμφωνήσει μαζί μου ότι κάποια στιγμή στα χρόνια που πρέπει να είμαστε στα καλύτερά μας στο αθλητισμό σκεφτόμαστε όλες πότε θα κάνω οικογένεια, πώς θα διαχειριστώ αυτό το θέμα και είναι πολλές ανησυχίες.
0: Και υπάρχει και ένα θέμα, Διονύση, που δεν το ξέρεις, στο βόλεϊ γυναικών. Αν μια κοπέλα παίζει στο πρωτάθλημα και μείνει έγκυος,
2: να,
0: της κόβουν το συμβόλαιο.
2: Εννοείς ότι υπάρχει όρος στο συμβόλαιο, ότι δεν θα πληρωθεί?
0: Ναι, τι σου λένε, παιδί μου, ότι αν μείνει έγκυος.
2: Μπορώ να σου καταγγείλω το συμβόλαιο, δηλαδή.
0: Ναι, υπάρχουν αθλήτριες που υπογράφουν συμβόλαιο ότι αν μείνω έγκυος, κόβεται το συμβόλαιο, δεν παίρνει τα υπόλοιπα.
2: Τέλος πάντων, είναι δύσκολο και είναι πραγματικά όλα αυτά τα κορίτσια κάνουν κάτι παραπάνω από αθλητισμό. Γιατί αναγκάζονται και προσπαθούν να προσαρμόσουν ολόκληρη τη ζωή τους. Λέω, είναι πολύ βολική η δική μας πλευρά. Και δεν έχουμε
1: συνηθίσει. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, δίνεις τη ζωή σου για το αθλητισμό.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως... Γιατί πραγματικά το κάνεις αυτό. Ναι.
0: Η Μίλτσα έχει ένα άλλο ρεκόρ. Έχει πάρει τίτλους στην Ελλάδα με τρεις διαφορετικές ομάδες. Έχει πάρει με τον ΠΑΟΚ κύπελο, έχει πάρει με τον Ολυμπιακό τρέμπλ και κύπελο και με τον Πανιόνιο άνοιξε λογαριασμό τώρα με το Super Cup.
2: Ναι.
0: Και μάλλον... είναι μικρή ακόμη, έτσι. 30 είσαι, 30 είσαι, 31 και γύρω, ε.
1: Ναι.
2: Να, ορίστε, είναι μια διαφορά.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Ο άντρας έλεγε είμαι 48 ώρες.
2: Το έλεγε πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, υπάρχει ένας πολύ ωραίος κύκλος στο Ted Lasso. Δεν ξέρω αν βλέπετε.
0: Δεν ξέρω, τέταρτος κύκλος.
2: Δεν ξέρω, Μιλίτσα, αν βλέπεις το Ted Lasso. Στην Apple είναι μια πολύ ωραία σειρά με ένα προπονητή, τέλος πάντων, ο οποίος ξαφνικά από προπονητής ποδοσφαίρου ανδρών γίνεται προπονητής ποδοσφαίρου γυναικών. Ο τρόπος που διαχειρίζονται τα αποδυτήρια οι άντρες και οι γυναίκες και τα θέματα που προκύπτουν. Δείχνει, ρε παιδί μου, με πολύ πολύ χαρακτηριστικό τρόπο αυτή τη διαφορά φιλοσοφίας και αυτό το συντελεστή δυσκολίας που έχουν τα κορίτσια.
0: Μίλησα, αν γινώσουν προπονήτρια, τι θα προτιμούσες, ομάδα ανδρών ή γυναικών?
1: Γυναικών, σίγουρα.
0: Γυναικών, ναι.
1: Τα κατάλαβαινα πολύ πιο εύκολα τι σκέφτονται οι γυναίκες.
0: Ναι, γιατί είσαι γυναίκα. Οι προπονητές, οι άντρες οι προπονητές λέγαν μακριά από ομάδα γυναικών.
1: Το πιστεύω αυτό, αλλά θέλει μεγάλο άντρας να διαχειριστεί μια γυναικεία ομάδα, να κάνει χρόνο να καταλάβει το μυαλό της γυναίκας. Γιατί σε γυναίκα όταν δίνεις αυτό που θέλουν γυναίκες, εμπιστοσύνη και φροντίδα, μπορεί να σου δώσει πολύ παραπάνω.
0: Να ρε Διονύση, αν δείξεις εμπιστοσύνη και φροντίδα στη γυναίκα σου, την έχεις κερδίσει.
2: Τώρα παντρεύτηκα, δεν έχει. Αυτό θα ήταν.
0: Την υπάρχουσα.
2: Να το ξέρω τον προηγούμενο.
0: Την υπάρχουσα. Δηλαδή σκέφτεσαι να γίνεις και προπονητής,
1: Όχι, δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι έχω ταλέντο. Δηλαδή πιο πολύ μου φυσιολογικά μου έρχονται πράγματα, δεν τα σκέφτομαι πολύ, οπότε δεν τα ήξερα να μεταφέρω γνώση.
0: Ναι, άρα παίζεις και από ένστικτο, θες να μας πεις τώρα.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία. Άρα όταν τελειώσεις να παίζεις βόλεϊ, θα φύγεις από τα γήπεδα του βόλεϊ.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, γιατί σίγουρα βλέπω τον εαυτό μου σε κάτι που έχει σχέση με αθλητισμό. Έχω τελειώσει και ένα μάστερ για διατροφολόγος στο αθλητισμό.
0: Α, ναι.
1: Και εκεί πιστεύω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω.
0: Δεν μου λες, άλλαξες ομάδα, σπίτι άλλαξες ή μένεις εκεί που έμενες?
1: Μένω εκεί που έμενα. Α, πολύ εντάξει. Προσωπικό, προσωπική ερώτηση.
0: Ναι, δά, θέλω να πω ότι δεν άλλαξες γειτονιά. Εκεί που έμενες, εκεί έμενες.
2: Δίπλα είναι μια σπίτι. Να σε ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είσαι καλά, να το ευχαριστιέσαι, να κάνεις αθλητισμό και να πετύχεις τους στόχους μου.
0: Και να χαμογελάς όπως πάντα. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Κάνεις ό,τι μπορείς να αποφύγεις το χθεσινό 1-1 της United με την Tottenham.
1: Πήραμε βαθμό, ρε φίλε. Εκτός έδρας δεν παίζαμε.
0: Αντισώστε την κατηγορία.
1: Εκτός έδρας δεν παίζαμε.
0: Εντός. Αλλά εκτός
1: εσύ. Εκτός έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Εκτός και μετά αυτά.
1: Εκτός έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι δικαιώνεται πανηγυρικά ο Χρήστος Αντρακόπουλος.
1: Ναι.
0: Κάναμε μια Liverpool κουβέντα πριν από μερικούς μήνες. Και εμένα μου άρεσε ο τρόπος που ο Κάρικ μπήκε στην εξίσωση της United. Φαίνοντας ότι, πώς να σου πω, δίνοντας την εντύπωση ότι επειδή μου το καταλαβαίνει, ότι ξέρει περίπου πούμε, τι χρειάζεται. Μου είπε τότε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα το πάει καλά και θα το μετανιώσουν που θα τον κρατήσουν και θα το καταλάβουν στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Και δικαιώνεται πανηγυρικά γιατί ο Κάρικ, παρότι έδωσε πέρσι αυτή την εντύπωση ότι ίσως έχει τις απαντήσεις, η United έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα. Δεν μπορεί να βρει, πώς να σου πω, το χαρακτήρα της μεγάλης ομάδας που πρέπει.
1: Δεν κερδίζει κανέναν. Τόσοι προπονητές, ρε φίλε, άλλαξε. Κανένας δεν έκανε.
0: Είναι
1: η σκιά του Σερ.
0: Δεν ξέρω, είναι το χθεσινό το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι. Που δεν είναι κα. Σου θυμίζω ότι προηγήθηκε στο FA Cup και αποκλείστηκε από την Brighton με στο Old Trafford με τον Κοστούλα. Ότι έχασε τον τέρμπι από τη City. Ότι έφερε εκείνο το χ με τη Fulham. Τώρα παρότι προηγήθηκε και τότε να μην παίζει με παίχτη λιγότερο, πάλι δεν κατάφερε να νικήσει. Δεν τη βγαίνει γενικώ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία νιώθει καλά. Στην Πρεμιέρα έχασε από τον Τζολάκη. Θυμάσαι η Χάλ που του νίκησε.
1: Πόσα χρόνια έχει να πάρει το πρωτάθλημα United.
0: Είναι από τη χρονιά που ήρθε εδώ ο Μόγιες. Από τη χρονιά την τελευταία του Φέργκισον. Δηλαδή ο Μόγιες έπαιξε με τον Ολυμπιακό το 2014.
1: Ναι.
0: Άρα πριν να πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα πρέπει να το έχει πάρει United το 2013. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν νομίζω ότι θα το πάρει ούτε φέτος.
1: Όχι.
0: Έχω την αίσθηση ότι η Arsenal είναι σε μια συγκυρία που φτιάχνει εποχή.
1: Ωραίο ματσάκι έχει τώρα, το είδα. Crystal Palace Forest.
0: Αυτό είναι το ωραίο ματσάκι που έχει σήμερα.
1: Ναι, που είχαν κόντρα στα δικαστήρια γιατί θα πας εσύ στο Champions League, εγώ θα πάω εκεί και
0: όχι, ήταν για το Europa. Το καλό ματς, φίλε, σήμερα είναι Liverpool Manchester City. Θέλω να πω ότι έχει ένα λιγάκι καλύτερο. Γενικώς θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η City σε όλη αυτή τη φασαρία.
1: Ναι, είναι το πρώτο μάτς μετά την ανακατοσούρα όλη αυτή.
0: Ναι, και περιμένοντας την απόφαση. Θα είναι κανονική η City, δεν θα είναι. Θα
1: είναι
0: και
1: στο πρώτη η City, πλάκα-πλάκα.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Λέω ότι στην πραγματικότητα θα μάθουμε αν υπάρχει City ή όχι στον πρωταθλητισμό. Στο μεταξύ υπάρχει μια ομάδα η οποία σαρώνει και δεν την έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Brighton.
0: Βέβαια. Με Κοστούλα, όσο Κοστούλα είναι στην 11η, η Brighton κάνει φοβερά πράγματα. Και χθες πέρασε εκτός, νίκησε τη Sunderland με 2-0. Μάλιστα έπεσε και με παίχτη λιγότερο από το 50 κάτι. Προηγήθηκε 1-0, αποβλήθηκε παίχτης της, το κράτησε και διεύρυνε και το σκόρ της στο τέλος. Σου είπα χθες τι έλεγε ο Σέριγχαμ για τον Κοστούλα. Ας πάσει τα 100 εκατομμύρια. Είναι πολύ ωραία ιστορία η Brighton, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι ομάδα data. Έλα να πάρουμε μικρούς,
1: ναι,
0: κάνουν πολλά χρήματα, ναι. Να παίξουν εδώ 1-2-3 χρόνια, να βελτιώσουν εμάς και να τους πουλήσουμε να πάει παραπάνω. Είναι αυτή η οικονομία που συζητούσαμε. Η Brighton είναι μάλλον το πιο πετυχημένο μοντέλο σε αυτή την εκδοχή. Κάνει σχεδόν σε αιτήσια βάση μια πώληση των 100 εκατομμυρίων. Κατά τα λοιπά, θέλω να σου πω ότι ολοκληρώθηκε αυτό το κόμμο Ρώμα που φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον. Έχει ένα υπόβαθρο φέτος στην Ιταλία. 0-0.
1: Με 10 παίκτες η Ρώμα. Τι άλλο καλό έχει εκεί. Κάλιαρι Γιουβέντους. Εντάξει. Ισπανία βλέπουμε εδώ. Γίναν όλα τα μάτς χτες. Τα καλά.
0: Γιατί
1: παίζουν
0: Champions
1: League. Παίζουν Champions League, έτσι. Έχουν Champions League την εβδομάδα.
0: Η Ρώμα με τον Γκασπερίνη είναι υποψήφια φέτος σοβαρά για το. Δηλαδή είναι σε κατάσταση, ήρθα να κάνω πρωταθλητισμό. Είναι καλή κοιλάτσιο όμως, η οποία και ένα εύκολο παιχνίδι θα μπορούσε απόψε να είναι συγκάτοικος της Ίντερ στην κορυφή. Έχει μια νέα τάξη πραγματών. Είναι πολύ κακή η Μίλαν και πολύ μακριά από τον καλό τσι αυτό η Γιουβέντους στην Ιταλία. Και όλο αυτό έχει ανοίξει την όρεξη διαφόρων.
1: Να πούμε ότι η Τρίτη έχει Champions League. Έτσι, έχει ωραία ματσάκια βλέπω εδώ. Arsenal Lille, Λεν. Σαμπάχ, Σλάβια Πράγα, Arsenal Lille, Αθλέτικο Μαδρίτη, Manchester United, Γαλατά Σαράι, Μπαρσελόνα, Ιντερ Μπριζ, Λιψία Αιτχόβεν, Βίκινγκ Μπάγκερ. Η Μπάγκερ έχασε βαθμό, μου φαίνεται.
0: Εχθές έχει δεχτεί το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία τη Bundesliga. Έχει κάνει μια γκάφα Νόιερ. Άφησε την μπάλα και πέρασε. Θεωρητικά θα το μάζευε με την Augsburg, τελικά ολοκληρώθηκε 2-2.
1: Και το άλλο παιχνίδι είναι Villarreal Νάπολη. Να πούμε ότι μπαίνουν και ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη ξανά, έτσι.
0: Ναι, είναι εβδομάδα που έχει τους πάντες.
1: Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
0: Ξεκινάμε με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι το.
1: ΑΕΚ Σαχτάρ, ΑΕΚ, η ΑΕΚ που θα μείνει μια εβδομάδα.
0: ΑΕΚ Σαχτάρ.
1: Ναι, που θα μείνει μια εβδομάδα στο Λονδίνο και θα παίξει και με τη Σακτάρ και με τη Manchester City.
0: Αποφάσισε ναι, να κάνει χρήση αυτού του break που της δίνει το δικαίωμα από το πρωτάθλημα, προκειμένου να μπορεί να μείνει εκεί. Την Τετάρτη στις 14 του μήνα στις 10 παίζει με τη Σακτάρ και μια εβδομάδα μετά είναι, πάει στο Manchester να παίξει με τη City.
1: Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός παίζει στις 15 με την Μαρσέιγ εκτός έδρας και αυτό είναι.
1: Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη.
0: Νομίζω ότι τώρα είναι που μπαίνουν όλοι μαζί και ο Όφη έχει κανονικά, πώς το λένε, και ο Όφη έχει κανονικά δράση. Εξού ναι, και ναι, το παιχνίδι το χθεσινό βόλεψε και τους δύο. Να σου θυμίσω ότι ο Όφη ξεκίνησε επίσης με νίκη στο Europa League.
1: Και τι νίκη, ε!
0: Ναι, και αυτό είχε ενδιαφέρον. Τώρα παίζει στη Ρεν, στη Γαλλία. Η Ρεν είναι επίσης αντίπαλος. Ο Χοφενχάιν και η Ρεν έχουν εκλεγεί να παίξουν και με τον Ολυμπιακό και με τον Όφη.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει λοιπόν στη Γαλλία να παίξει η Europa League με τη Ρεν και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει σε ένα τουρνουά το οποίο είναι, πώς να το πω, είναι μικρότερο σε έκταση γιατί είναι 6 αγωνιστικές. Ουσιαστικά τώρα εδώ είναι που μπαίνει στην εξίσωση και αυτός. Αμέσως μετά το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό θα παίξει εντός με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 του μήνα. 4 έχουμε, 5 δεν έχουμε. Την πάτησε ο ΠΑΟΚ. Είναι
1: ναι,
0: εκτός κατάστασης. Να μην την πατήσουμε κι εμείς, είναι και 58. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Αυτή ήταν η Sport City της Κυριακής. Υπενθυμίζω, καταλήγει σε ντέρμπι 9 η ώρα το βράδυ. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ξανά το πρόγραμμα. Το σημερινό Κηφισιά Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα. 7 Άρης Βόλος. Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Να είμαστε καλά, χαίρετε.
1: Γεια σας.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων, αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη. Η πολωνική αστυνομία έλαβε πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού της χώρας, Ντόναλντ Τούσκ, και του Υπουργού Άμυνας. Την πληροφορία ανακοίνωσε σήμερα, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Παράλληλα, η πολωνική αστυνομία δήλωσε ότι πραγματοποιείται σύσκεψη στο αντιτρομοκρατικό κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Μανίσα στη δυτική Τουρκία, όταν συγκρούστηκαν τουριστικό λεωφορείο και γερανοφόρο όχημα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το τουριστικό λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την Προύσα προς τη Σμύρνη, στα δυτικά παράλια της χώρας, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στην Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ηλικίας 52 ετών υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νεκτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτήρισε σήμερα την πολυνεκρή επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και δήλωσε ότι η οργάνωση αυτή, που υποστηρίζεται από το Ιράν, πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της κατά μη στρατιωτικών στόχων. Την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, καταδίκασαν επίσης Βρετανία, Γερμανία και Ιράκ. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Σε χειρουργική επέμβαση για την εφαίρεση όζου στον πνεύμονα πρόκειται να υποβληθεί ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα. Σύμφωνα με τον Ποντίφικα, η βλάβη εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και είναι περιορισμένη. Με ανακοίνωσή της, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην περιπέτεια υγείας του Πάπα Λέοντα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League παίζουν 5 Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, 7 Άρης Βόλος και στις 9 το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσει αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσχερη καταιγίδα τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23,6 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Φίλε! Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
6: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Αθήνα 984.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου, καλώς τους, στα ραδιοφωνά σας στο Αθήνα 1984. Είναι η εκπομπή που συντονιρεύεται. Θα μείνουμε εδώ ζωντανά παρέα στο στούντιο ο Νίκος Αγγελόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 6.

Νομίζω από τα υπέροχα κρυφά κατά μία έννοια, αν και τα τελευταία χρόνια έχει ακουστεί περισσότερο κρυφές μπαλάντες του Θόνου Νικρούτσου και του Άλκη Αλκαίου, της κοινής συνεργασίας τους. Εδώ μια νεότερη εκτέλεση από τον Δημήτρη Κανέλο. Η πρώτη ήταν στον ομότιτλο δίσκο «Όσο κρατάει ένας καφές» με τον Διονύση Θεοδόση. Μένουμε στα λόγια του Άλκη Αλκαίου. Εδώ προσθέτουμε όμως μελωδία του Λαβρεντή Μαχαιρίτσα.

Σε βρήκα μόνη ένα απόγευμα ζεστό. Στου σινεμά το φουαγέ να τριγυρίζεις. Με στον καπνό πετάξα ένα σ' αγαπώ. Και εσύ αμίλητη να κλαις και να καπνίζεις. Το χαλί μου έκανα υπτάμενο χαλί για να πετάξουμε μαζί στα περασμένα. Κι όταν μας βρήκε το πρωί μου πες τ' αυτή, δεν έχω άλλο ουρανό έξω από σένα να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Όταν πονάς και δεν κοιμάσαι, να με θυμάσαι. Σε βρήκα πάλι κάποια τέλειωτη βραδιά. Στα μπαρ της λύπης να κοιτάς με ένα ποτήρι. Εγώ γυρνούσα τρύπια, τσέπη και αγκαλιά. Και εσύ φιγούρα φιλνουάρ σε χαρακτήρι.

αυτοί που φύγανε να με καλούν σε πάρτι, κι αυτοί που ζουνε να μου λείπουν πιο πολύ. Να με θυμάσαι όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι, να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι όταν πονάς και δεν κοιμάσαι.

0: Δεν ξέρω τι βάθος χρόνου δίνει ο καθένας μας όσες φορές γράφουμε κάτι τέτοιο. Να με θυμάσαι, να με αγαπάς, να με σκέφτεσαι και όλα αυτά. Τι βάθος χρόνου δίνει ο καθένας μέχρι όλα αυτά να ξεμιστούν, γιατί κάποια στιγμή όλα αυτά δεν θα υπάρχουν και δεν θα ισχύουν. Ο καθένας προφανώς το δικό του. Αυτό το τραγούδι για την ιστορία να πούμε ότι γράφτηκε για τον Γιώργο Νταλάρα. Εκείνος το είπε και όλα σε πρώτη εκτέλεση. Στον δίσκο Η Άσφαλτος που τρέχει, από το Λαβρό τη Μαχαιρίτσα και από τον Αλκιαλκαίο.
1: Καφέ Σεν Κλοντ, φλιπεράκια, Ιεροσόλυμα, εργοστάσιο στο Μιλάνο, επιστροφή αρων-άρων, αλλά και χαρά και εργασία και τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Grand succès. Ακόμα πληρώνω. Μακαρονάδικα, ξενυχτάδικα, απόπειρε εναντίον μου με μαχαίρι. Δεν ήμουν εκεί, χτύπαε τον αέρα, τον συγχωρώ. Ροντέο, 1971.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν τόσο.

Η αφήγηση ο Μίλτος Πασχαλίδης στο ποίημα του Γιώργου Σαφέρη με εκείνο τον αϊθαλή νομίζω στίχο ότι τελικά συνηθίζουμε στα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να το συνηθίσουμε. Εδώ υπάρχει βεβαίως ένα πολύ λεπτό σημείο που είναι θέμα όπως πολλά πράγματα προσωπικού ορισμού και προσωπικής ματιάς. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε ότι δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, το οποίο είναι ένας νόμος της φύσης και μεταξύ μας είναι και ένα κομμάτι του νόμου της εξέλιξης. Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, αλλά έρχεται εδώ πέρα η γλώσσα και προσθέτει μερικές λεξούλες ακόμη και σου λέει ωραία αυτό πώς διαχωρίζεται από τη λέξη συμβιβασμός, από τη λέξη υποχώρηση, από τη λέξη ήττα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές η γλώσσα υπονομεύει τους νόμους της φυσικής. Είναι σαφές.

Το τραγούδι γραμμένο από τον Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος το τραγούδισε κιόλας. Το λέω γιατί αρκετές φορές το έχουμε ακούσει στην εκπομπή το Tower of Song από την Mary Unfaithful, που είχε κάνει μια πραγματικά εξαιρετική επανεκτέλεση. Αυτό μαζί με τους Dire Straits πριν είναι η μικρή μας βόλτα σήμερα πέρα από τα σύνορα. Περισσότερο βόλτες μνήμης είναι αυτά. Δηλαδή μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι που έρχεται από πολύ πολύ μακριά, ίσως και πέρα από τον Ατλαντικό, και με το που ακούς εσύ αμέσως βλέπεις δρόμους Αθήνας, πλατείες Αθήνας, συγκεκριμένες γωνίες όπου γίνανε κάποιες υπέροχες συναντήσεις.

Από τον Παύλο Παυλέδη το αερικό και ανάμεσα στα υπόλοιπα ερωτήματα, ποια τύχη γκρέμισε στη ζωή σου και πόσους ανθρώπους κατάφερες να ελευθερώσεις από αυτό το γκρέμισμα. Ακούγεται λιγάκι αλαζονικό, το καταλαβαίνω, λίγο επιρμένο, αλλά να μην μένουμε στο γράμμα. Το πνεύμα του μάλλον δεν είναι τόσο ηρωικό και η πρόθεσή του εννοώ. Είναι κάτι πολύ πιο απλό. Έκανες κάποτε κάποιους ανθρώπους, κάποιον έστω και έναν, να αισθανθεί ελεύθερος. Αυτή είναι η λέξη. Να μπορέσει να αισθάνεται πάρα πολύ ελεύθερος κοντά σου. Να είναι ελεύθερος μαζί σου, το οποίο δεν είναι λίγο. Αυτό. Τώρα τον κόσμο όλων θα τον ελευθερώσουν άλλοι που έχουν και πάρα πολύ χρόνο να το κάνουν.

Δεν μας συγχωρώ, Λέντσα Λεγοπούλου, σε δεύτερη εκτέλεση στο τραγούδι αυτού του Νίκου Πορτοκάλογλου. Η πρώτη ανήκε στον ίδιο, στον Νίκο Πορτοκάλογλου. Το είχε τραγουδήσει στο δίσκο του Παιχνίδι με το Διάβολο. Ήταν 1999 και πάμε να ακούσουμε ένα από τα σπουδαιότερα, από τα δύο-τρία σπουδαιότερα τραγούδια τη πολύχρονη συνεργασία του Σταύρου Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ από το δίσκο Τα Ψηλά τα Παραθύρια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηριών, αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, όταν συγκρούστηκαν τουριστικό λεωφορείο και γερανοφόρο όχημα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το τουριστικό λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την Προύσα προς τη Σμύρνη, στα δυτικά παράλια της χώρας, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτήρισε σήμερα την πολύ νεκρή επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά το αεροδρομίο του Ριάντ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και δήλωσε ότι η οργάνωση αυτή που υποστηρίζεται από το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα κατά μη στρατιωτικών στόχων. Την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, καταδίκασαν Βρετανία, Γερμανία και Ιράκ. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Ο Πάπας Λέων, ο 14ος, αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας και να πάρει εξιτήριο μετά από 7 ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνο. Σύμφωνα με πηγές της Αγίας Έδρας, ο Ποντίφικας είναι πολύ πιθανό να εισαχθεί στην Καθολική Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλη της Ρώμης μεθαύριο Τρίτη. Ο Πάπας Λέων, απευθυνόμενος σήμερα στους πιστούς που βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αποκάλυψε ότι οι γιατροί του διάγνωσαν οζίδιο στον πνεύμονα σε αρχικό στάδιο και ότι δέχθηκε τη συμβουλή τους να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεσή του. Με ανακοίνωσή της, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην περιπέτεια υγείας του Πάπα Λέοντα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, ηλικίας 52 ετών, υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη σύλληψη ενός 38χρονου που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίνο όμβριων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Τραπετσόνας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό, όπου σύμφωνα με την αστυνομία ο 38χρονος μετέφερε τα κλεμμένα καλύματα προκειμένου να οδηγηθούν προς διάλυση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, αυτή την ώρα Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Για επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

Λένε Βιτάλη, τραγούδησε Δημήτρη Λάγιο και Οδυσσέα Ελίτη από ένα σπουδαίο δίσκο που είχε κάνει ο Λάγιος πάνω στην ποιήση του Ελίτη το 1982. Είχε ξεκινήσει από το 1979 να δουλεύει αυτά τα ποίηματα του Ελίτη. Τρία χρόνια μετά κυκλοφόρησε ο δίσκος και ήταν ένας δίσκος τον οποίο είχαν μοιραστεί ερμηνευτικά η Ελένη Βιτάλη με τον Νίκο Δημητράτο και υπήρχε συμμετοχή σε ένα τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα. Είναι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας ήταν αυτό, εδώ στην Αθήνα 1984, όπου ο Σύντο ονειρεύεται, Νίκος Αγγελόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

Εδώ έχουμε το Σαββόπουλο παρέα με την Πέλου σε ένα τραγούδι το οποίο είναι τραγούδι τομή, δηλαδή το καλό τραγούδι τομή, ότι πέρα από την αυταξία που έχει το τραγούδι αυτό που είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, η τομή του είναι η συνάντηση αυτών των δύο, δεν θα πω διαφορετικών κόσμων, θα πω δύο καλλιτεχνών με αρκετά διαφορετικές αναφορές και καταγωγές όσον αφορά τη μελωδία που τραγούδησαν, τις μελωδίες που τραγούδησαν, τα λόγια που τραγούδησαν, την εποχή που φέρανε κατά μία έννοια στο δέρμα τους, οπότε η συνύπαρξή τους, μία κοινή ηχογράφηση από μόνη της είναι μία τομή.

Ακούσαμε πριν την προηγούμενη ώρα το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» και είπα ότι είναι ένα από τα τρία σημαντικότερα νομίζω τραγούδια της συνεργασίας, της πολυετούς συνεργασίας του QMG με τον Γιώργο Νταλάρο, που θα σας παίξουμε ένα μικρό παιχνιδάκι εντελώς προσωπικό. Νομίζω ότι η τριπλέτα των σπουδαίων τραγουδιών, τα τρία που βάζω εγώ στην κορυφή δηλαδή, είναι το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», το «Κάπου νυχτώνει οπωσδήποτε» και το τρίτο βεβαίως αυτό εδώ που ακούσαμε πριν από λίγο με τα λόγια του Μέλλον Ελευθερίου. Θα μου πεις τι νόημα έχουν τώρα αυτά που λες, τι νόημα έχουν αυτές οι αξιολογήσεις, οι απολυτότητες, αυτές οι εντελώς αυθαίρετες αξιολογήσεις. Καμία. Καμία και κανένα νόημα απολύτως, το εννοώ. Απολύτως κανένα. Ας πούμε ότι είναι σαβατιάτικα απογευματινά λόγια του αέρα.

Τραγούδι με διπλό τίτλο. Ο επίσημος τίτλος του από τον Βασούλη Χαζούλη ήταν το τελευταίο, αλλά έχει στα χρόνια, μέσα στα χρόνια μεταβαφτιστεί το τραγούδι και ως αμοργός. Νομίζω ότι το οποιοδήποτε τραγούδι σου φέρνει εικόνες στο μυαλό πλοίων που φεύγουν από τον Πειραιά για τα νησιά. Είναι μια εξόχως μελαγχολική εικόνα και ένα εξόχως μελαγχολικό τραγούδι, ειδικά όταν μιλάμε για μέσα Οκτωβρίου. Είναι σκέτη, πηχτή, ανώθευτη μελαγχολία, γιατί μοιάζουν πιο μακριά από ποτέ όλα αυτά. Δηλαδή, όταν είσαι στα μέσα του Οκτώβρη, σκέφτεσαι ότι έχεις να ανέβεις, να περάσεις ένα ολόκληρο, μεγάλο, ψηλό βουνό μέχρι να ξαναβγείς στη θάλασσα.

Είχαμε δύο τραγούδια την πρώτη ώρα και άλλα τρία εδώ, στη δεύτερη ώρα. Εκτός συνόρων δηλαδή, τραγούδια μνήμες που είπαμε και πριν. Τραγούδια μνήμες συνδεδεμένα απόλυτα με ανθρώπους, με ηλικίες σαφώς και με μέρη της Αθήνας. Άρα τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μια εξίσωση, όχι με τρεις αγνώστους, έχουμε μια εξίσωση με τρεις γνωστούς, όπου είναι εμείς, τα τραγούδια και οι τόποι. Μάντεψε τώρα ποιος από αυτούς τους τρεις γνωστούς είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί, πιο δύσκολο να εκτιμηθεί και ποιος από όλους θα αντέξει περισσότερο στον χρόνο.

Αυτό είναι και για απόψε. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Μια εβδομάδα που προβλέπεται σχεδόν όλοι βροχεροί στην Αθήνα, αλλά με μια χαρά θερμοκρασίας τουλάχιστον. Ήταν εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται εδώ από τον Αθήνα 94. Ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Σας περιμένει η Βιβιάνα Βαρδί ακριβώς στις 6 για δελτίο ειδήσεων και τα Σούλα από τα Κύλια αμέσως μετά μέχρι τις 7 με τα δικά μας απογεύματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίαν Βαρδί. Συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τις δύο πλευρές να την τηρήσουν. Με άμεση ισχύ υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε, ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Το μήνυμα αφορά ειδικά το ενεργειακό πεδίο και δεν περιλαμβάνει αναφορά σε γενική κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία θα οργανώσει εκλογές απαντώντας τον Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο, εφόσον υπάρξει πλήρη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντε εξαπολύουν αυτή την ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης, σύμφωνα με το Reuters. Η νέα αυτή επίθεση έρχεται μία μέρα μετά το πρώτο χτύπημα που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες, επίθεση που καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και το Ιράκ. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντε παραμένει εκτός λειτουργίας. Κατέληξε και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Αντωνίου. Ο δεύτερος τραυματίας 53 ετών κατέληξε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής και ενώ νοσηλευόταν με σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Τριάσιο, αναφέρει η ανακοίνωση. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή η γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούν στο φυσικό τους χώρο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή του στην υπόθεση. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στην Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ηλικίας 52 ετών υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη σύλληψη ενός 38χρονου που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων, όμβριων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερακιτρινίου και της Δραπετσόνας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βατανικό, όπου σύμφωνα με την αστυνομία ο 38χρονος, μετέφερε τα κλεμμένα καλύματα προκειμένου να οδηγηθούν προς διάλυση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, η Φυσιά Πανετολικός 1-0 στο ημίχρονο και η Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 στο ημίχρονο. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφός αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσχερη καταιγίδα τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 ακολουθεί τα σουλεπτακίλη και τα δικά μας απογεύματα.
0: Αθήνα 984.

Κυριακή συννεφιασμένη και βαριά και κάτι τέτοιες μέρες η βροχή της οπισθοδρομικής κομπανίας βγαίνει από το χρονοτούλαπο της μουσικής ιστορίας. Είναι αναπόφευκτο και πάρα πολύ ευχάριστο τελικά, γιατί πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα τραγούδια που γράφτηκαν και κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1990.

0: 6 και 11 πρώτα λεπτά σε μια Αθήνα νεφοσκεπή και ακούτε τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ο Νίκος Αγγελόπουλος φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κύλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα, αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα. Καλώς ορίσατε.
1: Σήμερα είναι 78. Πρόβες επισταριών.

Ο Άσωτος Υιός από τον Νίκο Πορτοκάλουλου είναι η καλύτερη εισαγωγή για το επόμενο τραγούδι που γράφτηκε από έναν άσωτο υιό. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ έχασε τη μητέρα του από καρκίνο όταν ήταν στην εφηβεία, εκ των υστέρων μετανιώνοντας για όλες τις φορές που την είχε στενοχωρήσει, που της είχε μιλήσει άσχημα, έγραψε το Yesterday. Ήταν η συγγνώμη του στη μεγάλη απούσα της ζωής του και έγινε η επιτυχία των Beatles, που έχει ξεπεράσει σε επίσημες μόνο επανεκτελέσεις τις 2.500, παρακαλώ.

Ο Μανώλης Φάμελος και οι Ποδηλάτες, το Πάλε Ποτέ, συγκρότημά του από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα τραγούδι του 1996 και πράγματι, όπως οι περισσότεροι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, συμβαίνει συχνά να μην θυμάσαι τις μεγάλες στιγμές, αλλά τις μικρές, τις φαινομενικά ασήμαντες.

Από τη δεκαετία του 1990 και το τραγούδι αυτό, μια από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες των Pix Lux. Ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου. Ας ξεπεράσουμε το σουρεαλιστικό του τίτλου, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να θυμόμαστε ότι το γέλιο είναι η πιο κοντινή απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Η σπασμένη κούκλα, μια από τις ωραιότερες μπαλάντες που έχει ερμηνεύσει η Ανδριάνα Μπάμπαλη, σε μουσική του Στάμου Σέμψη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Το επόμενο τραγούδι μάλλον δεν χρειάζεται να το προλογίσω. Από τις πρώτες κιόλας νότες θα το αναγνωρίσετε, από τις πρώτες κιόλας νότες θα σας παρασύρει σε 3 και κάτι μαγικά λεπτά.

Κάτι σαν οικογενειακή σκυταλοδρομία. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μόλις πριν, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας τώρα και από το Βάλς των Ονείρων στον τελευταίο χορό, το τραγούδι με το οποίο το 2001 τα δύο αδέλφια ανακοίνωσαν το τέλος της κοινής τους πορείας.

έλεγες αύριο θα'ν' ο κόσμος φωτεινός. Έλεγα είναι

Μην πεις πως όλα ήταν μια πλάνη, περιπλανήθηκα μαζί σου και μου φτάνει. Δεν υπάρχει ωραιότερος επίλογος, έτσι πριν βάλεις την τελεία, να πεις αυτή την ατάκα. Κάπως έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής κυριακάτικης βόλτας. Ο Νίκος Αγγελόπουλος φρόντιζε τα του ήχου στον Αθήνα 94, το σταθμό της πόλης. Η Τασούλα Επτακύλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Βιβιάνα Βαρδί με το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στα δικά μας απογεύματα. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του True Social, καλώντας μάλιστα τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Προς στιγμή δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από το Κρεμλίνο. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο, δήλωσε ευνηδιασμένος από την ανακοίνωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εάν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πει πότε ξεκινάει η εκεχηρία. Είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε». Η ανακοίνωση Τραμπ έρχεται λίγες μόνο ώρες μετά την συμφωνία των δύο προέδρων για την τροφοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών και των διεθνών αγορών, καταρχάς με 300.000 τόνους ρωσικού ντίζελ. Μετά τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκάλεσε η συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε, καλώντας τους Ουκρανούς πολίτες να αλλάξουν ηγεσία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας νωρίτερα στην πρόκληση Τραμπ, απάντησε ότι θα προκηρύξει εκλογές εφόσον υπάρξει πλήρη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεύτερη πυραυλική επίθεση μέσα σε λίγες ώρες δέχεται το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ από τους Χούθη της Ιεμένης. Χθες την πρώτη επίθεση σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300, ενώ σε αναστολή παραμένουν όλες οι πτήσεις. Αν και οι Χούθη, που θεωρούνται βραχίωνας του Ιράν, δεν έχουν αναλάβει επίσημα την ευθύνη της επίθεσης, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος της οργάνωσης απείλησε με νέες επιθέσεις σε όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας πλην των αεροδρομίων των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας. Στην εσωτερική επικαιρότητα κατέληξε και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, κατέληξε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα, ενώ νοσηλευόταν με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες στο θριάσιο νοσοκομείο. Κλειστές θα παραμείνουν 15 σχολικές μονάδες του συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, πραγματοποίησε τις τελευταίες 3 ημέρες εκτεταμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει από πού προέρχεται η οσμή αερίου, με το πρώτο πόρισμα να αναμένεται αργότερα σήμερα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών, ως εκ τούτου, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Σε εξέλιξη από το πρωί, οι απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη, γνωστού τηλεπαρουσιαστή και προέδρου του ΛΑΟΣ, της συζύγου του και 9 ακόμη συλληφθέντων για υπόθεση που αφορά απάτη 1.000.000 και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με παράλληλη ζημία πάνω από 5.000.000 ευρώ για τα δημόσια ταμεία. Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν τα Βόρεια Ιόνια, την Ήπειρο και την Αστερεά Ελλάδα. Βροχόπτωση και χαλάζι ευνηδίαζαν τον Βόλο. Ισχυρές βροχές στην Καλαμάτα προκάλεσαν περιορισμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της στο σύνολο σχεδόν της χώρας σήμερα και αύριο, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα συνοδεύονται με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την διελεύκανση της δολοφονίας του 52χρονου που εντοπίστηκε από περαστικό χθες νεκρό στην Κλειφάδα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Το θύμα έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ πουλούσε προστασία σε νυχτερινά κέντρα. Συνελήφθη 38χρονος για συστηματική κλοπή μεταλλικών φρεατίων ομβρίων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνινας. Για την ίδια υπόθεση, στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ένας 46χρονος, στην επιχείρηση του οποίου κατέληγαν τα κλοπημεία για σκραπ. στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική της Super League. Κηφισιά Πανετολικός 2-0, επίσης 2-0 το μάτς Ηρακλής Λεβαδιακός. Αυτή την ώρα Άρης Βόλος, στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα της νυχτερινές ώρες, θερμοκρασία από 24 έως, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις... Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια σόλο σε επιμέλεια της Αριστείας Γιάννου.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και μοιράζεται στιγμές που τον καθόρισαν. Γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον ηθοποιό και χορευτή Ιβάν Σβιτάιλου. Γεννημένος στη Γιάλτα της Κρυμαίας, με ρίζες από τη Ρωσία και την Ελλάδα, ο Ιβάν Σβιτάιλο ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από το χορό. Σπούδασε στην Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης και στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στην Υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Η εξέλιξή του τον οδήγησε στο να συνδυάσει χορό με υποκριτική, δουλεύοντας σε σκηνές με έντονη ερμηνευτική παρουσία. Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές. Η πορεία του έχει διαμορφωθεί από μια διαρκή αναζήτηση της αυθεντικότητας, του βάθους και της χρήσης της τέχνης ως εργαλείο σύνδεσης με το κοινό και με τον εαυτό του. Αυτή την εποχή, ο Ιβάν Σβιτάιλο πρωταγωνιστεί στη Λοκαντιέρα του Κάρλο Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Τέχνη σε μια φρέσκια σύγχρονη εκδοχή με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ενώ συνεχίζονται κάθε Δευτέρα στο Ακροπόλ οι παραστάσεις του Hotel Amour, του musical που έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη. Στην εκπομπή Σόλο αυτής της Κυριακής, ο Ιβάν Σβιτάιλο ανατρέχει σε καθοριστικές στιγμές της ζωής του και της επαγγελματικής του πορείας, μαζί με τραγούδια που αγαπά, με ευαισθησία και χιούμορ. Στη φροντίδα του ήχου και στο μοντάζ, Γιώργος Βαρταξής και Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι μια εκπομπή το τιμόνι της οποίας το έχω αναλάβει εγώ. Είναι η πρώτη μου φορά στο ραδιόφωνο, γι' αυτό μέσα από κάποια τραγούδια θα σας μιλήσω για τον εαυτό μου, για την καλλιτεχνική μου πορεία και για οτιδήποτε μας προκύψει. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρυμαία, στην Γιάλτα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είμαι ελληνικής καταγωγής και πάντα μέσα στην οικογένειά μου υπήρχε ένας μεγάλος στόχος το να βρεθούμε στη γη των προγόνων μου, να ανακαλύψουμε την Ελλάδα. Και έτσι, στην ηλικία των 10 ετών, βρέθηκα στην Αθήνα να ανακαλύπτω την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, την ομορφιά αυτού του τόπου, τις παραδόσεις, την ιστορία της.

Επιλέγουμε τον Μάικλ Τζάκσον, γιατί σίγουρα ήταν από τους άνθρωπους που άλλαξαν τα δεδομένα, μαζί βέβαια με τον James Brown, που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Ήταν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τα δεδομένα του χορού, της κίνησης, γενικά του performing, των παραστατικών τεχνών. Άλλαξαν τη ζωή πολλών γενιών, όπως και της δικιάς μου. Ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα με το χώρο ήταν αυτό. Το ότι οι άνθρωποι αυτοί χόρευαν σαν να ήταν η τελευταία τους φορά.

Αφού λοιπόν χόρευα παντού, στους καναπέδες, στα τραπέζια, σκαρφάλωνα όπου μπορούσα, έκανα πυρουέτες σαν παιδί στους ρυθμούς του Μάικλ Τζάκσον, κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι αυτό το πράγμα πρέπει κάπως να το εξελίξω και να το πάρω λίγο πιο σοβαρά. Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκαμε σε πολύ πιο βαθιά νερά, ασχοληθήκαμε με το κλασικό χορό, που προφανώς μόνο μέσα από την κλασική παιδεία, μόνο μέσα από το κλασικό σύστημα, μπορείς να φτάσεις στο σώμα σου να ξεπεράσεις τα όρια του, να ξεπεράσεις τα όρια της βαρύτητας, να μπεις σε μια σωματική αυτογνωσία, ουσιαστικά να μπεις σε μια διαδικασία να φτιάξεις από την αρχή ένα χορευτικό σώμα, το οποίο δεν είναι χορευτικό όπως γεννιόμαστε από τη φύση του. Αυτό προϋποθέτει φυσικά σκληρή δουλειά. Η πορεία στη λυρική σκηνή ήταν ίσως το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο επέλεξα μέσα σε μια κοινωνία η οποία αντιστέκεται στο να ασχοληθεί ένας άντρας με χορό. Αυτό μου άνοιξε τα φτερά μου, μου έκανε να καταλάβω ότι μέσα από το χορό μπορώ να ταξιδέψω, μπορώ να υποδηθώ ρόλους, μπορώ να χορέψω μπροστά σε μια ορχήστρα με 30 μουσικούς. Με ταξίδεψε, μου χάρισε πολλές εμπειρίες. Είναι ένα χορευτικό ταξίδι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.

Η αγαπημένη μας Νόρα Τζόουνς μεταξιδεύει σε μια περίοδο που ζούσα στη Νέα Υόρκη και περπατούσα διώνοντας μια περίεργη μελαγχολία στους δρόμους του Μανχάταν, ενώ από τη μία ζούσα το όνειρό μου, χόρευα με τις ομάδες στην Αμερική, ζούσα το όνειρό μου, από την άλλη βίωνα μια σχετικά σκληρή και θα λέγαμε μοναχική πόλη, όπου όλοι οι άνθρωποι φοράνε ακουστικά για να μην ακούνε ο ένας τον άλλον, όπου βλέπεις ανθρώπους με μια βαλίτσα στο χέρι να μετακινούνται από το ένα σπίτι στο άλλο με όλα τους τα υπάρχοντα σε μια βαλίτσα, ανθρώπους απομονωμένους, τους λεγόμενους weirdos, να μιλάνε στον εαυτό τους στο δρόμο. Μια σκληρή πόλη, μια πόλη που δεν χαρίζει, και γι' αυτό ίσως η μελαγχολική και η γλυκιά φωνή της Νόρας ήταν πάντα ένα κουκούλι ζεστασιάς στο περπάτημά μου.

Μόλις ακούσαμε τη Ρίτα Μόνικο στο τραγούδι του Puerti Tempo. Ταξιδεύουμε λίγο στα Ιταλικά. Γιατί μετά τη Νέα Υόρκη, αφού επέστρεψα τέλος πάντων στην Αθήνα για δύο μόλις εβδομάδες για να ξαναπάω, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον αγαπημένο μου Γιάννη Κακλέα, ο οποίος μου προτείνει να μην πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά να τον ακολουθήσω στην θεατρική περιοδία καλοκαιρινή του υπηρέτη Δυο Φεντάδων, του Ιταλικού συγγραφέα Κάρλο Γκολντόνι, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Χαραλαμπούπουλου. Τα πράγματα μου τα στείλανε σε κούτες. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια θεατρική πορεία η οποία δοκιμάζεται μέχρι και σήμερα, καθώς και φέτος παίζουμε την Λοκαντιέρα του Κάρλο Γκολντόνι στο Θέατρο Τέχνης, στη Φρυνήχου, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα με πρωτοτυπή μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Πρωταγωνίστρια η Βερόνικα Δαβάκη, η Λοκαντιέρα μας, η Μιραντολίνα. Εγώ υποδίωμαι τον υπότι τον Ρομπέρτο Ριπαφράτα, έναν άντρα ο οποίος περιφρονεί τις γυναίκες, θεωρεί πως ο μόνος τρόπος για να τις διαχειριστεί κάποιος ή να τις αντιμετωπίσει είναι να μένει μακριά τους.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στο Cape Cod με λένε Σταπ και δεύτερο στο πλοίο. Και δεν με νοιάζει από κακό αν με πήρες.

0: κόλπο.
1: Η πρώτη μου συνεργασία με τον Γιάννη Κακλέα ήταν το 2006 και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Έβλεπα μπροστά μου έναν περίεργο τύπο να φωνάζει, να είναι αρκετά αυστηρός, μέσα σε μια θεατρική τρέλα την οποία ακόμα τότε δεν την κατανοούσα. Όπως και δεν περίμενα ποτέ ότι μετά από 20 χρόνια ακόμα θα δοκιμαζόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο και θα νιώθουμε δημιουργικά, θα παραμένει ακούνητο η αλληλοεκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός και φυσικά η λαχτάρα να δημιουργείς καλλιτεχνικά. Έπειτα από 20 χρόνια η πορεία αυτή ήταν πολύ μεγάλη. Δοκιμαστήκαμε σε πάρα πολλά πράγματα, πολύ σύνθετα. Σύνθετες παραστάσεις, μεγάλες παραστάσεις, σε μεγάλες σκηνές. Μερικά από αυτά είναι συνεργασίες με την Άννα Βύση, όπως οι Δαίμονες, οι Καμπάνες του Έντελβάις, όπως και φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα βιώματα, θα έλεγα, από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καλλιτεχνική μου πορεία, η συνάντησή μου με τον γίγαντα Δημήτρη Παπαδημητρίου στο έργο του Moby Dick, στη διασκευή, σε αυτό το τεράστιο λιμπρέτο των 30.000 λέξεων, όπου εμείς έπρεπε να δημιουργήσουμε μέσα από τη μουσική του Δημήτρη, τους χαρακτήρες του Μέλβιν, αυτού του φαλαινοθυρικού, το οποίο ταξιδεύει προς το άγνωστο. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές που μου χάρισε. Βασικά αναφέρομαι και στους δύο, τους ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Το γεγονός ότι ξαναείμαστε μαζί σαν παρέα καλλιτεχνική σημαίνει πως κάτι κάναμε σωστά.
2: Φοβάσαι, τρέμεις. Φοβάσαι μην τύχουν και διαλυθούν οι σιγουριές σου.
1: Σωστά.
2: Φοβάσαι, τρέμεις. Φοβάσαι μην τύχουν και διαλυθούν οι σιγουριές σου.

Hotel Amour. Τέσσερα διαφορετικά ζευγάρια σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής συναντιούνται ώστε να αναμετρηθούν με τα συναισθήματά τους, με τις σκέψεις τους, με ένα κοινό, έτσι, μια κοινή βάση, τον έρωτα. Είτε αυτό αφορά την νιώτη, είτε αυτό αφορά μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο βλέπουν τον έρωτά τους να ξεθοριάζει μέσα από τα χρόνια της συνύπαρξης, είτε αυτό αφορά την μη αποδοχή, δηλαδή να νιώθεις ότι είσαι για κάποιο λόγο σε ένα περιθώριο και ότι ο άλλος δεν θέλει να σε δεχτεί, είτε αυτό αφορά και ανθρώπους που βιώνουν τους εαυτούς τους να βρίσκονται στο περιθώριο λόγω της μη συμπερίληψης ή της διαφορετικότητάς τους. Όλα αυτά λοιπόν κρύβονται στο Hotel Amour, σε σκηνοθεσία της Μαράγδας Καρύδη, κείμενο, μουσική, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, μια φανταστική παρέα 8 νέων ανθρώπων οι οποίοι δοκιμάζονται μέσα από τα 25 ολοκένουργια τραγούδια, ζούνε τον έρωτά τους, ζούνε τις αντιφάσεις τους.

0: Μαντρουγκάντα. Κάτι από έτσι προσωπικά ακούσματα. Στην παράσταση Hotel Amour υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο ονομάζεται Σκληρός. Και οι στίχοι λένε ότι άμα δεν φας σε τρώνε και ότι πρέπει να το παίζεις σκληρός για να μπορείς να παραμείνεις στην κοινωνία μας, για να μην βρεθείς στο περιθώριο, για να μην σε γελάσουν, για να μην σε ξεγελάσουν, για να μην, ξέρεις, μην βγεις από το καλούπι, ότι ο άντρας πρέπει να είναι σκληρός. Είναι επίσης ένα θέμα το οποίο συζητιέται, τέλος πάντων, είναι το βασικό θέμα της Λοκαντιέρας, όπου βλέπουμε γενικά τους άντρες να φοράνε την πανοπλία του σκληρού, του μη ευαίσθητου, του αυταρχικού, το να μαθαίνουμε να επιβαλλόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ίσως μια αφορμή να βάλουμε ένα στόπ στον εαυτό μας, να μαλακώσουμε λίγο, να γίνουμε περισσότερο ευαίσθητοι, περισσότερο δεκτικοί, να δούμε το γυναικείο φύλο από μια διαφορετική οπτική γωνία, να το θαυμάσουμε για την ευαισθησία του και την διαφορετικότητά του, αλλά ταυτόχρονα και τη δύναμή του. Να πούμε ένα μπράβο στις γυναίκες που είναι γύρω μας και μας στηρίζουν. Είτε αυτό είναι τα παιδιά μας, είτε αυτό είναι ο σύντροφός μας, είτε αυτό είναι η μητέρα μας, είτε είναι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στον δρόμο. Εμείς οι άντρες, οι δυνατοί.
1: Άμα δεν φας σε τρώνε, το ξέρω από μικρός. Τον Νίκο ακουτώνε, ο κόσμος είναι σκληρός. Κανείς τους δεν χαρίζει, πίσω διπλά τα ζητούν. Κι όσο η γη γυρίζει, αν δεν χτυπάς, σε χτυπούν.
2: Αν την καρδιά σου ανοίξεις, τρεχούνε να κρυφτούν. Το μέσα σου αν δείξεις, φοβούνται μη και μπλεχτούν.

0: Άμα δε φάσε τρώνε, το ξέρω από μικρός. Τον Νίκο ακουτώνε, ο κόσμος είναι σκληρός.
1: Αθήνα 1984. Αθήνα. Αθήνα, μια πόλη, αγαπημένη πόλη, που αγαπάμε να μισούμε και μισούμε να αγαπάμε. Μια πόλη που έχει πολλές κρυμμένες γωνίτσες, που έχει πολύ θόρυβο, που έχει αρκετά σκουπίδια, μια σχετικά βρώμικη πόλη. Μια πόλη που σίγουρα της λείπει το πράσινο, αλλά μια πόλη η οποία κρύβει αυτές τις ρομαντικές γωνιές στα σοκάκια της Πλάκας, στον περιφερειακό Φιλοπάπου, στον πεζόδρομο της Ανδριανού. Μια πόλη που, κοιτώντας αυτό τον ιερό βράχο, σε κάνει να ταξιδεύεις και στην αρχαιότητα, αλλά και σε μια σύγχρονη εκδοχή της. Θα δίναμε μια ευχή. Η ευχή θα ήταν η εξής. Μακάρι η εξέλιξη και ο εξυγχρονισμός της πόλης να μην καλύψει την ομορφιά της ιστορίας.

Σας αποχαιρετώ λοιπόν με ένα τραγούδι κάποιον φίλο, τον Γκόγκολ Μπορντέλο, με τους οποίους είχα την τύχη να τους γνωρίσω από κοντά, να ταξιδέψω μαζί τους, να τους ακολουθήσω σε κάποιες συναυλίες. Μια μπάντα η οποία ουσιαστικά είναι Ουκρανοί και Ρώσοι, οι οποίοι προφανώς σίγουρα αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά και τα πολιτικά ζητήματα με λίγη τρέλα, μέσα από τη ανεβαστική τους μουσική, αλλά και τους αρκετά, θα λέγα, σκληρούς και αληθινούς στίχους. Έτσι λοιπόν, για να μην τρελαθούμε, μέσα σε όλη αυτή τη σχετική παράνοια την οποία ζούμε, καμιά φορά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, στα οποία δεν συμφωνούμε, για να μπορέσουμε λοιπόν να βγούμε αλόβητοι και ζωντανοί, χωρίς να πάθουμε εμείς την τρέλα, λίγη τρέλα δεν βλάπτει στη ζωή μας. Ήμουν ο Ιβάν Σβιτάιλο, στον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του True Social, καλώντας τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Παρότι αρχικά ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ευνηδιασμένος από την ανακοίνωση, αργότερα η Ουκρανική Προεδρία με ανακοίνωση της καλωσόρισε τη συμφωνία με την υποσημείωση ότι το Κίεβο υποστηρίζει πλήρως κάθε προσπάθεια για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του πολέμου. Οι σημερινές εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση, επώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο τόνους. Ακολούθησαν δηλώσεις Τραμπ με τις οποίες καλούσε τους Ουκρανούς να αλλάξουν ηγεσία γιατί, όπως είπε ο Ζελένσκι, δεν ξέρει να κάνει συμφωνίες. Θα προκυρήξω εκλογές εάν εγγυηθούν πλήρη εκεχηρία 60 ημερών, απάντησε νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος. Δεύτερη πυραυλική επίθεση σε λιγότερο από 24 ώρες εξαπέλυσαν νωρίτερα οι Χούθοι της Ιεμένης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό για δεύτερη μέρα μετά την χθεσινή επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν 12 και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι. Στρατιωτικός εκπρόσωπος της Ισλαμιστικής Φιλοϊρανικής Οργάνωσης Χούθη απείλησε με νέες επιθέσεις σε όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας πλην των αεροδρομίων των ιερών πόλεων της Μέκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς την Σαουδική Αραβία. Κατέληξε αργά το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο νοσοκομείο Θριάσιο. Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να σχεδίαζε επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του, προχώρησαν οι αρχές της Πολωνίας μετά από πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση και την έρευνα που ακολούθησε. Δεν έχουν ακόμη δοθεί στην δημοσιότητα τα στοιχεία του δράστη, τα κίνητρα ή το πιθανό σχέδιο της επαπελούμενης επίθεσης. Κλειστές θα παραμείνουν 15 σχολικές μονάδες του συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, η Εταιρεία Φυσικού Αερίου Παρουσία Τεχνικών του Δήμου πραγματοποίησε τις τελευταίες 3 ημέρες εκτεταμένους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει από πού προέρχεται η οσμή αερίου, με το πρώτο πόρισμα να αναμένεται αργότερα, ίσως και σήμερα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών ως εκ τούτου μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σφυροκοπούν το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην Αιτωλό Ακαρνανία. Το χαλάζι έντυσε στα Λευκά το Βόλο, στην Καλαμάτα. Ήπια πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι. Η κακοκαιρία θα ταλαιπωρήσει το σύνολο σχεδόν της χώρας σήμερα και αύριο, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα συνοδεύονται με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Σε εξέλιξη οι απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και 9 ακόμη συλληφθέντων βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα για υπόθεση απάτης 1,5 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με παράλληλη ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες, ρίχνοντας τις ευθύνες στους λογιστές των συγκεκριμένων εταιριών. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 6η αγωνιστική της Super League, Άρης Βόλος 3-0 στο ημίχρονο, σε μία ώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νωρίτερα με σκορ 2-0 έληξαν και οι δύο αγώνες, και φυσικά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας για την συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.
2: Αθήνα 984.

Ένα τραγούδι νοσταλγίας, ένα τραγούδι επιστροφής στον εαυτό μας, μιλάει για τα χαμένα, τα ξεχασμένα δάκρυα, στέκονται έξω από την πόρτα μας, γυρνάνε στο σπίτι και περιμένουν να τρέξουν λυτρωτικά και πάλι. Αυτά σημείωνε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Γκόνης, ο στιχουργός του τραγουδιού που μόλις προηγήθηκε όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει, ήταν φυσικά στην ερμηνεία ο Φώτης Σιώτας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ο Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνά σας. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9 σε αυτό το βραδάκι της Κυριακής. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Μια αλήθεια που γράφτηκε από τον Μιχάλη Γκανά, ντύθηκε με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και έμεινε χαραγμένη στις φωνές και τις μνήμες μας για όλες εκείνες τις στιγμές που δεν αλλάξαμε, απλώς μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς ή να αντέχουμε αλλιώς.

Λιζέτα, καλημέρι. Ήταν αέρας, γιατί κάποιες ψυχές είναι σαν τον άνεμο. Δεν ανήκουν πουθενά, δεν τις κρατάς ποτέ. Μόνο περνούν από τη ζωή σου και σου αφήνουν έναν αποχαιρετισμό που δεν υπόθηκε ποτέ. Θα περάσουμε τώρα σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι από τον Βασίλη Προδρόμου με τον τίτλο «Μη με θυμάσαι όταν κλαις», για να τον υποδεχθούμε σε λίγα λεπτά τηλεφωνικά.

0: Μη με θυμάσαι όταν κλαις, Βασίλης Προδρόμου. Πρόκειται για ένα νέο τραγούδι. Είναι το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ που ετοιμάζει σε σύνθεση του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Προδρόμου, γιατί δεν έχουμε μόνο νέο τραγούδι, έχουμε και ένα live που έρχεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Σταυρό του Νότου. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Χαίρομαι πολύ που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο?
1: Πολύ καλά είμαι και εγώ, Αφροδίτη. Είμαι επιτέλους πίσω στην Αθήνα, γιατί τώρα πριν λίγο καιρό τελειώσαν τα καλοκαιρινά, οι καλοκαιρινές βόλτες.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάμε, όπως ήδη ανέφερες, το χειμώνα μας αυτή την Παρασκευή.
0: Αρχίζουμε λοιπόν. Θες να αρχίσουμε με το τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε ή με την εμφάνιση? Τι προτιμάς, από πού να το πιάσουμε?
1: Λοιπόν, είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους άλλωστε.
0: Είναι συνδεδεμένα. Εγώ λοιπόν προτείνω να αρχίσουμε από το άλμπουμ, αφού ακούσαμε και το τραγούδι. Θα έχει τίτλο «Κέας 13». Σωστά?
1: Έτσι.
0: Πώς προκύπτει ο τίτλος αρχικά? Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική τοποθεσία για τη Φωτεινή Λαμπρίδη. Δεν θα πω παραπάνω.
0: Ένας δίσκος λοιπόν που αναμένουμε να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Τι έφερε αυτή η συνεργασία στη μουσική σου διαδρομή με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τη Φωτεινή Λαμπρίδη?
1: Τάκ, αυτή η δουλειά ήρθε σαν δώρο την περίοδο που έψαχνα τι θα γράψω, τι θα φτιάξω, ή τέλος πάντων έψαχνα τραγούδια. Και κάπως είχαμε συνεργαστεί με το Θέμη σε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή μου λέει, έχω τραγούδια για σένα. Και είχε 2-3 που ήδη είχε λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη και τα είχε ετοιμάσει και θεώρησε ότι θα μου ταιριάξουν. Και μετά, που εδώ είναι το πιο σημαντικό, φτιάξανε τα υπόλοιπα του δίσκου πάνω σε μένα εντελώς, και πραγματικά γι' αυτό το λέω ότι είναι δώρο.
0: Πότε αναμένεται, Βασίλη, να κυκλοφορήσει ο δίσκος, να φανταστώ με τον καινούριο χρόνο?
1: Λένε όχι, λένε ότι θα το προσπαθήσουμε για πριν φύγει η χρονιά.
0: Οπότε κλείνουμε από τώρα ραντεβού, θα έρθεις εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια του δίσκου.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, περνάμε τώρα στην εμφάνισή σου στο Σταυρό του Νότου την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Τι έχεις ετοιμάσει, τι ακριβώς θα δούμε εκεί?
1: Αυτό που θα δείτε και θα ακούσετε μάλλον κυρίως είναι μια δουλειά που ετοιμάσαμε από πέρσι με ένα κουαρτέτο εγχόρδων.
0: Ναι.
1: Και την επιμέλεια του Δημήτρη Τουσίντου, που ενορχίστρωσε και συντώνησε όλη αυτή την ομάδα. Λέγεται «Ρίχτε με μες στα δοξάρια», γιατί η πρώτη φορά, ας πούμε, συναντιέμαι με ένα τέτοιο σχήμα. Και εντάξει, επειδή το οικείο μου περιβάλλον είναι τα λαϊκά πάλκα, θα είναι και ένα μπουζούκι μαζί μας και ένα μπάσον. Από τα ονόματα των συμπαιχτών.
0: Φυσικά, φυσικά, οι συνεργάτες σου.
1: Το κουαρτέτο είναι ο Ιάσονας Κτενάς στο βιολί, ο Γιάννης Κονταράτος στο άλλο βιολί, Βιόλα η Χριστίνα Καμινάρη, Δέσποινα Σπανού στο τσέλο, Θοδωρής Πετρόπουλος στο μπουζούκι και στο μπάσο ο Μιχάλης Οδάρμας.
0: Το λαϊκό στοιχείο, Βασίλη, παραμένει έντονο ακόμα και όταν η μουσική παίρνει πιο ανατρεπτικές κατευθύνσεις. Για σένα τι σημαίνει σήμερα λαϊκό τραγούδι? Είναι ο ήχος, οι λέξεις, οι ιστορίες των ανθρώπων ή κάτι βαθύτερο που ίσως τελικά να μας ενώνει όλους?
1: Ναι, νομίζω ότι ξεκινάει από τις ιστορίες, άσχετα με τον ήχο που αποδίδονται τέλος πάντων μέσα σε ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και τελικά είναι αυτό που μας ενώνει σε μια κοινή, σε ένα κοινό στόχο, έστω στιγμιαία. Είτε είναι να τραγουδήσουμε μαζί κάτι που μας αφορά όλους, είτε είναι να ξυπνήσουμε την άλλη μέρα και να βελτιώσουμε, αν επιτρέπεται η λέξη, 5 πράγματα ο καθένας για τον εαυτό του, άρα και να βοηθήσουμε το σύνολο.
0: Όταν επιλέγεις τραγούδια άλλων δημιουργών, τι είναι αυτό που σε συγκινεί και σε κάνει να θέλεις να τα ερμηνεύσεις?
1: Συνήθως είναι μια φράση,
0: ναι,
1: που ή θα ήθελα να την είχα γράψει εγώ, οπότε κάπως νιώθω οικεία με αυτήν. Ή αυτό το απρόβλεπτο που συμβαίνει, είτε όταν δούμε, ξέρω εγώ, κάτι όμορφο, ένα όμορφο τοπίο ή μια ωραία ταινία, αν μου κάνει κλικ και αφού το δουλέψω νιώσω ότι μπορώ να το πω και να το αποδώσω όπως του αξίζει για να γίνει κατανοητό, το επιλέγω για να παίχτει στα ζωντανά μας κόλπα.
0: Αν μπορούσες να περιγράψεις τώρα με μία φράση αυτό που θα ήθελες να είναι η επόμενη μουσική σου διαδρομή, ποια θα ήταν αυτή?
1: Δεν ξέρω αν θα άλλαζα κάτι σε σχέση με το μέχρι τώρα. Θα ήθελα, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, να είναι κάθε επόμενο βήμα ένα συν από όλες τις απόψεις, και ποιοτικά και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά, στα προηγούμενα που έχουν συμβεί και ήμουνα κομμάτι τους.
0: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Σταυρό του Νότου, τι θα ήθελες να πάρει μαζί του όποιος έρθει εκείνο το βράδυ?
1: Έτσι όπως είναι στημένη και η παράσταση, γιατί περί παραστάσεως πρόκειται, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Τα συναισθήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Θα ήθελα σαν απόϊχο να ξεδώσει, αλλά όχι με την έννοια του χορού και του ποτού, να κάνει ένα απόϊχο να ξεδώσει, αλλά όχι με την έννοια του χορού και του ποτού,

Πίσω στο 2018 μας πήγε αυτό το κομμάτι, τότε τα καλοκαίρια στην ταράτσα του Φίβου Δελιβοριά, Δημήτρης Μιστακίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώτα Νέγκα και φυσικά ο Φίβος Δελιβοριάς, όλοι μαζί στο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη.

Με βλέμμα καθαρό και καρδιά γεμάτη φως, γιατί κάποιοι άνθρωποι μοιάζουν με το φως της τελευταίας ώρας της μέρας. Δεν χρειάζεται να πούν πολλά για να σε αγγίξουν, αρκεί ένα βλέμμα καθαρό, μια ψυχή που δεν κρύβεται, μια παρουσία που έρχεται αθόρυβα και μένει, και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο όμορφο στην αγάπη, να μπορείς να κοιτάζεις τον άλλον στα μάτια χωρίς να φοβάσαι να φανείς.

Κάπου εδώ η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση φτάνει στο τέλος της. Σας αποχαιρετώ με την ευχή εβδομάδα που έρχεται να φέρει υγεία, όμορφες συναντήσεις, μικρές χαρές και πολλούς λόγους για να χαμογελάτε. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο και την Αφροδίτη Παπακαλού, καλό βράδυ και μην ξεχνάτε να κρατάτε πάντα λίγο χώρο στη ζωή σας για τη μουσική. Για χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ενεργειακή εγχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του through social, καλώντας μάλιστα τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Παρότι αρχικά ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ευνηδιασμένος από την ανακοίνωση, αργότερα η Ουκρανική Προεδρία με ανακοίνωση της καλωσόρισε τη συμφωνία με την υποσημείωση ότι το Κίεβο υποστηρίζει πλήρως κάθε προσπάθεια για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξάλλου δήλωσε διατεθειμένος να προκηρύξει εκλογές αν Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυηθούν πλήρη εκεχηρία 60 ημερών, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις Τραμπ ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αλλάξει ηγεσία. Οι σημερινές εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού δίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, οι ρωσικές εξαγωγές δίζελ δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε άμεση μείωση τιμών στην Αντλία, όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτή και περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, ιδίως μετά την εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης. Η Ισλαμιστική αυτή φιλοϊρανική οργάνωση, μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσε σε λιγότερο από 24 ώρες δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροπορίου του Ριάντ, το οποίο από χθες παραμένει κλειστό. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη μάλιστα διαμήνυσε ότι οι πύραυλοι θα εκτοξευθούν εναντίον όλων των αεροδρομίων της χώρας, πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Υπό αυτές τις εξελίξεις, ο Αμερικανικός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας του πολύ υψηλού κόστους και του στρατιωτικού ρίσκου και μάλιστα λίγο πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Στο μεταξύ και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την επομένη, 15 του μήνα, ξεκινά η περίοδος διάθεσής του. Κλειστές θα παραμείνουν 15 σχολικές μονάδες του συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να διενεργηθούν νέοι ελεγχοί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Χαριδούκα, η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, πραγματοποίησε τις τελευταίες 3 ημέρες εκτεταμένους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει από πού προέρχεται η οσμή του αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών, ως εκ τούτου, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το θέμα, τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Κατέληξε αργά το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες φυροκοπούν το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην Αιτωλό Ακαρνανία. Το χαλάζι έντυσε στα Λευκά το Βόλο. Στην Καλαμάτα ήπια πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι. Η κακοκαιρία θα ταλαιπωρήσει το σύνολο σχεδόν της χώρας σήμερα και αύριο, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα συνοδεύονται με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο 5ο λεπτό. Νωρίτερα Άρης Βόλος 3-2. Με σκορ 2-0 έληξαν και οι δύο αγώνες, και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering, 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνία. Ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9, αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, είμαι ένα χαρί του. Και απόψε την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Με τον Αμερικανό μουσικό της jazz, τον άλτο σαξοφωνίστα, περιστασιακά μάλιστα έπαιζε και ηχογραφούσε και ως τενόρο σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και μπάσο κλαρινετίστας. Εκπρόσωπος της δυτικής ακτής, πρωτοεμφανίστηκε με την ορχήστρα του πιανίστα και συνθέτη Stan Kenton. Ο λόγος για τον Art Pepper. Τον ακούμε στο You'd Be So Nice To Come Home από το άλμπουμ του Art Pepper Meets The Rhythm Session του 1957. Μαζί του στο πιάνο Red Garland, ο Paul Chambers στο μπάσο και ο Philly Joe Jones στα drums.

αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 1984. Στη jazz έχουμε πολύ μεγάλους μουσικούς. Έχουμε θηρία που λέμε, έχουμε θρύλους, έχουμε και ογκόλυθους. Ένας από αυτούς είναι ο John Coltrane, ο Αμερικανός jazz σαξοφωνίστας, συνθέτης, αρχηγός μπάντας. Από τους πιο επιδραστικούς και καταξιωμένους μουσικούς στην ιστορία τη jazz του 20ου αιώνα. Τενόρος σαξοφωνίστας, σοπράνος σαξοφωνίστας, άλτος σαξοφωνίστας, φλαουτίστας και ενίοτε μπάσο κλαρινετίστας. 1955-1957 είναι καθοριστικές ημερομηνίες, γιατί έπαιξε με την μπάντα του, τη θρυλική μπάντα του Miles Davis. Αυτό το δίδυμο χωρίστηκε λόγω της εξάρτησης του Coltrane από την ηρωίνη. Το 1957 ο John Coltrane συνεργάζεται με τον Thelonious Monk και το θρυλικό κουαρτέτο του και μαζί του ηχογράφησε και το Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλή θέση από τα albums της jazz. Προσωπική του δίσκη πάρα πολύ σημαντική. Ένας από αυτούς είναι το Blue Train. Προσωπική ηχογράφηση με τον Μιλίν Μόργαν στη τροπέτα, τον Πολ Τσάιμπερ στο μπάσο και τον Κέρτις Φούλερ στο τρομπόνι. Με τον Μάιλς Ντέιβις ξαναβρέθηκε το 1957 ένα επίσης άλμπουμ πολύ σημαντικό του John Coltrane, το Giant Step το 1960. Ο John Coltrane, ο οποίος απεβίωσε το 1967 σε ηλικία μόλις 40 χρόνων από καρκίνο στο σηκώτι. Αυτά είναι πάρα πολύ λίγα που αναφέρουν για τον John Coltrane. Υπάρχουν ατέλειωτες σελίδες στην ιστορία της jazz για να διαβάσει κάποιος και να ενημερωθεί για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, που παρόλο τα λίγα χρόνια που έζησε ηχογράφησε εξαιρετικά άλμπουμς και άφησε πίσω του ηχογραφήσεις και με άλλους σημαντικούς μουσικούς. Το Softly As In A Morning Sunrise που θα ακούσουμε τώρα μας έρχεται από το Live at Village Vanguard το 1961. John Coltrane Quartet. Μια σύνθεση του Sigmund Robert και Oscar Hammerstein II για την οπερέτα του 1928 The New Moon, από τα πλέον αναγνωρίσιμα κομμάτια του σόου. Μαζί με τον John Coltrane, ο McCoy Tyner στο πιάνο, ο Jimmy Garrison στο μπάσο και ο Alvin Jones στα drums.

Εμπνευσμένος κυριολεκτικά μουσικός ο Τζον Κολτρέιν παίρνει μια απλή μελωδία και μας τη χαρίζει με το καλύτερο τρόπο την πιο εφάνταστη εμπνευσή του και βέβαια την περιόριστη ικανότητά του στον αυτοσχεδιασμό. Αυτοσχεδιασμοί. Στην Αθήνα είναι 84 πάντα και θα περάσουμε τώρα στο τζαμαϊκανό πιανίστα της jazz, τον Μόντι Αλεξάντερ. Το παίξιμό του έχει επιρροή από καραϊβική, μια έντονη ποικιλία μελωδιών με ρίζες bebop, jazz και blues, και θα τον ακούσουμε σε μια θρυλική σύνθεση του Thelonious Monk, την οποία ο Μόντι Αλεξάντερ διασκεύασε με μοναδικό τρόπο, με στοιχεία jazz και ρέγγε. Ο λόγος για το Πέμψα Swing.

Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Αγγελόπουλος και με τον Μόντι Αλεξάνδερ ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, διανύοντας τα πρώτα δεύτερα του δευτέρου ημιώρου. Αλλάζουμε λίγο ύφος, πάμε στην γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό και συνθέτρια της jazz, την Cecil McLaurin Salvant, από τις πιο αναγνωρισμένες τραγουδίστρες της jazz της γενιάς της, με πάρα πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις. Έχει ηχογραφήσει 15 άλμπουμς προσωπικά και με συνεργασίες και διαλέγω να ακούσουμε το I Didn't Know Why. Το I Didn't Know Why είναι ένα κομμάτι από το άλμπουμ της Woman Child του 2013. Μάλιστα συμμετέχει ο πιανίστας Aaron Delt. Είναι μια σύνθεση του Richard Rodgers σε στίχους του Lawrence Hart, γραμμένο το 1939 για το musical του Broadway Too Many Girls. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε από την ορχήστρα του Benny Goodman το Σεπτέμβριο του 1939. Και μάλιστα ήταν γνωστό ως I Didn't Know What Time It Was. Cecil McLaurin Salvant.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84, η jazz στον Αθήνα 84. Ήταν η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, η οποία άρχισε μαθήματα πιάνου από πολύ μικρή και έπαιζε όργανο σε εκκλησία από 10 χρόνων. Όλα ο λόγος για την Maggie Heron. Στα 14 της ερμήνευσε το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 2 του Μπετόβεν σε συνοδεία με κλασική ορχήστρα. Πολύ βραβευμένη καλλιτέχνητα. Την ακούσαμε στο Centerpiece από το Renditions του 2019 άλμπουμ της. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, ή μάλλον περάσουμε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής,

εμείς θα ακούσουμε τον Αμερικανό τραγουδιστή και συνθέτη της jazz και soft rock, τον Curtis Stangers. Μια δική του ερμηνεία στο summertime των George και Ira Gershwin από το άλμπουμ του This Love του 2022 Studio Session.

0: 3. Steaming up in here with Curtis Stigers and his band in the KNKX studios. A little summertime action on 88.5 KNKX. Thank you so much, Curtis. The new record is called This Life, looking back at 30 years of wonderful music from this singer and multi-instrumentalist songwriter.
1: Oh, Curtis Stigers, λοιπόν, ο οποίος μας θύμισε με το δικό του τρόπο σε ένα jump blues το summertime. Και περνάμε αμέσως τώρα στον Αμερικανό σαξοφωνίστα T-Jazz, το συνθέτη, ορχιστρωτή και αρχηγό Big Band. Ο αδελφός του, μπασίστας Percy Heath, ο άλλος του αδελφός, drummer, ο Albert Heath, ο ίδιος Jimmy Heath, με τον Gregory Porter το 2020 στο άλμπουμ Autumn Jazz Classical. Ηχογραφούνε και το Don't Misunderstand, ένα κλασικό μελωδικό jazz και soul τραγούδι, σύνθεση του καταξιωμένου Gordon Parks για την ταινία Shaft's Big Score, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1972. Οι στίχοι αφορούν σε μια περιγραφή μιας εφήμερης γλυκόπικρης συνάντησης δύο αγνώστων. Στην αρχή η μοναξιά οδηγεί τον πρωταγωνιστή να ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι δεν έχει ανάγκη από κάποια σχέση μόνιμη, είναι μια γνωριμία εφήμερη. Η εφήμερη αυτή σύνθεση που θα φέρει κοντά δύο ανθρώπους, όμως έρχεται η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και αναθεωρεί την στάση του και μετά βλέπει τη μία σχέση, την εξέλιξη αυτής της γνωριμίας σαν μία σχέση που θα τους φέρει κοντά και θα είναι πιο ουσιαστική. Αυτό εν ολίγης περιγράφει το Don't Misunderstand.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Αγγελόπουλο που είχε την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχές Σάββατο. Εσείς ωστόσο παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Μόνικα Εφταξία. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ακόμα καλύτερη εβδομάδα, μια ήρεμη και δημιουργική εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με τηλεεκπαίδευση θα γίνονται τα μαθήματα των περίπου 4.000 μαθητών του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος ζητά να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται η οσμή αερίου. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, η εταιρεία του φυσικού αερίου Παρουσία Τεχνικών του Δήμου πραγματοποίησε τις τελευταίες 3 ημέρες εκτεταμένους ελέγχους με το πρώτο πόρισμα να αναμένεται πιθανότατα αργότερα σήμερα. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στην σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ακόμη και εντός της εβδομάδας, φαίνεται να εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που ωστόσο δεν κατονομάζεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται ιδιαίτερα προβληματισμένη μετά τις καταγγελίες που αφορούν ενδεχόμενα ανάρμοστες ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα. Η Ουκρανική Προεδρία με ανακοίνωσή της καλωσόρισε την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το Κίεβο υποστηρίζει πλήρως κάθε προσπάθεια για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι λίγο μετά την ανακοίνωση της εκεχηρίας η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Οι σημερινές εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρώσικου ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Οι εξαγγελίες Τραμπ αποδοκιμάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιμένει στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να εκταμιεύσει νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών στόχων, ενώ συνεχίζει να στηρίζει πλήρως την ουκρανική ηγεσία. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμείωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Ισλαμιστική Οργάνωση Χούθη, βραχιώνας του Ιράν, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσε 2 πολύ νεκρά πλέγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο από χθες παραμένει κλειστό. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη διαμήνυσε ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την επόμενη 15 του μήνα ξεκινά η περίοδος διάθεσής του. Κατέληξε το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους 2 εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο της Motor Oil σε εγκαταστάσεις των Αγίων Θεοδόρων. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση άλλων κατηγοριών, οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για υπόθεση απάτης 1,5 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ με παράλληλη ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο ημίχρονο Νωρίτερα, Άρης Βόλος 3-2, με 2-0 έληξαν και οι δύο αγώνες, και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, πρόσκαιρη καταιγίδα θα σημειωθεί το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπεροπούλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

με chill out lounge και new jazz μονοπάτια έχει χαραχθεί απόψε το soundtrack. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεθάνυκτα με modern sounds γενικότερα. Καλώς ήρθατε.

Sandbank. Sandbank είναι και μια τοποθεσία στις Μαλδίβες. Προφανώς από εκεί εμπνεύστηκαν οι Tape 5 το συγκεκριμένο κομμάτι με τον τίτλο αυτό. Στα φωνητικά η Juliette Topaz.

Οι Dining Rooms είναι μια new jazz μπάντα από το Μιλάνο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι τους με τίτλο The Dining Rooms.

Τζέσουρα Κούντσετς, Όντα Τεμπόσα λίγο πριν, και η αγαπημένη, και όχι μόνο αυτή, και πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων η Thievery Corporation, Halfway Around the World.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι, λίγο πριν, σε ένα υπέροχο μίξ από Stereomatic. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας, με ένα soundtrack γεμάτο chill out, lounge, new jazz και modern sounds μονοπάτια.

πάρα πολλές οι διασκευές του συγκεκριμένου κομματιού, του συγκεκριμένου πολύ αγαπημένου κομματιού. Can't take my eyes off of you. Στην προκειμένη περίπτωση τα φωνητικά της Τίνα Φόρστερ.

Paradise Island. Οι Surfers λίγο πριν. What Silent Said. Η Σουσίλα Ραμάν.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος ζητά να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται η οσμή αερίου. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, αναμένεται το πόρισμα από τους τριήμερους ελέγχους που πραγματοποίησε η Εταιρεία Φυσικού Αερίου με την παρουσία τεχνικών του Δήμου. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στην σχολική κοινότητα, εστίασε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Την απομπομπή της πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φαίνεται να εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, που ωστόσο δεν κατονομάζεται, αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την φερόμενη εμπλοκή της Γκίλφοϊλ σε ανάρμοστες, ίσως και παράνομες ενέργειες στην Ελλάδα. Η Ουκρανική Προεδρία καλωσόρισε την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας Ουκρανίας με άμεση ισχύ που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι λίγο μετά την ανακοίνωση της εκεχηρίας η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο και Χάρκοβο. Οι σημερινές εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανακοινώνει σήμερα την εκταμείευση στο Κίεβο νέας στρατιωτικής βοήθειας ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός της εβδομάδας. Η πρόεδρος της Κομισιόν παράλληλα καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών στόχων, ενώ επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει πλήρως την Ουκρανική ηγεσία. Νωρίτερα, 6 Αμερικανοί γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας επισημένοντας ότι δεν είναι δυνατόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίζουν οικονομικά τη Μόσχα που συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Ισλαμιστική Οργάνωση Χούθη, βραχίωνας του Ιράν, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσε 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα χθες και σήμερα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Ριάντ, το οποίο από χθες παραμένει κλειστό. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη μάλιστα διαμήνυσε ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την επόμενη, 15 του μήνα, ξεκινά η περίοδος διάθεσής του. Κατέληξε αργά το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους 2 εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση αλληλοκατηγοριών, η απολογία των 11 συλληφθέντων για υπόθεση απάτης 1,5 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ με παράλληλη ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο συνάδελφος Στέφανος Λεμονίδης βρέθηκε στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στο πρώτο ντέρμπι των αιωνίων για την φετινή σεζόν. Στέφανε, να σε καλησπερίσουμε.
2: Καλησπέρα Μόνικα, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι των Αιωνίων, κέρδισε 1-0 και έσπασε το αίτητο του Παναθηναϊκού που βρίσκεται πλέον παραμένει στην πρώτη θέση, αλλά το πλησίασε κατά ένα βαθμό η ΑΕΚ. Το γκολ του Ολυμπιακού πέτυχε ο αρχηγός, ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, ο Ρέτσος, στο 34, και παρότι ο Ολυμπιακός από το 65 έπαιζε με παίκτη λιγότερο, με την αποβολή του Σάλιακα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ισοφαρίσει αλλά και να δημιουργήσει κάποια ουσιώδη ευκαιρία. Στα άλλα παιχνίδια, Κυψιά Πανατολικός 2-0, Ηρακλής Ευαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Στη βαθμολογία τώρα ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, δεύτερη ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, έχει ένα αγώνα λιγότερο, παίζει τη Δευτέρα, ο Όφη με 10 και ο Άρης με 10, 9 Ηρακλής, 9 Πανατολικός, 8 Κυψιά, 5 Αστέρας Τρίπολης, 4 Καλαμάτα που παίζει τη Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και μείον 1 ο Βόλος. Μόνικα.
1: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσουμε και να σε καληνυχτήσουμε. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, πρόσκαιρη η καταιγίδα θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νικό Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί, Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ.

Υπέροχες φωνές, καταπληκτικά φωνητικά, κυρίες με ιδιαίτερες φωνές. Επέλεξαν η Thievery Corporation. Sola en Chita, το πρώτο τραγούδι, και Bateau Rouge, δεύτερο, από τους Thievery. Η Λουλού στην προκειμένη περίπτωση. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας, έως τα μεσάνυχτα. Το soundtrack έως τα μεσάνυχτα σε New Jazz Drum.

Νίκολα Κόντε και βεβαίως στα υπέροχα φωνητικά η Λίζα. Το 2004 κυκλοφόρησε το Other Directions, ο Νίκολα Κόντε, τραγούδι το οποίο ακούσαμε, και έχουμε Club de Belugas, αγαπημένους στη συνέχεια.

Nothing But You, Club de Belugas και βεβαίως Ian McKenzie, υπέροχα φωνητικά. Το 2019 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Strange Things Beyond the Sunny Side. Η Club de Belugas το 2019, λίγο πριν, και βεβαίως Gabin La Maison στη συνέχεια.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Defage στο Salsa Bossa Nova. Ένα από τα κλασικά New Jazz κομμάτια και ο Άστρο Πιατσόλα, στην προηγουμένη περίπτωση όμως, το πήραν οι Coop και έκαναν ένα υπέροχο remix, το οποίο κυκλοφόρησε σε βινήλιο το 2003.

Τρία, ένα βινίλιο λίγο πριν από τους Coop, ένα remix των Coop στη μεγάλη επιτυχία του Άστορ Πιατσόλα, και στη συνέχεια πάμε στο 2001, ένα LP, ένα CD album με τίτλο Afterlife από Bliss. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Τζιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με ένα ακόμη soundtrack, όπου εδώ οδηγούμεθα και ακολουθούμε New Jazz δρόμους.

Λοιπόν, πάμε στο 2016 και την συνεργασία της Στεφανία Ντι Πιέρο με τον Νίκολα Κόντε.

0: we start, please, Fred? You ready? Look out!
1: Natural, λίγο πριν, Νίκολα Κόντα και Στεφανία Ντιπιέρο από το 2016, ένα άλμπουμ με τίτλο Natural Adjira και η Club de Belugas, Welcome to Brazil.

Welcome to Brazil, ομότιτλο άλμπουμ και το κομμάτι που ακούσαμε από Club de Belugas 2014 και πάμε σε ένα άλμπουμ με τίτλο Mr. Freedom 2004 Africa. Φωνητικά από Λίζα Λόρα.

Έτσι λοιπόν φτάνουμε προς το τέλος. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας όπως πάντα. Ένα ακόμη soundtrack τελειώνει. Soundtrack με μουσική, η οποία συναντάμε καθημερινά σε διάφορα μέρη, σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δρόμους, γωνιές. Η μουσική μας περιμένει να την ανακαλύψουμε. Και εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε. Καλό σας βράδυ, μείνετε στον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, έως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες 3 ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου Παρουσία Τεχνικών του Δήμου, άφησε σαφείς εχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να ενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείως στηρίζει το Κρεμλίνο με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Διαρροές από ρωσικές διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν εξάλλου ότι η Μόσχα δεν δεσμεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή και λεπτομερή συμφωνία επί των όρων. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την συμφωνία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Σύμφωνα με τον ίδιο ωστόσο, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο και Χάρκοβο αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκεχηρίας. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο την Κυριακή, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επαβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Στο μεταξύ, η ένταση στην Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε ανεπαρκή την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δύο δεξαμενόπλια που διέπλεαν το στενό υπέστησαν σοβαρές ζημιές όταν χτύπησαν σε υποθαλάσσιες νάρκες. Η Ισλαμιστική οργάνωση Χούθη, βραχίωνας του Ιράν, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσε το Σαββατοκύριακο δύο πολύ νεκρα πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο από χθες παραμένει κλειστό. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη μάλιστα διαμήνυσε ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς την Σαουδική Αραβία. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την επομένη, 15 του μήνα, ξεκινάει η περίοδος διάθεσής του. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση αλληλοκατηγοριών, οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για υπόθεση απάτης 1,5 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με παράλληλη ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. και ο καιρός. Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφείς συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διανήργησε τις τελευταίες τρεις ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, άφησε σαφείς αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διανηγηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για το Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, ξεκαθάρισε ο κ. Δούκας. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Την αποπομπή της πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, φαίνεται να εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Ιχθύως τηρεί το Κρεμλίνο με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται ότι μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο και Χάρκοβο αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν επανεβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Το μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο βραχίωνας του Ιράν, η Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύναρκα πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη διαμήνυσε μάλιστα ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό τον ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Κατέληξε αργά χθες το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil. Στην αθλητική ενημέρωση, η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, πρόσχερη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τον Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σε γη ηχθείως τρίτο το Κρεμλίνο, με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν επανεβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ο ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει θάνατο σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε ανεπαρκή την απάντηση των ΗΠΑ στην Ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 2 δεξαμενόπλια χτύπησαν σε υποθαλάσσιες νάρκες ενώ διέπλυαν το στενό. Ο βραχίωνας του Ιράν, η Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρα πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Την ίδια ώρα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς την Σαουδική Αραβία. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ωστότου υπάρχουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες 3 ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, άφησε σαφείς αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, ξεκαθάρισε ο κ. Δούκας. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική ενημέρωση, η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισία Πανετολικός 2-0 και Ερακλής Λεβαδιακός 2-0. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσχερη καταιγίδα αναμένονται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Smooth Operator είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι της Αντέ. Είναι ένα μουσικό πορτρέτο ενός γοητευτικού άντρα που κινείται στη ζωή με στυλ, μυστήριο

πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ο Μυθριδάτης και Μαρινέλα. Για σένα ναι, μπορώ. Μια διασκευή από

Ride Like the Wind είναι το ντεμπούτο σίγγλ του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Christopher Cross και κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 1980 ως το βασικό σίγγλ από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του που κέρδισε Grammy το 1979. Έφτασε στο νούμερο 2 στα αμερικανικά charts για 4 συνεχόμενες εβδομάδες πίσω

Δωμάτια μπλε είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιάννη Πάριου, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κυκλοφόρησε το 1986 στον δίσκο Ξαρχάκος

ο Έρος Ραματσότη στο υπέροχο Βίτα Τσενέ, σε στίχους του ιδίου και μουσική των Ντομένικο Καλαμπρό και Ματέο Μπουτζάνικα. Όπως μας λέει λοιπόν ο τίτλος, ζωή υπάρχει.

τα χειμωνιάτικα τα μπαρ. Από τους εκείνος και εκείνος. Μουσική Νίκος Καλίνης και Κώστας Λογοθετίδης. Στίχη Πολυμενάκος Γιώργος. Ένα τραγούδι που σίγουρα θα στοιχιώνει, πάντα γλυκά και νοσταλγικά, όλους εμάς τους εφήβους, στα τέλη των 80's.

από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Κριστίνα Πέρι και ήταν το επίσημο soundtrack της ταινίας The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2011 και έγινε παγκόσμια επιτυχία.

πες μου γιατί από τις δυτικές συνοικίες και το άλμπουμ του 2001 της Ήριδος τα χρώματα. Μουσική και στίχη Βασίλης Ματζουράνης.

Never Tear Us Apart είναι μια δυναμική μπαλάντα από το αυστραλιανό ροκ συγκρότημα In Excess, που κυκλοφόρησε τον Ιούνι του 1988 από την WIA ως το τέταρτο σίγγλ από το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, Kick.

ένα τραγούδι δύο πολύ αγαπημένων φίλων, του συναδέλφου Γιώργου Οικονομέα, ο οποίος έγραψε τους στίχους και τους άντισε εξαιρετικά μουσικά, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Τραγουδά ο βασιλιάς της ελληνικής ροκ, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Το True είναι ένα τραγούδι του αγγλικού New Wave συγκροτήματος Spandau Ballet, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1983 ως το ομώνυμο τραγούδι και το τρίτο single από το τρίτο άλμπουμ τους.

Die With A Smile είναι ένα τραγούδι των Αμερικανών τραγουδοποιών Lady Gaga και Bruno Mars. Κυκλοφόρησε ως αυτόνομο single στις 16 Αυγούστου 2024 μέσω της Interscope Records και αργότερα συμπεριλήφθηκε ως το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ της Gaga, Mayhem.

0: ήταν. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανδάμωση.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρύλι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρίζει το Κρεμλίνο, με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιον να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο NBC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο βραχίωνας του Ιράν, η Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Την ίδια ώρα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δημοτικού.